Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Στράτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Κράτους FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Όλα σωστό, Χαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από βιώματα και συνήθειες οι οποίες την κράτησαν ζωντανή εδώ και τόσα χρόνια.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μοιήσουμε στον κόσμο του κυνηγίου και της σκοποβολής, ακόμη και για αυτούς που είναι αντίθετοι σε αυτή τη δραστηριότητα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή του Θωμά, πρώτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και θα πρέπει εδώ να πούμε χρόνια πολλά στο Θωμά και στην Θωμαή. Ένα όνομα που συνοδεύεται από τη φήμη του απίστου. Αλλά τελικά εγώ όσους Θωμάδες ξέρω και του στέλνω και το χαιρετισμό μου, είναι από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο να κρίνουμε σαν ανθρώπους από το όνομά τους. Εγώ λέω τη δική μου προσωπική άποψη σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. Εμείς εδώ βρισκόμαστε σήμερα πάλι μαζί σας, προσπαθώντας να σας μοιήσουμε σε έναν άλλο άγνωστο κόσμο που δεν είναι μόνο του κυνηγίου. Το κυνήγι είναι το ένα μέρος της ομάδος που εκδίδει το περιοδικό Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή κάθε μήνα. Το άλλο μισό της ομάδος είναι η Σκοποβολή. Η Σκοποβολή, η οποία είναι μεν αλληλένδετη με το κυνήγι, παιδιά κυνηγών είναι οι περισσότεροι σκοπευτές μας, οι οποίοι έχουν φτάσει να γίνονται παγκόσμιοι πρωταθλητές πλέον, γιατί έχουμε πολύ καλή μαγιά για να φτιάξουμε πρωταθλητές στην Ελλάδα μέσα από ένα δίκτυο 200.000 πατεράδων κυνηγών και μητέρες. Υπάρχουν πλέον και πολλές γυναίκες. Στο τελευταίο μας εξώφυλλο, η Βούλα η Δήμου από τον Παλαμά Καρδίτσας είναι μια απόδειξη για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη σκοποβολή. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι δεν υπάρχουν αρκετά σκοπευτήρια. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από εξέγερση, εντάξει, από επανάσταση. Ήταν υπόδουλη και όμως δεν υπάρχει καμία μέρη να υπάρχουν σκοπευτήρια για να μπορούν να εκπαιδεύονται οι νέοι και οι νέες σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε αγώνισμα. Απλά να έχεις την επαφή με την σκοποβολή για να έχεις τα ωφέλη της σκοποβολής. Να σας θυμίσω ότι λόγω του πολέμου τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν Φιλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία ιδρύουν σκοπευτήρια στα υπόγεια των δημοτικών σχολείων για αεροβόλο όπλο, του ΦΕΚ αεροβόλο, να μάθουν τα παιδιά να έχουν μια επαφή, ειδικά οι νέες γενιές που μπορεί να παίζουν με αυτά τα πολύ βίαια παιχνίδια στο PlayStation και να σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ακούσει καν τον ήχο ενός πραγματικού όπλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα μαθαίνουμε αυτά από τα στρατόπεδα και τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων, που βλέπεις παιδί το οποίο μπορεί να έχει σκοτώσει, το σκοτώσει εντός εισαγωγικών, 10.000 ανθρώπους στο PlayStation και μόλις ακούει την τουφεκιά είναι ικανός να σηκωθεί και να φύγει από τον πανικό του. Αυτό για να το γνωρίζουμε και να το ξέρουμε, γιατί είναι μια άσχημη πραγματικότητα για τη νέα γενιά. Δεν πειράζει όμως, έχουμε ανθρώπους όπως αυτόν που θα συνομιλήσουμε σήμερα, τον Νίκο το Μαυρομάτι, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του με την παρότριση της μητέρας του και έγινε όχι απλά σκοπευτής, έγινε ένας από τους καλύτερους σκοπευτές που έχουμε, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής 5 ή 6 φορές, έχουμε χάσει το μέτρημα, και είναι και δεινός κυνηγός. Ένα παιδί το οποίο το αξίζουν τα εύσημα, γιατί σας το λέμε αυτό τώρα πριν ξεκινήσει να μιλάει εκείνος. Να ξέρετε ότι όταν βλέπετε στην τηλεόραση αυτούς τους Ολυμπιονίκες, τους χρυσούς Ολυμπιονίκες της σκοποβολής, ειδικά στο αγώνισμα με τα κυνηγητικά όπλα και τα πύληνα, τα πορτοκαλί, τα πιατάκια, αυτοί οι περισσότεροι έχουν από πίσω τους κολοσσούς και τους χρηματοδοτούν. Γιατί πρέπει να ρίχνουν χιλιάδες τέτοια κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, με υπερβολικός κάθε εβδομάδα. Φανταστείτε, ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας ήταν ο εμίρης του Αμπουτάμπη. Αυτό τα λέει όλα. Γιατί είναι και επίκαιρος τώρα χώρες του κόλπου. Ένας εμίρης λοιπόν πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και ξέρετε γιατί το πήρε. Γιατί έστειλε ανθρώπους του, είδανε πώς θα είναι το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο της Αθήνας και του φτιάξανε ένα ομοίωμα στην αυλή του σπιτιού του. Και έριχνε όλη μέρα και έμαθε πώς θα είναι το σκοπευτήριο της Αθήνας, πού θα βγαίνουν τα πιάτα, πώς θα βγαίνουν τα πιάτα. Έκανε και τον αέρα που φυσάει στην περιοχή του Μαρκόπουλου, Μαρκόπουλου Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο. Τι να πούμε τώρα. Άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Οι Έλληνες όμως προσπαθούν με τα μέσα που έχει Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα πενιχρά μέσα, δεν χρηματοδοτείται όπως άλλες ομοσπονδίες, ονόματα δεν λέμε, ποδόσφαιρα, μπάσκετ και όλες αυτές. Έχει πια μια ελάχιστη χρηματοδότηση, δεν βγαίνουν ίσα ίσα τα λεφτά για τα ενίκια, να το πω έτσι. Και όμως έχει καταφέρει και έχει στις τάξεις της ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν χρυσά μετάλλια
σε παγκόσμια πρωταθλήματα και παγκόσμια κύπελα. Μείνετε μαζί μας, φτιάξτε καφέ, γιατί θα ακούσετε ένα παλικάρι που αξίζει να ακούγεται η φωνή του, γιατί οι νέοι μας θα πρέπει να έχουν πρότυπα. Θα πρέπει να έχουν πρότυπα για να έχουν και αυτά ένα όραμα. Ένα όραμα. Στην Ελλάδα ούτε πρότυπα έχουμε. Έχουμε κάτι πρότυπα, αυτά τα σαχλά της μοδός, τα influencer, πώς λέγονται. Να έχουν σοβαρά πρότυπα. Να έχουν πρότυπα για να έχουν και ένα όραμα για το μέλλον τους. Αυτά έχουμε χάσει και αυτά θα είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρούμε. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί.

0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αθηνά Ωνάση. Παρέτηση μυστήριο. Ερωτήματα προκαλεί ευνίδια αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Γαλλικού Επιχειρηματικού Κολοσσού για προσωπικούς λόγους. Ποιος ο ρόλος του πατέρα της Thierry Roussel? Γιατί τα διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν αόρατη δισεκατομμυριούχο? Μυστήριο η εξαφάνιση της Σταυρούλας στην Κρήτη. Φόβοι για εγκληματική ενέργεια. Ξεσκονίζουν κάμερες και μαρτυρίες οι αρχές. Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα με στάσεις στη Σύφνο. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν? Ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Καλέ μου Άγγελε. Η Κέλλη Κελεκίδου αποχαιρετά τη γογό μας Τροκώστα με ένα τραγούδι. Το μήνυμα της κόρης της Βικτόριας Δέλα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ξημερώνει Κυριακή, χρόνια πολλά στους Θωμάδες, χρόνια πολλά στην Θωμαή, είναι και αυτές αρκετές. Και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, θα έχουμε σήμερα καλεσμένο μας, καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή, έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει τα εθνικά μας χρώματα σε πολλές διοργανώσεις, έχει φέρει παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα και έχει αποδείξει ότι μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε σε ήχηδες και ούτε μεγάλες εταιρείες να χρηματοδοτούν τους σκοπευτές μας. Έχουμε όμως ανθρώπους που έχουν την ψυχή, που έχουν την διάθεση, που έχουν την υπομονή να εργαστούν σκληρά και να φέρουν αποτελέσματα που οι αντίπαλοί τους έχουν πολύ περισσότερα προτερήματα, όχι ατομικά προτερήματα, έχουν προτερήματα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή τους να το πετύχουν αυτό. Είναι ο Νίκος Μαυρομάτης. Ο Νίκος Μαυρομάτης, ο οποίος είναι κυνηγός από πολύ μικρός. Τον τράβηξε κοντά του η σκοποβολή και μπορεί να μας πει πολλά, ειδικά σε μια γενιά τη σημερινή η οποία έχει λάθος πρότυπα και πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
5: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
4: Αληθώς ο Κύριος, κάθε φορά που μιλάμε μαζί να ξέρεις ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί έχεις ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, έχεις φτάσει πολύ ψηλά και παραμένεις σε ένα υψηλό επίπεδο, παρότι όπως έχουμε πει στην Ελλάδα, και θέλω να μου το διευκρινίσεις και εσύ αυτό, δεν έχουμε τις παροχές που έχουν οι αντίπαλοι σου, έτσι δεν είναι?
5: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα και έχω φτάσει πολύ ψηλά με πάρα πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο, πολύ αφοσίωση, πολύ αγάπη για αυτό που κάνω.
4: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη? Μας το έχεις ξαναπεί, αλλά δεν θέλω να το ακούω, εντάξει, να το πούμε έτσι.
5: Η αγάπη για τη σκοποβολή προέκυψε από το κυνήγι, φυσικά, όπου από πολύ μικρός με τον πατέρα μου έκανα τη δραστηριότητα αυτή που υπεραγαπώ. Και στην πορεία ανακάλυψα το σκοπευτήριο μέσω των ταινιών του Γιάννη Λοβέρδου και από εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, όπου προχώρησαμε.
4: Όπου ενθουσιάστηκες την πρώτη φορά.
5: Ενθουσιάστηκα πολύ, ναι. Ενώ είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα στη ζωή μου από πολύ μικρός.
4: Είσαι παιδί του αθλητισμού.
5: Κατάλαβα ότι αυτό το άθλημα ήταν το άθλημα που με εκφράζει. Το άθλημα της σκοποβολής, το άθλημα του σκιτ, του πύλινου στόχου γενικότερα.
4: Πες μου κάτι, Νίκο, γιατί κάποιοι μας ακούνε. Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό να κρίνουμε εύκολα. Παραμένει ένα αγώνισμα, έτσι δεν είναι? Απαιτεί από σένα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάποιες προπονήσεις, όχι μόνο προπονήσεις με το τουφέκι σου κοπευτήριο. Πρέπει και εσύ ο ίδιος να φροντίσεις για την αγωνιστική σου κατάσταση και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα που υπάρχει από πάρα πολύ παλιά και απαιτεί και πολλές ώρες στο σκοπευτήριο, γιατί η προπόνηση που κάνεις την πραγματική δράση, δηλαδή του φεκώντας δίσκους, είναι κάτι αναδικατάστατο. Παράλληλα, απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση, πάρα πολύ καλή εγκεφαλική ισορροπία, που αυτό σημαίνει δουλειά και με τον αθλητικό ψυχολόγο και για μένα δουλειά και με τον vision trainer, δηλαδή που έχω ο γυμναστής των ματιών μου ουσιαστικά.
4: Έτσι.
5: Που μου αυξάνει τα αντανακλαστικά και με βοηθάει να έχω καλύτερη συγκέντρωση, όπως και η διατροφή και ο τρόπος ζωής γενικότερα, δηλαδή ο τρόπος ζωής καθορίζει το αποτέλεσμα σου.
4: Είναι ενός αθλητή.
5: Ναι,
4: γιατί
5: ναι.
4: Μπορεί να βγει ο κάθε ανεύθυνος και να πει εντάξει τι κάνει, παίρνει το όπλο και ρίχνει σε πιατάκια που τρέχουν. Καμία
5: δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό.
4: Σου λέω ότι θα πει ο μέσος κακόβουλος νεοέλληνας.
5: Ναι, και δεν είναι μόνο κακόβουλος, είναι και ο κάθε ένας που δεν γνωρίζει.
4: Δεν γνωρίζει, ναι.
5: Δηλαδή ακόμα και καλοπροαίρετοι θεωρούν ότι το άθλημά μας δεν χρειάζεται φυσική κατάσταση, δεν κουράζεσαι. Ναι, οκ, okay, δεν κουράζεσαι σωματικά. Πλέον εγώ δεν κουράζομαι εύκολα σωματικά ρίχνοντας πολλά φυσικά που ρίχνω κάθε μέρα.
4: Ναι, γιατί το γνωρίζεις πια.
5: Το έχω συνηθίσει. Η μυϊκή μνήμη ακολουθεί αυτό που κάνω καθημερινά, οπότε δεν κουράζομαι σωματικά. Όμως είναι τόση μεγάλη προσπάθεια της συγκέντρωσης σε κάθε βολή, κάθε προσπάθεια εκτέλεσης με σωστή τεχνική, με τέλειο τρόπο, ούτως ώστε να μπορείς να το κάνεις αυτό σε κάθε αγώνα, που ο κάθε αγώνας μπορεί να είναι στην Κίνα, μπορεί να είναι στο Περού, μπορεί να είναι οπουδήποτε, να έχει μεσολαβήσει υπερατλαντική πτήση, να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, να είσαι σε ξένο τόπο, ξένο γήπεδο με διαφορετικές θερμοκρασίες, εσύ πρέπει να μπορέσεις να νιώσεις ανάσεις στο σπίτι σου και να εκτελέσεις σωστά. Αυτό απαιτεί να έχεις κάνει φοβερή προετοιμασία, να είσαι πάρα πολύ καλά προκειμένου να μπορείς να αποδώσεις και να διεκδικήσεις μια θέση στο τελικό. Και μια θέση στο τελικό διεκδικείς κάνοντας συνήθως πάνω από 122 στα 125. Τα περισσότερα μετάλλια τα έχω πάρει με 124 στα 125 σε διεθνείς αγώνες.
4: Έχεις χάσει μόνο ένα. Και να πούμε εδώ για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι η δυσκολία, η μέγιστη είναι το να μπορέσεις να πετύχεις όλα τα πιάτα που βγαίνουν. Εκείνη η δυσκολία. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Μπορείς στην αρχή να πετυχαίνεις. Αλλά η διάρκεια, αυτό δεν είναι η δυσκολία σε εσάς.
5: Να μπορέσεις. Διάρκεια,
4: η διάρκεια. Να μπορεί να μην χάσεις κανένα.
5: Ακριβώς. Και να έχεις συγκεντρωμένος κάθε στιγμή. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που θα λυπηθεί ή θα του στοιχήσει λιγότερο ψυχικά η αστοχία ή το λάθος. Γιατί το πιο πιθανό είναι κάποιο λάθος να γίνει. 10 άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάνει 125 στα 125, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ και ο Μάκης ο Μίτας.
4: Δεν είναι
5: συχνό φαινόμενο να γίνεται το απόλυτο. Όμως, επειδή θα χαθούν ένα ή δύο πιάτα σε αυτούς που θα προκριθούν στο τελικό, θα κρατηθούν καλύτερα αυτοί, θα προκριθούν αυτοί που θα αντέξουν περισσότερο την απώλεια του πιάτου.
4: Έτσι ακριβώς. Και είναι εκπληκτικό ότι αυτό που είπες, ότι δύο Έλληνες βρίσκονται στην top δεκάδα, εντάξει, να το πούμε και αυτό, δεν είναι κακό να λέμε αυτά από τα οποία μας τιμούν, έτσι πρέπει να τα πούμε.
5: Αυτό όσον αφορά το ρεκόρ, γιατί
4: για το ρεκόρ μιλάω,
5: οι Έλληνες βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 5 Έλληνες αθλητές στην εθνική ομάδα και μια γυναίκα που είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά.
4: Νίκο, σε ρωτήσω κάτι. Γιατί το σκιτ? Είναι μια πορεία που την είχα και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί, επειδή προσωμιάζεις πιο πολύ στο κυνήγι, θεωρείς. Γιατί στο σκιτ είμαστε τόσο καλοί στην Ελλάδα?
5: Πιστεύω έχει να κάνει με την νοοτροπία των αθλητών κυρίως και με την κληρονομιά που υπάρχει. Αυτό νομίζω ότι έχει...
4: Υπάρχει σαν κουλτούρα στην εθνική ομάδα, το πω έτσι απλά. Υπάρχει λέξη σκίτι, είμαστε πιο δυνατοί.
5: Δεν θέλω να είμαι καυστικό σε κάτι, να κατηγορήσω κάτι.
4: Η συζήτησή μας είναι γενική, απόψεις εκφράζουμε.
5: Αυτό πιστεύω εγώ ως προσωπική άποψη. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τη δυσκολία του αθλήματος ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με τη κληρονομιά που έχουμε πάρει και με την νοοτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή το πόσο σκληρά δουλεύουν, πόσο σωστά δουλεύουν. Και το πώς το σκέφτονται το άθλημά τους.
4: Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να είναι και στο τραπ κάποιοι, αυτό θέλω να πω. Και αυτό κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση.
5: Είναι δύσκολη η απάντηση.
4: Είναι δύσκολη η απάντηση. Δεν πειράζει. Και να σου πω και κάτι. Και ίσως είναι, καμιά φορά είναι και όλα είναι και συμπτώσεις. Σε μια σειρά από συμπτώσεις που οδήγησαν εκεί την εθνική μας ομάδα.
5: Σίγουρα. Ενδεχομένως, αν είχαν γίνει κάποιες διακρίσεις στο τραπ, όπως είχαν γίνει στο σκιτ, να.
4: Ακριβώς. Μπορεί να είχαμε,
5: το ανάποδο,
4: μπορεί να είχαμε στραφεί μπροστά εκεί.
5: Ναι, ναι. Πολύ πιθανό.
4: Ο λόγος που κάποιες φορές ενώ είσαστε έτοιμοι, είσαστε φορμαρισμένοι, είσαστε δυνατοί, είσαστε, πιστεύετε και εσείς πάτε να φέρετε το μετάλλιο ακόμη και σε Ολυμπιάδα, γιατί δεν έρχεται, τι είναι αυτό το μαγικό μυστικό σκοποβολή?
5: Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα μυστικού, είναι στιγμές, είναι πάρα πολλές επαναλήψεις, είναι πάρα πολλές στιγμές, μετράει κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή είσαι συνέχεια on-off. Είσαι στη συγκέντρωση να εκτελέσεις ένα στόχο, μετά βγαίνεις, μετά μπαίνεις να εκτελέσεις ένα διπλό στόχο, βγαίνεις, περιμένεις 5 λεπτά, μπαίνεις στον επόμενο. Είναι πάρα πολλές οι προσπάθειες, οπότε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να μεσολαβήσει το οτιδήποτε ή και στο μυαλό σου ή μια συγκυρία, καιρική συγκυρία που μπορεί να τύχει εκείνη τη στιγμή, κάτι τυχαίο αλλά και κάτι ως αδυναμία δική σου. Γι' αυτό που λέμε είναι ότι... Ναι, είμαι καλά προετοιμασμένος, αλλά θα ήθελα να μην έχω και ατυχίες, να μην έχω μεγάλες ατυχίες, ας πούμε.
4: Να μην χαθεί ούτε ένα χιλιοστό δευτερόλεπτο, γιατί
5: ακριβώς.
4: Αυτό θα κρίνει την κατάσταση. Κάτι αδύνατο, κάτι δύσκολο.
5: Ναι, συμβαίνει πολλές φορές σε καιρικές συνθήκες περίεργες, με άστατο καιρό, με αέρα κτλ. Κάποιος να ρίχνει με λιακάδα και άπνοια και να μπαίνει ο επόμενος γύρος και αυτοί να ρίχνουν με βροχή και αέρα. Μπορεί σε σένα να βγουν δύο πολύ εύκολα πιάτα, πολύ εύκολα, πολύ κανονικά πιάτα και να μπει ο επόμενος και να του μπουν πολύ ανάποδα πιάτα, σχεδόν αδύνατο να τα σπάσει. Συμβαίνουν αυτά.
4: Με
5: βέβαια,
4: τι, ναι.
5: Αυτό που λέμε είναι η τύχη πάει με τους καλούς, δηλαδή ότι όποιος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και πολύ συγκεντρωμένος στον αγώνα θα πάει πολύ καλύτερα.
4: Και μια...
5: Απλά να σκεφτούμε ότι σε κάθε παγκόσμιο υπάρχουν γύρω στα 50 άτομα που είναι στο ίδιο κορυφαίο επίπεδο.
4: Στο ίδιο, 50 άτομα στο ίδιο επίπεδο,
5: Ναι, οπότε. Γύρω στα 50 άτομα έχουν σχεδόν...
4: Οπότε παίζουμε για χιλιοστά δευτερολέπτο.
5: Ακριβώς. Ένα πιάτο, μια στοχεία παραπάνω...
4: Φαίνεται η διαφορά.
5: Φαίνεται 10-15 θέσεις κάτω.
4: Ένα πιάτο ακόμη, είναι σε 5-15 θέσεις. Τι ταχύτητα έχουν τα πιάτα, Νίκο,
5: πριν 88 χιλιόμετρα.
4: 88 χιλιόμετρα. Αυτό λέει πολλά. Σημαδεύεται κάτι που τρέχει με 88 χιλιόμετρα μπροστά από τα μάτια σου.
5: Και εκτός από αυτό, έχεις περιορισμό στο πόσο γρήγορα θα τα σπάσεις. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν δύο σημαίακια στις άκρες του γηπέδου και ένα σημαίακι στο κέντρο.
4: Έτσι.
5: Όταν μιλάμε για ντουμπλέ, το πρώτο πιάτο πρέπει να το σπάσεις πριν το πρώτο σημαίακι που είναι στα μισά του γηπέδου, προκειμένου να έχεις καλές πιθανότητες να σπάσεις το δεύτερο εγκαίρως και πιο εύκολα.
4: Ενώ εμείς που ρίχνουμε στις τεχνικά τα πετυχαίνουμε και στην άκρη του γηπέδου. Νίκο, μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική και σε πολύ λίγο είμαστε ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για το κυνήγι αλλά και τη σημερινή σου δραστηριότητα, καθώς έχεις γίνει κάτι σαν expert στην κατασκευή, μάλλον στη συμβουλή σου και στη συμβολή σου στην κατασκευή φυσικείων. Σε πολύ λίγο μαζί.

0: να σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, όλα για το κυνήγι και τη σκοπομολή στη μοναδική πρωινή ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει μία νέα διάσταση της πραγματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο και στην ελληνική σκοπομολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την εποχή, είναι ότι η ύπαιθρός της εγκαταλείπεται και οι νέοι μας δεν έχουν σωστά πρότυπα. Ένα πρότυπο λοιπόν αθλητή έχουμε σήμερα μαζί σας, ο οποίος την χάνει να είναι και κυνηγός. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν είναι απαραίτητο να κυνηγεί οι αθλητές της σκοποβολής?
2: Φυσικά και δεν είναι απαραίτητο.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι κάτι σαν σαφητόριο, να το πω έτσι.
2: Ναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι, γιατί το ένα βοηθάει το άλλο, θα έλεγα.
1: Θα ήθελα να μου πεις ότι πόσο σε βοήθησε το κυνήγι στη σκοποβολή και η σκοποβολή στο κυνήγι. Γιατί ωραία, δεν θέλει κανείς να πάει μαζί σου κυνήγι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Ίσα-ίσα, γιατί είμαι πολύ ομαδικός παίχτης γι' αυτό.
1: Είναι ο χαρακτήρας σου, αλλά ναι. Δεν προλαβαίνουν να ρίξουν αυτό, γι' αυτό τους λυπάμαι.
2: Όχι, όχι, όχι. Οι φίλοι μου προλαβαίνουν.
1: Α, εντάξει. Τους αφήνεις, τους αφήνεις. Δεν τα λες σωστά.
2: Τους αφήνεις. Συγχρονιζόμαστε πολύ καλά με τους φίλους.
1: Απλά είσαι διαλλακτικός και αφήνεις λίγο χρόνο.
2: Λοιπόν, το κυνήγι με έχει βοηθήσει.

0: γίνεται, είναι κάτι που μου μεταφέρθηκε και στη σκοποβολή. Δηλαδή την τελειότητα προσπαθώ να έχω στο κυνήγι και να εξαντλήσω τα περιθώρια λαθών στο κυνήγι, είναι μια κληρονομιά που την έχω και στη σκοποβολή. Συν η άσκηση με το όπλο, είναι ότι έχω μάθει να κρατάω όπλο από μικρός πριν γνωρίσω το σκοπευτήριο στη δική μου περίπτωση. Από την πλευρά της σκοποβολής τώρα, η σκοποβολή μου έχει δώσει μια σκοπευτική παιδεία, μια τεχνική κατάρτιση που μου έχει δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την ευστοχία μου στο κυνήγι, σε δύσκολους στόχους, σε κακές ημέρες. Γνωρίζω πολύ καλύτερα γιατί έχω αστοχήσει, γιατί έχω ευστοχήσει. Οπότε αυτό μου δίνει μια πάρα πολύ καλή σταθερότητα στις κυνηγετικές μου εξόδους.
1: Οπότε είναι διπλό το όφελος, να το πούμε.
0: Σωστά.
1: Και πόσο θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο για τον μέσο Έλληνα κυνηγό, τον άνθρωπο που πηγαίνει ένας τεχνικά όπως πηγαίνω εγώ και ρίχνει για να περάσει ένα ευχάριστο πρωινό, πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει στο σκοπευτήριο, δηλαδή να ενταχθεί το σκοπευτήριο στη διαδικασία της έκδοσης των αδειών για τους νέους κυνηγούς?
0: Υπάρχει μια πλευρά που θα έλεγε το πρέπει, από την πλευρά της ασφαλής χρήσης του κυνηγετικού όπλου, μιλώντας για κάποιον που είναι εντελώς αρχάριος. Φεύγοντας από αυτό το πρέπει, εγώ θα έλεγα ότι το σκοπευτήριο σου δίνει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστείς καλύτερα με το όπλο σου, να εξοικειωθείς, να, αν θέλεις, ξεκινώντας να πας το καλοκαίρι όπου δεν έχουμε κυνήγι και να κρατήσεις ή να βελτιώσεις τη φόρμα σου, να πειραματιστείς σε ντουφεκές, σε τεχνικές, στα τσοκάκια σου, στα όπλα σου, κάτι που σίγουρα έχει να σου δώσει και να σε κάνει καλύτερο, προκειμένου να είσαι πιο έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η κυνηγητική περίοδος. Αν και πιστεύω ότι αυτός θα το κάνει αυτό, θα λατρέψει και το σκοπευτήριο, οπότε θα κάνει και κλεφτές βόλτες ακόμα και μέσα στο χειμώνα, ασχέτως αν θα ακολουθήσει αγωνιστική σκοποβολή.
1: Μα δεν χρειάζεται, προς Θεού, είναι ένα πολύ ευχάριστο αγώνισμα.
0: Αυτό ακριβώς. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, εγώ που με περηφάνεια μιλάω για το σκοπευτήριο της Μαλακάσας, που είναι και η έδρα μου εκεί. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα χώρο φανταστικό που μπορεί κάποιος να πιει το καφέ του, μπορεί να φάει απίστευτο μεσημεριανό με πρώτης ύλης φαγητά φανταστικά, κρεατικά, μακαρονάδες και ένα σωρό άλλα. Πλέον έρχονται οικογένειες ολόκληρες, οπότε μπορεί να συνδυάσει κάποιος να φέρει βόλτα την οικογένειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, να πιούνε καφέ και να ρίξει και μία-δύο πουλες. Είναι φανταστική εκπρομή, δηλαδή. Δεν θέλω να βάζω το πρέπει, βάζω κάτι ως πολύ ευχάριστο και πολύ ευεργετικό για κάποιο κυνηγό.
1: Έθιξες όμως και ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε ελάχιστα σκοπευτήρια για το μέγεθος της χώρας, για την ποικιλία νησιών, βουνών, πρωτευουσών, νομών. Έχουμε ελάχιστα. Η Ελλάδα, δηλαδή, αφού έχει 53 νομούς, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 53 σκοπευτήρια. Είναι απλό. Δεν μιλάμε για παραπάνω, 53. Δεν έχουμε ούτε. Πόσο έχουμε, 10-11. Ναι, το νούμερο είναι πολύ μικρό. Τι φταίει σε αυτό με την πείρα σου και με τους ανθρώπους που μιλάς? Τι φταίει σε αυτό?
0: Δεν έχουμε την κουλτούρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις εγκρίσεις για τις άδειες που χρειάζονται. Είναι πάρα πολλές οι άδειες που χρειάζονται.
1: Άρα η πολιτεία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα.
0: Υπάρχει φοβερή οπλοφοβία.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δυστυχώς, μιλώντας για ολυμπιακά αθλήματα και για αθλήματα με παγκόσμια πρωταθλήματα, ας πούμε. Μην μιλήσω μόνο για τα Ολυμπιακά αθλήματα, για το σκιτ και το τραπ. Μπορούμε να πούμε για το σπόρτινγκ και για το compact sporting, που δεν είναι Ολυμπιακά αθλήματα, αλλά έχουν τεράστιες διοργανώσεις όπως πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια πρωταθλήματα, με συμμετοχές 900 αθλητών και. Μιλάμε για αθλητισμό. Πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργεί ένας αθλητισμός για να αναγκάζει τον κόσμο να πρέπει να βγάλει ένα σωρό δύσκολες άδειες για να δημιουργήσει μια τέτοια εγκατάσταση? Μιλάμε για αθλητισμό. Και θα ήθελα εδώ να πω κάτι που λέω κάθε φορά, είναι ότι δεν σκοτώνουν τα όπλα. Η πρόθεση σκοτώνει. Άμα κάποιος θέλει να δημιουργήσει βλάβη σε κάποιον άλλον, δεν χρειάζεται να έχει όπλο στα χέρια για να το κάνει.
1: Μα το βλέπουμε κάθε μέρα, το βλέπουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν χρειάζεται. Εδώ και υπάρχουν μαχαίρια, κατσαβίδια, τα αυτοκίνητα, ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Εδώ έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, έχουμε απλά τι γίνεται. Έχει στοχοποιηθεί, ήταν εύκολο το όπλο. Έχει αυτή την ευκολία στο να κατηγορηθεί, εξυπηρετεί κιόλας σε άλλους παράγοντες. Οπότε

0: Την οπλοφοβία την κάναμε στην Ελλάδα κουλτούρα.
1: Ναι. Και πλέον δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη γενικότερα.
0: Είναι στην Ευρώπη.
1: Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, χωρίς πάλι να κατηγορήσω κάποιο άλλο άθλημα. Άμα αναλογιστεί ο κάθε ένας πόσα άλλα ολυμπιακά αθλήματα υπάρχουν, τα οποία είναι βάρβαρα, δεν θέλω να πω να
0: ονομάσω αθλήματα,
1: σκεφτεί ο καθένας ό,τι θέλει. Η σκοποβολή δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Έτσι. Είναι τέτοιοι οι κανόνες ασφαλείας και έτσι στημένα τα γήπεδα που δεν υπάρχουν τραυματισμοί στα σκοπευτήρια. Μπορούμε να σκεφτούμε τι τραυματισμοί και πόσο βάρβαροι τραυματισμοί υπάρχουν εκ προθέσεως ή μη προθέσεως από ατύχημα σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα.
0: Και να μην ξεχνάμε ποτέ και το θέμα της, όπως λέει και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, της τοξοβολίας, όπου το τόξο είναι και δυνατότερο και με μακρύτερη αποτελεσματικότητα και μάλιστα και αθόρυβο. Αλλά είπαμε ότι το όπλο είναι αυτό που ενοχλεί και ίσως να είναι και κάποιοι που έχουν την άποψη ότι και στο κυνήγι αυτή η αντικυνηγετική ιστερία που ήταν ειδικά την προηγούμενη δεκαετία στο φόρτε της, ευτυχώς τώρα τελευταία έχει κοπάσει, είχε και το όπλο ως στοχοποίηση, δεν είχε ακριβώς το κυνήγι, δηλαδή γιατί αυτοί να έχουν όπλο, με αυτή την έννοια πήγαινε το σκεπτικό. Ίσως το ίδιο είναι και στη σκοποβολή. Ίσως το ίδιο ακριβώς είναι και στη σκοποβολή.
1: Πιστεύω ότι από εκεί πηγάζει, ναι.
0: Θα ήθελα να μου πεις με την εμπειρία σου που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα, διοργανώσεις, Ολυμπιάδες, υστερούμε σε κάτι από τους αντιπάλους σου, από τους αντιπάλους σας, δηλαδή μας λείπει κάτι ως χαρακτηριστικό ή το μόνο που μας λείπει είναι περισσότερα προνόμια, περισσότερα χρήματα, περισσότεροι σπόνσορες.
1: Αυτό μιλώντας σαν εθνική ομάδα.
0: Εννοείται, ναι, εννοείται.
1: Αυτή τη στιγμή με τα χαράς μπορώ να πω ότι η στήριξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Βέβαια και εμείς φέρνουμε μετάλλια συνέχεια και προκρινόμαστε σε κάθε Ολυμπιάδα, όλο και περισσότεροι. Φέρνουμε μετάλλια σε παγκόσμια
0: πρωταθλήματα. Εσείς δημιουργείτε αυτή την τάση.
1: Παράλληλα και η Πολιτεία και η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο κύριος Καπράλος πριν και ο κύριος Σίδερος Κούβελος τώρα μας στηρίζουν έμπρακτα, μας έχουν αγκαλιάσει να το πω έτσι και μας βοηθάνε πολύ. Και ο Γιώργος Αλαβαντάκης ο προπονητής και ο Νεκτάριος Σταύρου αθλητικός ψυχολόγος και
0: αθλητικός
1: αποστολής. Κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να είναι πιο σωστές οι αποστολές μας, πιο σωστές οι παροχές και στις προπονήσεις μας και στα ταξίδια κτλ. Είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε
0: πια
1: πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι υστερούμε κάπου. Αυτό θα το έλεγα παλιότερα. Τώρα θα έλεγα ότι πάμε όλο και πιο δυνατά. Υστερούμε αντικειμενικά έναντι κάποιων χώρων που είναι πολύ πιο εξελιγμένοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα αθλήματα ή με τον αθλητισμό γενικότερα.
0: Γενικότερα.
1: Έχουν το know-how που λέμε περισσότερο, όπως Αμερική, Αγγλία, Ιταλία. Μιλάμε τώρα για βιοτεχνία όπλων και για σκοπευθές που ήταν εδώ που είμαστε πριν από πολλά χρόνια.
0: Η Ιταλία έχει και στα χωριά σκοπευτήρια.
1: Ναι.
0: Πού να συγκριθούν.
1: Αντικειμενικά έχουν ένα πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να το φτάσουμε.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όμως, σαν αθλητές και σαν αποτελέσματα, σαν αθλητές και με τα αποτελέσματα που έχουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Τους αντιμετωπίζουμε όλους στα ίσια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τριάδα στον κόσμο Αμερική, Ιταλία, Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και το αποδεικνύουμε συνέχεια και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρσι πάλι ήμασταν τρίτοι στο ομαδικό, μπροστά μας οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
0: Πάρα πολύ δυνατά. Για χώρες κολοσσούς τώρα στο χώρο της σκοποβολής, των φυσικείων, των όπλων και των σκοπευτήριων, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθείς με τίποτα, με την Αμερική και με την Ιταλία. Και μόνο αυτό σας τιμάει, Νίκο μου, μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί για το τρίτο και τελευταίο μέρος και το σημαντικότερο, γιατί έχεις περάσει πλέον σε μία άλλη διάσταση ως εργαζόμενος πλέον και έχεις καταφέρει να κρίνεις και να δημιουργείς φυσίγκια αξιώσεων. Σε λίγο όμως θα τα πούμε και αυτά.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Νίκο το Μαυρομάτι, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της κυνηγετικής σκοποβολής, της Ολυμπιακής σκοποβολής, μιλάμε αυτό και του παρεξηγεί ο κόσμος, είναι ένα αναγνωρισμένο Ολυμπιακό άθλημα, γίνεται με κυνηγετικά όπλα, αυτή είναι η μόνη σχέση και προσομοιάζει και γι' αυτό και ξεκίνησε να γίνεται, προσομοιάζει σε κάποιες φάσεις του, σε κάποια αγωνίσματα, το κυνήγι. Ο Νίκος Μαυρομάτης, πέρα από τα μετάλλια που έχει κουβαλήσει στη χώρα μας, πέρα από την μεγάλη κουλτούρα του εφ' αγωνίζεστε που το περνάει και στα νέα παιδιά που συμβουλεύει, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει το πλεονέκτημα ότι εργάζεται δεν εργάζεται ακριβώς, είναι σύμβουλος στην εταιρεία Λάμπρο, τη μοναδική ελληνική εταιρεία κατασκευής φυσικείων, τη μεγαλύτερη, εξάγει σε πάνω από 40 χώρες και συμβουλεύει με τη γνώση του αλλά και με την πρακτική διαδικασία χρήσης των δοκιμής των φυσικείων παραγωγής στον πίνακα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε ένα φυσίγγι είναι καλό για να το πάρει στα χέρια του ο κυνηγός ή ο σκοπευτής. Μια κουλτούρα η οποία δεν εξαγοράζεται με τίποτα, μια δυνατότητα η οποία του δίνει το δικαίωμα να έχει το ρόλο του expert σε αυτή τη διαδικασία και θα μας πει εκείνος περισσότερα για αυτή του την ενασχόληση. Πώς προέκυψε η σχέση σου ως συμβούλου και δοκιμαστή, να το πω έτσι, λαϊκά των φυσικείων Λάμπρο?
5: Ανεπίσημα ξεκίνησε πολύ νωρίς, μιας και με το που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Γύρο Ναφλιώτη ως χορηγούμενος αθλητής.
4: Να πούμε εδώ και ο Γιάννης ο Ναφλιώτης βοηθάει αθόρυβα και μεθοδικά την ελληνική σκοποβολή εδώ και χρόνια. Είναι κοντά στους σκοπευτές και έχει προσπαθήσει με την εταιρεία του να τους στηρίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι και ο ίδιος μαζί στους αγώνες, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2014, όπου από πολύ νωρίς είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες μας. Ξεκίνησε από νωρίς να ακολουθεί τα ταξίδια μαζί και να τα ζει όλα μέσα από την ομάδα, μέσα από τους αγώνες, από πρώτο μάτι. Εγώ, για να πάμε στο θέμα μας, από νωρίς έθεσα ότι είμαι διαθέσιμος και μου αρέσει πάρα πολύ το να δίνω feedback από τα φυσίγια και από το πώς αποδίδουν στο σκοπευτήριο και στο κυνήγι. Έχω μια εξαιρετική ικανότητα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ιδιαίτερη αντίληψη. Είναι σε ένα από τα πράγματα που με έχει πρικίσει ο Θεός και το ανακάλυψα. Σε άλλα δεν με έχει πρικίσει, αλλά σε αυτό με έχει πρικίσει τουλάχιστον.
4: Όχι, μια χαρά είναι, έτσι είναι.
5: Και αυτό το κατάλαβε πολύ νωρίς και ο κύριος Ναφλιώτης. Οπότε ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία στο κομμάτι αυτό, όπου προχωρώντας και βλέποντας και εκείνος ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός σε αυτά που βλέπω και πολύ ρεαλιστής, ξεκινήσαμε να τα βάζουμε κάτω με χαρτί και με μολύβι μέσω από προγράμματα που έφτιαξε ο κύριος Ναφλιώτης, ο οποίος είναι ακούραστος, είναι τελειομανής και αγαπάει υπερβολικά αυτό που κάνει.
4: Είπες τη λέξη κλειδί, ακούραστος τελειομανής.
5: Ναι, δεν υπάρχει.
4: Τη φράση κλειδί.
5: Είναι ατελείωτες οι φορές όπου έχουμε ανταλλάξει μηνύματα μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ, 6:30 ώρα το πρωί για κάποια ιδέα που μας ήρθε στο να εξελίξουμε κάτι, για κάποια λύση που μας ήρθε στο μυαλό.
4: Για το καλύτερο για αποτέλεσμα.
5: Για πάντα. Καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ καλά μηχανήματα, έχουμε κάνει ατελείωτες δοκιμές, κρατάμε σημειώσεις τα πάντα, γίνονται δοκιμές στους πίνακες, στο X-Ray, το πρόγραμμα που έχουμε στον υπολογιστή που αναλύει του ΦΕΚΕΣ, στα βλητικά κανονάκια που έχουμε. Εγώ στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο, στο κυνήγι πάντα με αποστασιόμετρο, μαζεύω τα θυράματα, τα μαδάω, βλέπω πόσα πλήγματα έχουν. Έχω μαζέψει αυτά που πέσαν τραυματισμένα, έχω ξεχωρίσει αυτά που έχουν, είναι άμεσος ο θάνατος.
4: Έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο, είσαι σε λεπτομέρειες
5: χειρούργου. Γελάμε με τον κύριο Ναυτιώτη και λέμε και μου λέει τι έγινε, πώς πήγε το CSI Miami.
4: Έτσι ακριβώς. Μα έχεις περάσει σε άλλο στάδιο. Όταν τώρα κρίνεις την φωνικότητα του σκαγίου, γιατί πρόσεξε, είσαι κυνηγός, αν δεν είσαι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, θα βλέπεις μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στον πίνακα ή στο κανονάκι της βλητικής δοκιμής. Εσύ έχεις περάσει σε άλλο στάδιο, έχεις περάσει και στο τελικό στάδιο, να το πούμε έτσι.
5: Ναι, και πραγματικά είναι φοβερό, γιατί έχουμε φοβερή χημεία και πλέον έχουμε καταλάβει τι πρέπει να περιμένουμε από ένα φυσίκι στη πραγματική εφαρμογή του στο κυνήγι, βλέποντάς το πώς ανταποκρίνεται στα βλητικά κανονάκια και στο X-ray στους πίνακες. Και πέφτουμε πάρα πολύ μέσα πλέον.
4: Εδώ, Νίκο, θα θέλω να πω κάτι που είναι καλό να το ακούσουν οι ακροατές και είναι αυτό που τιμάει και εσένα, αλλά τιμάει βέβαια πάνω απ' όλα και την εταιρεία στην οποία συνεργάζεσαι, την εταιρεία Λάμπρο του κυρίου Γιάννη Ναυτιώτη, με τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, ότι παίρνεις και τυχαία φυσίγγια από τη γραμμή παραγωγής και πας και τα ρίχνεις, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά, εννοείται, αυτό είναι προϋπόθεση.
4: Το λες εσύ προϋπόθεση. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ονόματα δεν λέμε, κολοσσοί, στην οποία δεν γίνεται πια αυτό. Να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Έχω την τύχη λόγω της δουλειάς μου και έχω βρεθεί σε τέτοια εργοστάσια, σε τεράστιες μονάδες. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Σε εσάς το είδα συμπτωματικά. Μια φορά μάλιστα που δεν ήξερες καν ότι είχα έρθει εκεί για επίσκεψη και σε είδα να κάνεις αυτή την κίνηση ενώ είμαι στο γραφείο μέσα.
5: Έτσι είναι.
4: Αυτό τιμάει, εννοείται, τον κύριο Ναυτιώτη, αλλά τιμάει και εσένα προσωπικά, γιατί δείχνει ότι σέβεσαι την εργασία που κάνεις.
5: Ειλικρινά το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και πραγματικά εκείνος πρώτα και μετά εγώ λυπάμαι περισσότερο, είναι αδιάλακτος στο να γίνουν ατελείωτες δοκιμές μέχρι να σιγουρευτεί ότι το προϊόν που βγαίνει στην αγορά
4: είναι
5: αυτό που πρέπει να είναι και αυτό που έχουμε υποσχεθεί ότι θα είναι και αυτό που ήταν και πριν. Πράγμα που δεν είναι εύκολο, γιατί τα υλικά που παραλαμβάνουμε κάθε φορά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Έτσι. Ας πούμε, οι πυρίτιδες δεν είναι κάθε φορά τα λότ όλα ίδια, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ειδικά οι πυρίτιδες τα τελευταία χρόνια, το
5: ειδικά
4: πούμε.
5: Ειδικά οι πυρίτιδες. Ακριβώς. Όπως και τα σκάλια. Είναι πράγματα που είναι δύσκολα την εφαρμογή. Ένας είναι πάρα πολύ, ένας κυνηγός, ένας σκοπευτής μπορεί να χαρακτηρίσει πολύ εύκολα κάτι χωρίς να εμπεριστατώσει το αποτέλεσμα που έχει δει. Όμως το να καταλήξει ένα προϊόν να είναι με συνέπεια το ίδιο καλό με τις προηγούμενες φορές απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη αγάπη για το αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο έχει σε τεράστιο βαθμό ο κύριος Ναυτιώτης, συνεχίζει να με εντυπωσιάζει κάθε φορά με το πόσο πάθος και αφοσίωση έχει σε αυτό που κάνει. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά με στεναχωρούν κάτι σχόλια που βλέπω από κάποιους ανθρώπους που μιλάνε με πολύ αγένεια το πρόσωπο του κύριου Ναυτιώτη και της εταιρείας αυτής, που
4: αυτοί θα υπάρχουν πάντα, Νίκο.
5: Προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
4: Αυτοί δεν υπάρχουν πάντα. Δηλαδή... πες μου κάτι, γιατί είναι, έχω την απορία. Όταν έχεις πάρει ένα καινούριο φυσίγγι και έχεις πάει να κυνηγήσεις παπιά, για παράδειγμα, τον έχεις πάρει τηλέφωνο από τον κυνηγότοπο να του πεις ότι τελικά μετά από μια τουφεκιά διαπίστωσες κάτι, έχει γίνει και αυτό.
5: Δηλαδή, όχι μετά από μια τουφεκιά, γιατί αυτό που έχω μάθει και στη ζωή μου, αλλά και κυρίως μέσα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο, είναι ότι μία-δύο τουφεκές δεν μπορούν να καθορίσουν.
4: Ναι, το μία τουφεκιά το είπα, ναι.
5: Είτε έτσι, καλή είτε κακή. Είναι ατελείωτες οι φορές.
4: Το πήρε όμως μετά, αφού έριξε το κουτί με τα φυσίγια.
5: Αυτό γίνεται συνέχεια.
4: Άρα εσύ δεν κυνηγάς πλέον, είσαι δοκιμαστής στο πεδίο.
5: Είμαστε online, συνέχεια. Είμαστε online.
4: Σε βλέπω και με ακουστικό ενσωματωμένο στο αυτί. Και σύντομα. Γιατί ξέρω την τελειότητα την οποία απαιτεί στα προϊόντα που κατασκευάζει ο Γιάννης ο Ναυπλιώτης.
5: Και πραγματικά έχω απαιτήσει. Δηλαδή, έχω απαιτήσει και από τον εαυτό μου ότι θα στείλω το τουφεκιά εκεί που πρέπει. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να δω και το αποτέλεσμα που πρέπει. Οπότε.
4: Νίκο, αυτό είναι
5: και λίγο πιο αυστηρό από όσο θα έπρεπε.
4: Έτσι ακριβώς. Νίκο, αυτό είναι και για τα σκοπευτικά. Έχεις και εκεί περάσει στο επίπεδο ότι ξέρεις που θα πάνε τα σκάγια, επειδή ξέρεις πώς έχουν φτιαχτεί.
5: Ναι, ναι.
4: Επειδή έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον.
5: Αντιλαμβάνομαι λεπτομέρειες.
4: Αντιλαμβάνεσαι τι κάνει η τάπα στον αέρα, το πούμε έτσι.
5: Ναι, ναι. Καλά, η τάπα είναι το πιο εύκολο.
4: Ναι, το λέω χιουμοριστικά γι' αυτό. Τι ακριβώς, πόσες στροφές κάνει. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε και στο έχουμε ξαναπεί να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι στην αγοριστική σκοποβολή, δηλαδή να καταφέρεις να φέρεις το μετάλλιο, δεν λέω το χρυσό, το μετάλλιο που ονειρεύεσαι στην καριέρα σου, ποιο είναι αυτό, σε Ολυμπιάδα, σε κάποιο ειδικό.
5: Ένα στόχος τώρα είναι η Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 28.
4: Δεν το είπα εγώ δεν το λέω για να μην το γρουσουζέψω. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτό να το γνωρίζεις, επειδή έχω την τύχη και μιλάω με πολλούς ανθρώπους, στους οποίους δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν μπουν καλό λόγο για σένα, οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και για εσένα, και κάποιοι που είναι και σωστοί σαν άνθρωποι, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τη μοναδική εταιρεία που έχουμε, σοβαρή κατασκευής φυσικίων, η οποία σε έχει προσλάβει ως σύμβολο και αυτό λέει πολλά. Νίκο, να είσαι πάντα καλά, να έχεις την υγειά σου και είμαι σίγουρος θα μας φέρεις κάποτε στον εαυτό σου πρώτα και σε εμάς στη συνέχεια τη διάκριση που ονειρεύεσαι, γιατί σου αξίζει.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Εμείς
5: και
4: ευχαριστούμε.
5: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια.
4: Εννοείται και τα αρνητικά χρειάζονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Νίκο.
5: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο με μια πολύ εμπεριστατωμένη και χρήσιμη, εμείς το θεωρούμε αυτό, συνέντευξη με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Νίκο τον Μαυρομάτη. Από εμάς πολλές ευχές. Αυτή η Κυριακή να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες και χρόνια πολλά στους Θωμάδες, αλλά και στις Στήθωμαοι και στις υπόλοιπες. Να είστε όλοι καλά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Σαρακινή και Βενετσάνη.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: sector changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εντάξει, το βρήκα, Παναγιώτη. Εντάξει, το βρήκα. Το βρήκα, φαντάζεσαι. Εντάξει.
1: Έχω πάει ένα μήνα μπροστά. Έψαχνα να βρω τώρα τι έχω γράψει. Δηλαδή, ναι. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει για την εκπομπή το είχα γράψει. Είχα ανοίξει ένα φάκελο και το είχα βάλει μέσα. Και έψαχνα. Παιδί μου, που είναι αυτό, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Και το είχα βάλει 20 Ιουλίου.
2: Wink, τριελαρι, λαρό.
1: Αυτό.
0: Δεν πάμε καλά. Ή πάμε ένα μήνα μπροστά. Που σημαίνει ότι θέλουμε διακοπές. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Να φύγετε, να πάτε αλλού.
0: Θα πάμε, παιδί μου, θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 20 Ιουνίου. Εντάξει, Παναγιώτη, Ιουνίου. Το λέω εσένα για να τα ακούω εγώ. 171η μέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε ανατολή του ηλίου. Αύριο είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
4: Αύριο,
0: 21. Ναι. Και μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, κυρίες και κύριοι. Δύσεις στις 20:52. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό.
5: Γίγαντα, ξεδιπλώσου!
0: Λοιπόν, στόχος της ημέρας είναι να αναδείξει μια απάθηση των ματιών. Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά. Χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει. Δύσκολο θα είναι. Ξέρεις κανένα με νησταγμό?
4: Μόνο
0: μηνύστα έχεις εσύ και εγώ.
3: Σαν μετά από όμως λέω εγώ. Επινάω και βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.
0: Αυτό. Σήμερα είναι η μέρα των μαρτύρων στην Ερυθρέα, όχι στην Ερυθρέα. Τιμώνται οι πεσόντες στον 30ετή αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας από την Αιθιοπία. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αργεντινή, Día de la Bandera. Día de la Bandera. Η μέρα φυσικού αερίου στο Αζερμπαϊτζάν. Και τι κάνουν, δηλαδή, μαζεύονται και. Συμφωνική, συνδέον φυσικό αερίο. Μήπως παράγουν κιόλας, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτοί παράγουν κάργα. Βέβαια. Και είναι και εθνική μέρα milkshake στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωραίο το milkshake, δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλό, ειδικά άμα είναι φτιαγμένο με αγνά υλικά. Στην Αμερική, οι καλύτερες εθνικές ημέρες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς έχουν βάλει ως εθνική ημέρα. Τι να πω, ρε Παναγιώτη. Χρόνια πολλά στον Κάλιστο, να πούμε. Είναι ο υποθετικός βαθμός του καλού ο Κάλιστος. Πάντως ήταν και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, να ξέρετε. Μνήμη του οποίου τιμάται 20 Ιουνίου. 28 χρόνια στο Άγιον Όρος, ιερομόναχος. Το 1350 όμως ανακηρύχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ύστερα από πρόταση του Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινού. Με τον οποίο όμως σε 3 χρόνια συγκρούστηκε και παραιτήθηκε. Το 1355, 5 χρόνια μετά, ξαναήρθε στον πατριαρχικό θρόνο και παρέμεινε στο θάνατό του το 1363 στις Σέρες ή στις Φέρες της Θεσσαλίας. Ο συγκεκριμένος ο Κάλιστος, παιδιά, ήταν από τους πολύ δυνατούς στην καταπολέμηση των αιρέσεων, αλλά και προσπάθησε να συνενώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς κατά των Οθωμανών Τούρκων. Δυστυχώς δεν κατάφερε και πολλά από ό,τι φαίνεται. Να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Παγιώτη, έχεις συναχή? Όχι, έτσι.
4: Όχι.
0: Λοιπόν, αν έχει βουλώσει η μύτη σου και δεν πιάνουν τα σπρέι, η επιστήμη έχει τη λύση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο γιατρός θα στη γράψει σε συνταγή. Όχι. Ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία και την Τουρκία κέρδισε το βραβείο LG Nobel Ιατρικής, αποδεικνύοντας ότι ο οργασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα αρνητικά σπρέι στο να ξεβουλώνει τη μύτη. Ναι, παιδί μου, δηλαδή άμα έχεις, δηλαδή άμα είναι μπουκωμένος, οργάζεις, τέρμα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα, άκου τώρα, το βρήκανε για τον τρόπο που λειτουργεί, ρε φίλε, κάτσε. Ναι, να λέμε επιστημονικές μελέτες είναι αυτές, δεν είναι αστεία πράγματα. Λοιπόν, η έντονη σωματική επαφή, Παναγιώτη, ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγκίων στη μύτη και ανοίγει την αναπνοή. Λοιπόν, βέβαια, εδώ έχει ένα μειονέκτημα. Μπορεί να το πεις, να μην το πεις και πλεονέκτημα, όπως θες το βλέπεις. Το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, ανάλογα. Λοιπόν, η έρευνα λέει ότι η μύτη ξαναβουλώνει μετά από 3 ώρες. Οπότε κάνω στην πορεία σου να μείνει. Δηλαδή, αν 3 ώρες. Τι θα κάνουμε τώρα, πάρουμε. Εγώ προτείνω το άλλο. Θα παίρνεις 3 ώρες οργασμός. Παύση. Μετά θα παίρνεις ένα αρνητικό σπρέι. Παύση. Μετά ξανά οργασμό. Μετά, δηλαδή, πώς παίρνουν, ρε παιδί μου, θα πάρεις παρακεταμόλη 3 ώρες και μετά θα πάρεις πιο βαρύ, ξέρω εγώ, φαρμακό. Κάπως έτσι θα τον αλλάσεις.
2: Οργάζει αεροπλάνο.
0: Δύσινο. Αυτό. Θα το αναλάσει, θα τον αλλάσει, έτσι. Να ρυθμίσει το πρόγραμμά σου πάντως. Εγώ σου λέω γιατί χρειάζεσαι κάποιες ώρες, ας πούμε, για να ξεβουλώσει τη μύτη σου, λέω, όχι τίποτα άλλο.
5: Α, ναι, φως, βέβαια. Πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ κι εγώ.
0: Συμφωνώ, βέβαια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αν απευθύνομαι στις κυρίες της εκπομπής, ψάχτε έναν τρόπο τώρα να πάρετε αύξηση στη δουλειά ή να πείσετε το σύντροφό σας να σας κάνει ένα ακριβό δώρο.
4: Άλλαξε θέμα, μην τα
0: λέω. Η επιστήμη, κάτσε να τα μαγειρίσω, ρε φίλε. Τα πω δηλαδή, Παναγιώτα, μην τα πούμε. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος του μήνα που οι άνδρες μπροστά στη γυναίκα αδειάζουν τα πορτοφόλια τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυθορεί και παραχρήμα που λέμε. Λοιπόν, ομάδα ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο του Νιου Μέξικο.
4: Πες να λείπουμε από το σπίτι εκείνες τις μέρες.
0: Αποφάσισε να κάνει μια πολύ δύσκολη και επίπονη έρευνα. Πήγαν λοιπόν σε νυχτερινά κλαμπ, στριπτιζάδικα και τα λοιπά. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα, πρέπει να πούμε στο σκουρί, ας πούμε, να μου πει, Βασίλη μου, σου παρακαλώ πολύ, θέλουμε πραγματικά τώρα για την ανάγκη της επιστημονικού ρεπορτάζ τώρα που θα κάνουμε, θα μας διαθέσει, ας πούμε, ένα ποσό, ας πούμε, για να πάμε να κάνουμε έρευνα εδώ παραπάνω στα τρία στριπτιζάδικα.
4: Έρευνα. Ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το lap dancing. Δηλαδή, πήγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι σε νυχτερινά κλαμπ και κατέγραψαν τα φιλοδορήματα που έπαιρναν οι χορεύτριες lap dancing. Το εξωφρενικό αποτέλεσμα ποιο είναι? Ανακάλυψαν λοιπόν ότι οι χορεύτριες που βρίσκονταν στις γόνιμες ημέρες τους, δηλαδή είχαν ορυξία, έτσι, έβγαζαν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με τις ημέρες που είχαν περίοδο. Φοβερό. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, άκου τι βγάλανε τώρα, άκου έρευνα, έτσι. Κέρδιζαν, λέει, περίπου $70 την ώρα, ενώ τις δύσκολες ημέρες που είχαν έρθει οι Ρώσοι και τα λοιπά, οι Σοβιετικοί, έπεφτε η απόδοση στα $35. Απίστευτο. Οι επιστήμονες λοιπόν εξήγησαν ότι χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς συνειδητά, οι άνδρες, λέει, ανιχνεύουν τις αναπαίσθητες αλλαγές στη φωνή, τη μυρωδιά, φερομόνες, και τη συμπεριφορά της γυναίκας όταν είναι γόνιμη, με αποτέλεσμα να γίνονται πολύ πιο γενναιόδοροι. Ναι ρε φίλε. Λοιπόν, αν λοιπόν θέλετε να ζητήσετε λεφτά από τον άντρα σας για εκείνα τα παπουτσάκια που είδατε στη βιτρίνα, την τζαντούλα εκείνη την ωραία τη μυστήρια, τσεκάρετε πρώτα το μερολόγιο. Η επιστήμη εγγυάται την επιτυχία. Και τώρα, για πείτε ρε παιδιά, εσείς εκεί έξω τώρα, έχετε πιάσει τον εαυτό σας να ξοδεύει αλόγιστα για μια γυναίκα χωρίς να ξέρετε τι, γιατί? Πρέπει πως τρία ορυξία, τέλος πάντων. Κάτι τέτοιο, κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω. Στέλνετε κανένα μήνυμα να μάθουμε. Τελικά ή το ορυξία ή κάτι άλλο ή απλά. Δεν ξέρω. Βάλτε εσείς το αλλά. Απέναντί μου ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Ιωαννίτης Υπότης. Σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης.
6: Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις. Σήκω τώρα και εσύ στο μάθημα.
0: Τι θα δούμε, εξετάσεις? Τόσες έρευνες σου είπα, δεν θα μου βάλεις κανένα βαθμό? Έλεος. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως. Θα πάμε παρέτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια, με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Πάμε!
6: Καλά σας λέει, μωρέ, βγάλτε το σκασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, πουρ, λιθάξτε το. Άλλη φορά δεν ξανακοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι θέλει καθένας, βλέπει.

0: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά.

0: Ε? Ναι. Πες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη.
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Εικόνα βλέπω τώρα στο Μέγκα. Μέγκα Σαββατοκύριακο. Με τη Στέλλα, την Καντώνα. Λοιπόν, βλέπω παιδιά κόσμο και αναχωρεί μαζικά. Τι γίνεται εσείς? Πώς την έχετε δει έτσι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Χαμός γίνεται στο λιμάνι. Εμείς γιατί είμαστε εδώ, ρε Παναγιώτη, και δεν είμαστε να κάνουμε εκπομπή, δεν λέω εγώ. Να το κάνουμε όμως εκπομπή μέσα από το λιμάνι, όμως από το πλοίο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Τι θέλω να σας πω. Α, ναι, επειδή έχουμε κάποιο μικρό θεματάκι τεχνικής φύσης τώρα με τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα λάβω. Δηλαδή, έχετε στείλει μηνύματα κάποιοι και δεν μπορώ να τα λάβω. Στα social media, τα προσωπικά, κυρίως στο Facebook, Messenger και τα λοιπά, και Instagram, μπορείτε να στείλετε εκεί. Είμαι influencer. Ναι, μπράβο μάγο. Μάγο του influencerισμού. Λοιπόν, μπορείτε να τα στείλετε εκεί τα μηνύματα, παιδιά. Τουλάχιστον μέχρι να ρυθμίσουμε το θέμα, το προβληματάκι αυτό που έχει προκύψει. Ναι, ναι, είναι ζήτημα. Τώρα τι να κάνουμε, έχουμε μάθει να έχουμε αυτή την επαφή, την ραδιοφωνική και την επικοινωνία. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά, και γύρω στους δρόμους, γύρω από το λιμάνι, έχει κάπως αυξημένη κίνηση, που σημαίνει ότι αν είναι να ταξιδέψετε σήμερα, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, το χαλαρό, δεν είπα τώρα ότι βγαίνει το πανικός, δεν είναι Αύγουστος. Αλλά όσο και να είναι, έχει αρκετό κόσμο και κίνηση. Για Κυκλάδες βλέπω να γίνεται έτσι ο ψιλοχαμός. Είναι αυτά που φεύγουν για την Παροναξία τα πρωινά, κάπου Παναγιώτη, που γίνεται ο ψιλοχαμός εκεί πέρα. Όμως και στα Αιγινήτικα, στην ακτή. Πώς λέγεται αυτή η ακτή, στον Άγιο Σπυρίδων απέναντι, πώς τη λένε, θυμάσαι? Ξαβερίο είναι. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο. Δηλαδή, είμαστε και Πειραιώτες, υποτίθεται έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Τι να πεις.
1: Τόσες ακτές δεν.
0: Ε, τι.
1: Τόσες ακτές δεν έχεις ξεχωρίσει.
0: Σωστά. Σωστά. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, θέλει λίγο, είπαμε, να είστε στην ώρα σας, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Ωραία είναι. Καλαμπουρίστε το κιόλας, θα πίνουμε και το καφεδάκι μας, το κάνουμε λίγο πιο ταξιδιάρικο, γιατί αυτό είναι το θέμα. Το ωραίο στις διακοπές και γενικά όταν έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, ποιο είναι, είναι η προετοιμασία. Είναι η προσμονή του να έρθει. Και όταν έρθει, βέβαια, οι ώρες λίγο πριν είναι και αυτές πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυναμικές όσον αφορά τις αναμνήσεις που σου προσφέρουν. Βεβαίως. Τώρα πρέπει να σας βάλω και στον κόσμο των ειδήσεων. Έτσι. Λοιπόν, τι να κάνω, θα σας πάω και εκεί, παιδιά. Ξέρετε ότι πολλές ειδήσεις δεν είναι καλές, κάποιες είναι καλές. Τώρα εδώ για την Μέσα Ανατολή, τα ξέρετε τα πράγματα. Είναι λίγο μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον θα ξεκινήσει ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department μετά από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αυτή τη ώρα τι έχουν πάθει στο Λιβάνο? Έχουν εδώ και δεκαετίες, έχουν κατσικωθεί αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι φανατικοί Ισλαμιστές, Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση. Έχουν κατσικωθεί λοιπόν εκεί και περιμένουν πότε θα βρουν την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν στο Ισραήλ και γενικά για να περισχύσουν την περιοχή. Κάθε τρεις και λίγο συμβαίνει αυτό. Ενορχιστρώνουν επιθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγκάθι στο μαλακό υπογάστριο του Ισραήλ και συνεχώς έχουμε τα ζητήματα αυτά. Η Χεζμπολάχ λοιπόν χρηματοδοτείται από τους Ιρανούς, από τους φρουρούς της Επανάστασης και το υπόλοιπο Ισλαμικό κίνημα, το οποίο από το 79 έχει ουσιαστικά επικρατήσει στο Ιράν, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά. Οι Λιβανέζοι τώρα, οι κακόμοιροι, οι οποίοι είναι άνθρωποι ανεκτικοί και δεν έχει και φανατικούς Ισλαμιστές. Μάλιστα, ο Λίβανος έχει και χριστιανούς αρκετούς. Έχει διαφόρων τάσεων μουσουλμάνους και χριστιανούς, έτσι, και έτσι, δογμάτων. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με τους συγκεκριμένους εδώ και χρόνια. Θα κατορθώσουν να απαλλαγούν αυτό το καρκίνωμα? Δύσκολο. Για την αποκλιμάκωση σύνταση στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε παρέμβαση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοειρηνική οργάνωση Χεζμπολάχ. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC News δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά έθραυστη, καθώς το Τελαβίβ ξεκαθαρίζει, η Ιερουσαλήμ ξεκαθαρίζει, πως δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις της από τον νότιο Λίβανο. Χθες οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπλεξαν περιοχές στο νότιο Λίβανο. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Ισλαμαμπάν και το Κάιρο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πιθανόν να υπονομεύσει την προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, πόσο στενή ομάδα είναι και δεμένη, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Κώστα, κλείνοντας τη δήμερη συνόδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Γαλλία και Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο. Τώρα, ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική παγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Τώρα, ήδη έχουμε δει κάποιες μειώσεις στα βενζινάδικα όσον αφορά τη
2: συμμετοχή. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
6: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status Update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
0: Έτσι. Θα πάρω τα ίδια λεφτά με σένα που δεν χρησιμοποιείς καθόλου και δεν πληρώνεις καθόλου φόρο γιατί η δουλειά σου είναι κοντινή. Ή γιατί είσαι εξωδηματίας και δεν χρειάζεται να μετακινηθείς. Στα βάζουν στην τράπεζα. Δηλαδή αυτό είναι δίκαιο, δηλαδή αυτό το σύστημα. Δηλαδή ωραίο πράγμα το Fuel Pass. Και γενικά όλα αυτά. Δεν τα γουστάρω καθόλου εγώ προσωπικά. Θεωρώ ότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα πράγματα περισσότερο. Έρχεται το τουρισμός για όλους. Έχουν ανεβάσει και τα όρια τώρα. Μπας και μπήκε κανένας παραπάνω, αλλά με κλήρωση είναι. Που σημαίνει ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο έτσι, να κληρωθείτε. Άσε που είχαμε και μεγάλη καθυστέρηση φέτος, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είμαστε μέσα Ιουλίου και δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Δεν είμαστε Ιούλιο ακόμα.
0: Ιούνιο. Βιάζομαι.
1: Δεύτερη φορά σε μισή ώρα.
0: Δεν βλέπω την ώρα να πάει 30 Ιουνίου. Να μπει ο 1η Ιουλίου.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη συνελήφθη 43χρονος υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες.

πληροφορίες. Τα στελέχη του εγκληματολογικού της αστυνομίας εντόπισαν κλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Συγκεκριμένα, οι κλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στην εξαφανιστήσα, στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, λογικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε προσπάθεια καθαρισμού και αλλίωση στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η αστυνομία θεωρεί πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες και όλες ώρες της εξαφάνισής της, με τον 43χρονο να θεωρείται κυρίως ύποπτος για τη δολοφονία της, ιδίως μετά την εξαφάνισή του. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, κυρίες και κύριοι, για να το θυμίσουμε το story, χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά. Από τη μέρα εκείνη δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειας της συγκεκριμένης, της κυρίας Λεβεντάκη. Στη σύλληψη των κυβευμόνων, δύο ανήλικων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειωθήκε στον ανετικό λιμένα της πόλης. Ένας 17χρονος ημεδαπός και ένας 16χρονος Ρουμάνος για τα δικήματα της αντίστασης, της απίθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν από το λιμενικό. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε επιβατικό τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και δεν σημειωθήκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Ενώ φέρονται ότι τους έβρισαν και τους απείλησαν. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια, τα ξέρετε τώρα. Μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, δεν έφτανε μόνο αυτό, πήγανε στο κτίριο του λιμενικού, στο σταθμό, τον αστυνομικό, στο λιμενικό σταθμό, και άρχισαν να προκαλούν θεωρές στο κτίριο. Τώρα βέβαια τους έχουν κάνει πακέτο εισαγγελέα, όπως καταλάβαινετε, και δικαίως, έτσι, και οι γονείς τους, και οι δαιμόνες τους, και αυτοί θα περάσουν από την κρυσάρα τη δικαστική. Πρέπει να σας πω ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, 5η 25 Ιουνίου, την Πέμπτη που μας έρχεται, αναμένεται να μπει ένα τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει ήδη αποσταλεί κατεπίγουσα οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών και να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη θα αφορούν τόσο τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Αυλαία με ισόβια, στο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, έριξε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, το οποίο δίκασε την υπόθεση θανάτου του Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου του 2017 στο Μενίδη, από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης. Δικαστές και ένορκοι, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της, για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεσμη, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη, με τον δικαστήριο να μην αναγνωρίζει στον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Πρόταση για ισόβια κάθριξη έκανε στο ακροατήριο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης. Η πράξη, είπε, είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνολού. Θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθριξης, για να φέρει ο εισαγγελέας στη σχετική πρότασή του. Στο σημείο αυτό, όταν ο εισαγγελέας δηλαδή είπε ισόβια, στο ακροατήριο επικράτησε ενθουσιασμός και χειροκροτήματα, με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει ότι αυτό, όπως έχω πει ήδη, δεν συνιστά λόγο χαράς. Πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του εισαγγελέα. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα παιδί, ένα νέο παιδί, ένα παλικαράκι, και από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος θα μπει φυλακή. Εντάξει, όχι για όλη τη ζωή, αλλά για 25 χρόνια, για 20 χρόνια τουλάχιστον.
Τέλος στην εγκληματική δράση μιας οργάνωσης που εκβίαζε και προσχωρούσε σε μπρισμούς, έβαλε αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Οι αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα που είχαν εκτελεστικό ρόλο στη

0: Πήρα. Η οργάνωση είχε στηθεί από το καλοκαίρι του 25 με ένα και μοναδικό σκοπό, το συστηματικό εκβιασμό ενός επιχειρηματία. Εκβιασμοί, εμπρισμοί και ξυλοδαρμοί είναι τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. Σε έρευνα που έγιναν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν περισσότερα από 8.000 ευρώ, 40 πακέτα φορολόγητα τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα, συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων. Επίσης, ο έλεγχος έδειξε ότι η οικία του συλληφθέντα που είχε εκτελεστικό ρόλο ηλεκτροδοτεί το παράνομα. Άρα καταλάβαμε και τι είναι. Ακόμα κατασχέθηκε και ένα όχημα ως μέσο τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των δύο μελών της οργάνωσης που είχαν εκτελεστικό ρόλο. Στο Δήμο Ερημάνθου τώρα, στην Πελοπόννησο, λίγες μέρες διήρκεσε η αποφυλάκηση ενός 56χρονου, καθώς συνελήφθη εκ νέου για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί και οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή. Ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί στα μέσα Ιουνίου, έπειτα από πολυετή κράτηση για σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μέρες με την αποφυλάκησή του φέρεται να προκάλεσε νέο πρόβλημα, καθώς καταγγέλθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους. Με λίγα λόγια, αυτός ήταν μέσα πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω, για τέτοιες υποθέσεις και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και με το που βγήκε ξεκίνησε τα ίδια. Τα ίδια. Μετά τις καταγγελίες, και πολύ καλά έκαναν, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα, το ξανασυνέλαβαν, σχημάτισαν νέα δικογραφία για παραβίαση των όρων που συνόδευαν την αποφυλάκησή του, καθώς και για τις πράξεις που του αποδίδονται. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αποφάσισε την ανάκληση του ευεργετήματος της αποφυλάκησης και την επιστροφή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μπας και σοφρονιστή δηλαδή, γιατί ασοφρόνιστος είναι ο συγκεκριμένος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι όσο ήταν εκτός φυλακής και όσο δεν είχε γίνει σύλληψη του, γιατί δεν έκανε μόνο το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή τις απειλές, είχε απασχολήσει εκ νέου αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή τον είχαν πιάσει μεθυσμένο, δεν τον είχαν χώσει μέσα, του την είχαν χαρίσει με λίγα λόγια, ή τουλάχιστον δεν είχε κινηθεί διαδικασία, ή δεν ήταν σε πρώιμο στάδιο διαδικασία, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες, επειδή ο άνθρωπος δεν έβαζε μυαλό, αθεράπευτος προφανώς, ασοφρόνιστος, ξανά λοιπόν κινήθηκε η διαδικασία από την αστυνομία και είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίσσεται στην νοτιοδυτική Γερμανία, στην περιοχή της Βάδης Βιρτεμβέργης, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών εντοπίστηκε νεκρό. Το άτυχο μωρό είχε απαχθεί από το καροτσάκι του έξω από το σπίτι του, λιγότερο από ένα 24ωρο πριν τον εντοπισμό του, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν πλέον εξονυχιστική έρευνα, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt. Όλα ξεκίνησαν όταν 37χρονη μητέρα του παιδιού επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, περίπου στις 10 το βράδυ, προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, άφησε προσωρινά το καροτσάκι με το μωρό στο πεζοδρόμιο. Λάθος μέρα. Όταν κατέβηκε ξανά μετά από ελάχιστα λεπτά, το βρέφος είχε εξαφανιστεί. Η δήλωση της εξαφάνισης έγινε επίσημα στις αρχές γύρω στις 11.30. Μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα Bild, η γιαγιά του παιδιού επιβεβαίωσε τις συνθήκες, περιγράφοντας τη στιγμή που η κόρη της προσπάθησε να ανεβάσει τις σακούλες στο διαμέρισμα, αφήνοντας για ελάχιστο χρόνο το παιδί χωρίς επίβλεψη. Οι αρχές εντύπωσαν τη σωρό του βρέφους, η κινητοποίηση ήταν άμεση και γιγαντιαία, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, με drones να χτενίζουν όλη την περιοχή γύρω από το σημείο της αρπαγής. Δυστυχώς οι ελπίδες ξαναμενίστηκαν το απόγευμα χθες, όταν οι αρχές εντόπισαν τις ορώνες βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ραγκμαχ, ο οποίος διασκίζει την περιοχή. Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το γνώμενο παιδί, η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Bedford, στα βόρεια του Λονδίνου. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα της αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Τώρα οι έρευνες θα δείξουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά από ό,τι φαίνεται, είτε κάποιο ανθρώπινο λάθος, είτε κάποιο λάθος του συστήματος, ή και τα δυο μαζί οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα στην Αττική εδώ θα είναι γενικά έθριος. με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6 και στα ανατολικά το επτικά 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι έχει βγει μελτέμι, πρώιμο μεν, αλλά οι λεγόμενες αιτησίες που περιγράφει ο Όμηρος είναι εδώ εφέτος και μας δροσίζουν πολύ νωρίς. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Εκεί οι άνεμοι δεν θα είναι μελτεμίσχοι, θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επανερχόμενοι, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, αυτά τουλάχιστον που έχουν έρθει στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook και στο Instagram, γιατί τα υπόλοιπα, αδέρφια, δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να τα δούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τεχνικής φύσης, το ελπίζω να λύσουμε γρήγορα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας, Nextep Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αυτό που πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό του Σαββάτου. Είμαστε μετά τα μέσα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Όπως σας είπα, χαμός στο λιμάνι, πολλοί κόσμος. Εύχομαι όσοι ξεκινάτε για διακοπές ή έστω τουλάχιστον για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να το περάσετε υπέροχα, να είναι πραγματικά έτσι όπως το φαντάζεστε και όπως το έχετε ονειρευτεί και το Σαββατοκύριακο αλλά και το καλοκαίρι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει, όπως σας είπα, στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής στο radio@parapolitika.gr, στο live24. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματα, έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πιο μετά ίσως. Έτσι αναφέρω τα μηνύματα που έχω μόνο από τα προσωπικά μου social media, που έτσι μπορείτε να κάνετε και έτοιμα φιλίας στο Facebook και στο Instagram να ακολουθήσετε. Ο Ηλίας, ο φίλος μου Ηλίας ο Κατσούδας, λέει: καλημέρα τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Παλαιομανίνας Αστακού Ετωλοκαρνανίας το βράδυ. Δίκυκλο με οδηγό 40χρονο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του, λέει ο Ηλίας. Ευχαριστούμε, Ηλία, για το ρεπορτάζ. Κρίμα τον άνθρωπο, κρίμα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νικόλας ο Κουλέτας είναι στο σταθμό του μετρό της Νέας Ελβετίας και μου στέλνει αυτή την ώρα μια πολύ πολύ όμορφη εικόνα με την Ανατολή. Γεια σου, Νίκο. Είσαι και ποιητής εκτός από της τοπικής αυτοδιοίκησης άνθρωπος. Καλημέρα στην πανέμορφη Ρόδο και στην καλή μας φίλη, τη γιατρό, την αιματολόγο, τη Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη. Γεια σου, Φραγκίσκη μου. Να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Γιολάντα, η οποία και πάλι είναι εδώ μαζί μας και μας στέλνει τις ευχές της και τις καλημέρες της όπως το κάνει κάθε Σαββατοκύριακο, και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πάντα για τα καλά λόγια. Τάκη μου, υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Αυτό και τα υπόλοιπα. Καλά είναι να υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά είπαμε, έτσι, είπαμε. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στην Τασούλα. Ο φίλος ο Φέδωνας μας καλημερίζει με ευχές για πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος με έτσι φοβερό αεροσκάφος, όπως πάντα βιντεάκι, real, μας στέλνει όμορφες ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αισιοδοξία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να είσαι καλά, φίλε μου, Λεωνίδα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος, καλημέρα, λέει πιλοτάρα. Άστα πονάει η μέση, μου βιάζει το πόδι, αλλά εμείς εδώ στη μάχη, όπως πάντα, να είσαι καλά. Και η μάχη είναι μάχη σε φούρνο, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Στο φούρνο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι στο φούρνο, επειδή σηκώνεις και βάρη και το σακί με το αλεύρι, μπορεί να είναι πλέον 25 κιλά. Γιατί κάποτε ήταν 60 κιλά, μετά έγινε 50 και τώρα είναι 25. Όσο και να είναι, και αυτά τα 25 κιλά είναι δύσκολα, έτσι δεν είναι? Και προκαλούν ζητήματα με τη μέση. Καμιά ζώνη δεν φοράς, βρε παιδί μου. Καλή δύναμη και περαστικά, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω καλημέρα στη Φίβη. Ωραίο όνομα. Γεια σου, Φίβη μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός μου το στείλε σε mail τελικά, είδες. 500 τρόπους έχουμε. Μας καλημερίζει, λέει, αντί να παίρνουν μέτρα για την ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, μας φτιάξανε την εφαρμογή πόσο κάνει. Λες και δεν ξέραμε, λέει, ότι όλα παντού είναι πανάκριβα. Είσαστε όλοι, λέει, για τα πανηγύρια. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα. Το ξέρω, Μιχάλη, τα ξέρω καλά τα ζητήματα αυτά. Τα ξέρω καλά. Έχω θητεύσει, σου έχω πει. Ο Σωτήρης. Αχ, βρε Σωτήρη, να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωτήρης από την Ελβετία. Καλημερίζει, λέει, σ' ακούω ένα-δύο χρόνια τώρα. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν επικοινωνώ συχνά και δεν μου αρέσει να έχω επικοινωνία, αλλά Πολλές φορές λέει: έχω σταθεί την ανάγκη να σου πω μια καλημέρα. Και για να το κάνεις, σιγά το δύσκολο μου, ρε. Δύο κουμπιά είναι. Γράφεις για δουλειά, για καλημέρα και έφυγε, σιγά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Όχι για όλα όσα λες. Να είσαι καλά. Και στείλανε την καλημέρα. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο στενή επαφή έχουμε και μέσα από αυτά τα μηνύματα. Παίρνω και εγώ ηθικό, μην νομίζετε. Κάνω και εγώ την ψυχοθεραπεία μου που λένε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, αδέρφια μου.
1: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.
0: Αν έχεις το Σαββατοκύριακό σου και είσαι στη σιέστα και στη χαλάρωση, ωραία, εγώ θα αρχιθώ καλή χαλάρωση. Αλλά όσοι κάνουν δουλειά, είναι αυτοί που κάνουν το πιο δύσκολο κομμάτι, τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα να έχεις περάσει και μια εβδομάδα, Παναγιώτη, ήσουν εβδομάδα των επαξιών. Είχες ρεπό, ρε σερί, είχες και λίγο διάμεσα, κάτι τι είσαι. Πάντως δεν έχεις πάρει το παραμικρό χρώμα, έχεις κάνει μπάνιο. Ούτε εσύ.
2: Αν δεν πάει 40 βαθμούς.
0: Άμα δεν πάει 40, λέει, δεν κάνει μπάνιο εδώ. Στην Αφρική πρέπει να το στείλουμε για να κάνει μπάνιο εκεί εδώ. Να μην σας πω στον Αμαζόνιο, εκεί με τους τάπηρους και με τα. Πώς το λένε το άλλο, τα ανακόντα. Stay the night. Του μπανάνα. Και δράτω με τις ευκαιρίες, λόγω του συνθήματος αυτού, το οποίο ακουγόταν κατά κόρον τη δεκαετία του, την πρώτη πενταετία του 20, να πούμε το μνημειώδες, παροιμειώδες σύνθημα που έχει ξεκινήσει εδώ από την πρωινή πτήση από το 2016-15, κάπου εκεί του πρώτο είπαμε, Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Αυτό. Σικάγο, stay the night, κυρίες και κύριοι. Φοβερό συγκρότημα. Θυμάμαι και το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, Παναγιώτη. Είναι σε μια Cadillac μέσα πολύ. Τραγουδάρα. Με αυτό θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμενοι θα σας διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μείνετε συντονισμένοι και σας είπα ότι έχω κάποιο θέμα εδώ με το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής. Δεν μπορώ να λάβω μηνύματα. Στα social media ευκαιρία να μας ακολουθήσετε κιόλας. Και να μας στείλετε έτοιμα φιλία στο Facebook και ακολούθηση στο Instagram. Πάμε!

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
10: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
14: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
13: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
14: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
13: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μια υπέροχη ησυχία έξω. Τώρα για δημιουργήθηκε λίγο, πριν ήταν πιο φαρσουζιώτικη που λένε η κατάσταση. Έχει μια ωραία ησυχία έξω. Όσοι βρίσκεστε έξω αυτή τη στιγμή ποδαράτη, οτιδήποτε και αν κάνετε, θα την απολαύσετε. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό από τον Στάτους 107.7. Ξεκινήσαμε ένα ωραίο εμπνευσμένο από τη χθεσινή βραδιά στο Θέατρο Γης από τον Μιλτάκο τον Πασχαλίδη. Δεν το βάλα από το live για να μην ξυπνήσω τα παιδιά, γιατί κάποιοι σαββατιάτικα δεν πάνε στη δουλειά και κοιμούνται ακόμη. Θα ξυπνήσουν τώρα τα ρολόγια και μαζί με τα ρολόγια θα ξυπνήσουν και οι people. Είναι Σάββατο και είναι 20 του Ιούνιου. Πώς πέρασε ο Ιούνιος, ρε φίλε? Φάγαμε τον Ιούνιο, παιδιά. Έχουμε φάει σχεδόν ένα μήνα από το καλοκαίρι. Πάρτε το χαμπάρι. Θερμοκρασίες είναι υπέροχες. Έχουμε 25 βαθμούς, είναι νοτιάς. Θα φτάσουμε μέχρι τους 31 βαθμούς. Για Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, μην με στείλετε παραλίες. Ακόμα νωρίς είναι. Μετεωρολόγος έλεγε ότι αύριο υπάρχει περίπτωση να ρίξει μια βροχούλα. Δεν. Εχθές όμως, για να καταλάβεις πόσο τροπικό κλίμα έχουμε γίνει πλέον, εχθές στη συναυλία του Μίλτου του Πασχαλίδη, ενώ ουρανώσηκε κάτι συννεφάκια έτσι για το σκηνικό, ρε παιδί μου, της υπόθεσης, δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Άρχισε να ψυχαλάει στα καλά καθούμενα. Τίποτα, δηλαδή πολύ πτέσμα που λένε. Καλημέρα στα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να πέφτουν βροχή. Με την πρώτη καλημέρα εδώ από Θεσσαλονίκη. Πήραμε σκητάλη από παραπολιτικά που σας τα λένε από νωρίς το πρωί. Σημερώνει νωρίς πλέον. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων λέει είναι σήμερα. Είναι 20 του μήνα και παγκόσμια ημέρα κυματοδρομία, σέρφινγκ. Γιορτάζουν οι πρόσφυγες και το σέρφινγκ σήμερα. Ωραία πράγματα. Σημερώσαμε στις 6 και 2 και θα ανοιχτώσουμε, θα βραδιάσουμε, θα σουρουπώσουμε είναι η καλύτερη λέξη. Στις 8 και 50, έχει κολλήσει ο ήλιος στις 8 και 50. Δεν ξέρω αν παρήγγειλε κάποιος να σταματήσει ο ήλιος, αλλά δεν μεγαλώνει τόσο γρήγορα η μέρα. Μεγαλώνει βέβαια ακόμη. Νομίζω αύριο είναι Βασιλάκι που είμαστε ή σε βάρκα ή σε γυαλό που λένε. Αν δεν κάνω λάθος, 21 του Ιούνιου, δεν είναι? 21 του Ιούνιου. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο, στην Κατερίνα, στον Θοδωρή, στον Κωνσταντίνο, στον Χάρη, στον Δημήτρη. Καλημέρα στη Μαρία. Θα στείλω καρδούλα σε όλους. Λεωνίδας, good morning.

Να, χάρη μου, καλή σου μέρα. Ποιο τραγούδι έλεγες, το ορχιστρικό έλεγες προηγουμένως ή του Πασχαλίδη τον Ερωτόκριτο? Βαγγελάκι μου, καλή σου μέρα. Στο Χρήστο. Γιατί ρε Χρήστο με αποπέρνεις πρωί πρωί? Τι έκαμα, τι δεν κατάλαβα? Η αλήθεια είναι ότι μόνο εκθέσεις ξέρω να γράφω και εκείνες ανορθόγραφες. Βαγγελάκης, καλημέρα. Καλημέρα στο αδερφό μου τον Γιαννάκη. Good morning και καλό πρωινό. Αντώνιε, μεγάλη παρέα ραδιοφωνική. Μου φαίνεται σαν Κυριακή, αλλά είναι Σάββατο, έτσι μην μπερδεύεστε. Δημήτρης μου λέει στο δρόμο αυτή την ώρα για δουλειά, λέει στην Κομωτινή πάει ο άνθρωπος, επιστροφή το βραδάκι με το καλό. Άντε, με το καλό να πας, με το καλό να γυρίσεις. Οι δρόμοι μας ήσυχοι αυτή την ώρα που μιλάμε. Παρακολουθώ τα πάντα. Έχω λίγο μία αργοπορία λίγο στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω, και το ξυπνάει και αυτό σιγά σιγά. Και αυτό έχει αρχίσει να ενσαρκώνεται τις ιδιότητες των ανθρώπων. Τι να κάνεις, δεν γίνεται αλλιώς. Σε λίγο θα συζητάμε με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις με τεχνητές νοημοσύνες και με εφαρμογές. Στεφανάκο μου, καλημέρα και σε σένα και καλό πρωινό να έχεις. Good morning. Ένα λεπτό λίγο στα τηλέφωνα σιγά σιγά, να πούμε 2-3 κουβέντες, να πιούμε μια γουλιά καφέ, να ανοίξει λίγο το μάτι μας, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο,

Έχω γραμμή που περιμένει. Έχω, δεν έχω γραμμή. Κάτι λέω, μήπως έγινε κάτι γρήγορο. Αφροδίτη, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Good morning. Μέχρι τώρα ήμουνα στημένος. Το Facebook του Rapids, αν είναι δυνατόν. Και εγώ λέω, τι γίνεται, ποια άγνωστα άτομα είναι αυτά τα οποία με πλησιάζουν. Δεσποινάκια από την όμορφη Θάσο, καλή σου μέρα, καλό Σαββατοκυριακό να έχουμε.

0: Ο χάρτης, ο δορυφορικός, ο οποίος πιάνει μάλλον την κίνηση στους δρόμους, πιάνει το μόνο κοκκινάκι το οποίο είναι μικρό, δηλαδή πτέσμα. Είναι στον ανισόπεδο κόμβο στην αερογέφυρα που έχουμε μάθει να λέμε στη Σταυρούπολη. Ερχόμενοι όμως προς Θεσσαλονίκη, δεν φεύγει πλέον κόσμος προς τα Όξο. Κάποιοι έρχονται και δεν πάνε πάνω από τη γέφυρα, γιατί πάνω από τη γέφυρα τα πράγματα είναι καλά. Αυτοί που έχουν στριμωχτεί στα πλάγια και θέλουν να στρίψουν δεξιά-αριστερά ή για ευκαρπία, είτε να πάνε Σταυρούπολη. Αυτοί λοιπόν έχουν ένα μικρό κολληματάκι, πάρα πολύ μικρό όμως. Πουθενά αλλού δεν υπάρχει κοκκινάκι, ούτε σε φανάρι δεν σταματάμε. Εννοώ δεν έχουμε κίνηση, έτσι, όχι δεν σταματάμε. Καλημέρα Σπύρο μου.
1: Στην απάνω γειτονίτσα.
0: Θα μπούμε και στην επικαιρότητα. Νωρίς είναι ακόμα. Μια γουλιά καφέ να πιούμε. Ακόμα μαλώνει ο Τραμπ με την μελώνη. Θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά. Άλλοι παίζουν με τους λαγοκέφαλους.
1: Μα εγώ πονάω γυαλί. Μια γοργόνα στα κρογιάλι.
0: Βενζίνα βάλαμε σήμερα, πετρελαιάκι. Έχουμε καμιά τιμή, τίποτα? Αν κάποιος έχει βάλει πετρέλαιο πρωί και πάει στη δουλειά του, δώστε καμιά εικόνα έτσι να δούμε λίγο τι γίνεται. Γιατί περιμένουμε να έρθει μια μείωση. Την περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Δηλαδή τρεις την ώρα βγαίνω στο παράθυρο και κοιτάω. Το βενζινάδικο απέναντι. Αν είχαμε.

Φυλαχτώ να τη φυλάει και ας μην με αγαπάει. Έτσι είναι. Μιχαλάκη μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Βερζίνα, 1858. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, μην είμαστε και... Κι εγώ από εκεί βάζω. Μιχαλάκη, τώρα τελευταία μας το γυρίσανε λίγο το θέμα όμως. Μας τα αλλάξανε λίγο τα... ήτανε πιο όμορφα παλιά, τώρα είναι λίγο πιο... Ξέρει ο Μιχάλης, ξέρει. Γνωστό βενζινάδικο στην πόλη. 1,850 λέει ο Μιχάλης την βενζινούλα.

Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες. Καλημέρα και στην Έλενα. Γεια σου κύριε Βάσο. Κυρία Βάσο, συγγνώμη. Κύριε Βάσο, είπα. Κυρία Βάσο, γεια σου κυρία Βάσο. Αναστασία από Γεριτσά, Κυριάκο, good morning. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Πρώτη ώρα σημερινής εκπομπής, τι θα ψηφίσουμε? Γαλοπάκι ρε φίλε. Όμορφα και ωραία, δεν χρειάζεται ονόματα. Βγαίνεις με αλλοιωμένη φωνή, λέει, γεια σας, θα ψηφίσω Πασόκ. Ό,τι θέλεις. Βέβαια, από εδώ και πέρα είμαστε σε προεκλογικό αγώνα πλέον. Θα σας έβαζα εκείνο του Χάρι Κλίν, αλλά πρωί-πρωί τώρα δεν θέλω, είναι και... Καταλαβαίνεις τώρα. Επίκαιρος όσο ποτέ. Καλά ρε Μιχάλη, υπάρχουν άνθρωποι που φουλάρουν το αυτοκίνητο. Φουλάρεις δηλαδή το αυτοκίνητο. Το φουλάρεις, ας πούμε, δίνεις πόσο να δει, 60 ευρώ, ας πούμε, 70. Για το... Πόσο κα... ένα αυτοκίνητο, τώρα θα μου πεις πολλά αυτοκίνητα. Ένα μεσαίο αυτοκίνητο, ας πούμε, πόσα λίτρα παίρνει, 60 λίτρα δεν παίρνει, ας πούμε, περίπου. Με 60 λίτρα δεν θες, πόσο θες με 60 λίτρα, Μιχαλάκη? 60 λίτρα το γεμίσα εγώ, τι 60 λίτρα, 60 λίτρα θέλεις κατοστάρικο περίπου. Πάνω κάτω που λένε. Η φιλενάδα μου τη Μεϊλού, καλημέρα. Μητσοτάκι μόνο λέει. Μητσοτάκι μόνο, κορίτσι μου. Δαγκωτώ. Δαγκωτώ. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Μητσοτάκι και Τραμπ. Στα ποθητά νησιά. 7 Μιχαλάκη, φτάνει με τη Λατινοπούλου. Φτάνει ρε παιδιά με τη Λατινοπούλου. Είπαμε τον παππούνα και αυτός, δηλαδή, φτάνει. Όχι γλυκιά μου, Σιμέιλου, δεν υπάρχει. Στο υπογράφω χωρίς ηρωνίες, δεν υπάρχει. Είναι ο καλύτερος, δεν το συζητώ, δηλαδή. Το είχε πει και η Μπακογιάννη όμως, η μεγάλη, έτσι το είχε πει. Θα κάνουμε, είπε. Δεν είπε είναι, θα κάνουμε, είπε το Μητσοτάκη, τον καλύτερο πρωθυπουργό. 73 ευρώ έβαλε ο Μιχάλης εχθές, λέει βενζίνη. Ο Γιώργος λέει Μητσοτάκη, αλλά όχι Τραμπ. Συγγνώμη, πάω πάσο, δεν θα το... Θα ξεχωρίσουμε αυτά στη δημοσκόπηση. Δεν θα λέμε Μητσοτάκης με Τραμπ μαζί. Εγώ το είπα και ήταν λάθος. Άλλο Μητσοτάκης, άλλο Τραμπ. Έτσι, αλλά τα μάτια του λαγού, καλά της κουκουβάγιας. '73 πετρέλαιο να φανταστώ, Μιχάλη μου, έτσι. Α, 65 λίτρα λέει.

0: Μιχτάκης λέει Μαράκη θα ψηφίσουμε Κώστα μου.
1: Και βυσσινό γλυκό να με ρωτάς τα μάτα.
0: Έχουμε λέει το φαινόμενο δίπλα μας και ακόμη το σκεφτόμαστε. Είναι δυνατό, λέει μια κυρία που είχε πριν χάσει το παιδί της, λέει δεν ήξερα μόνο οι ασθενείς της. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω όσο πλανήτης. Τι λέει φίλε, φαινόμενο. Να βάλω κύριο του Καρά το φαινόμενο είμαι εγώ. Είναι σαν να ψηφίζουμε Αϊστάιν με Βασιλακόπουλο. Αυτό με προβλημάτισε που είπες ρε φίλε. Τι συνδυασμός είναι, τι κοκτέιλ ήταν αυτό. Θα το μελετήσω το μήνυμά σου. Βασιλάκη καλημέρα, Γιώργο μου καλημέρα, στο Θοδωρή καλημέρα.
1: Βρήκα δυο μάτια να αγαπώ, παρέα για να πίνω.
0: Γιατί κατεβε... Κάτσε ρε εσύ Θοδωρή, μάθατε κάτι γιατί το ξέρω.
1: Κι ό,τι έχω να τους δίνω.
0: Εννοείται, εννοείται. Ηράκλειο.

0: Έλα ρε μπαρολάκι μου, αγόρι μου, Λευτεριά στη Σαντορίνη.
1: Τι ψάχνω για να...
0: Εχθές το άκουσα στο Μίλτο, η Βουλγαράκη έχει γάλψει ένα ανανούρισμα, λέει, αν δεν είναι ανανούρισμα, μπορεί να το ψάξουμε, να το ακούσουμε λιγάκι, άμα δεν, να ξυπνήσουν όμως και οι άλλοι, έτσι. Καλημέρα και στο Κατερινιό, το οποίο μόλις μας ήρθε και μας λέει καλημέρα, θα μας την πει τώρα, κάτσε, είναι ανοιχτό το τέτοιο, ανοιχτό είναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα Κατερίνα μου, καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, ένα το καφεδάκι πίνουμε, ησυχία έχουμε έξω, πολύ ωραία ησυχία.
2: Αχ, παιδιά. Μέσα στην ησυχία της πόλης που είναι άδεια,
0: μες
2: πάω και παρκάρω σε ένα γνωστό στενάκι εδώ στο κέντρο της πόλης που έχει πολλά Airbnb.
0: Α.
2: Και μέσα στο Airbnb,
0: ναι,
2: πρέπει να είναι κάποια άτομα, ναι, νεαρής ηλικίας.
0: Πάντα έτσι σημαίνει.
2: Τα οποία περνάνε πολύ καλά.
0: Α,
2: περνάς,
0: ακούγονται μέχρι έξω οι φωνές
2: τους. Περνάς απ' έξω, δεν είναι ένα και δύο,
0: ναι,
2: είναι παραπάνω.
0: Αχα.
2: Αλλά ακούγονται φωνές, χαχαχά, μπουχουχού, αυτά. Λέω, τι ωραία, περνάει ο κόσμος. Και εμείς τέτοια ώρα πάμε για δουλειά.
0: Καλά, δουλειά το λες τώρα, εσύ.
2: Ντροπή και έσχος.
0: Και εμείς το πρωί εδώ πέρα μπουχουχού, μπαχαχά είμαστε. Τι λες τώρα,
2: ναι,
0: να πούμε.
2: Ναι, εσύ, κοίταξε να δεις. Εσύ, ναι, έρχεσαι, κάνεις 2-3 ώρες εκπομπή, σου,
0: ναι,
2: φεύγεις.
0: Σωστό, σωστό.
2: Εγώ εδώ βαράω σκαπάνι μέχρι,
0: ναι,
2: τις 3 το μεσημέρι.
0: Παιδιά, σε αυτό έχει δίκιο τώρα.
2: Επομένως, εσύ δεν δικαιούσε να ομιλήσει. Εσύ είσαι χομπίστα.
0: Έτσι. Εγώ δεν δικαιούμαι και έχει απόλυτο δίκιο.
2: Χομπίστας, βέβαια, να σου πω κάτι. Σου αναγνωρίζω ότι και εσύ κάνεις διπλοβάρδι, έρχεσαι πρωί και βράδυ.
0: Δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι. Κομμάτια να γίνει.
2: Έτσι.
0: Έτσι μας το λιπασό.
2: Πόσα κομμάτια.
0: Ε, 144.000.
2: Αχ, τι κάνετε, είστε καλά. Τι ωραίο
0: που είναι το καλό.
2: Να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις ό,τι θέλεις.
2: Χτες βγήκα και λίγο το βράδυ. Μ' αρέσει πάρα πολύ,
0: ναι,
2: αυτή η εποχή. Συνήθως το Μάιο είναι έτσι. Αλλά τώρα ευτυχώς μας τράβηξε λίγο παραπάνω.
0: Ναι.
2: Που είναι το καλοκαιράκι μεν, αλλά είναι ακόμα γλυκό καλοκαιράκι.
0: Α.
2: Δηλαδή δεν είναι η ντάλα η ζέστη. Έχει μεν ζέστη, αλλά το βραδάκι, ξέρεις, δροσίζει. Μυρίζουν, λέει, τα δεντράκια, οι θάμνοι, το βρεγμένο χώμα.
0: Φρέσκο το χώμα, βροχή έχει πέσει.
2: Τα φύλλα ξερά.
0: Είδα τα μάτια μου. Εντάξει, τέλος πάντων, μην παρασύρεσαι.
2: Πάντως είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η εποχή και μου αρέσει πολύ να την απολαμβάνετε, παιδιά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.

0: Να, με το ένα και με το άλλο με παρέστηρε και η Κατερίνα, χρωστάω το διαφημιστικό.
1: Μισό πριν πας για διαφημιστικό, ένα λεπτό να πω κάτι.
0: Χαράς
1: Ευαγγέλια, Χαμπέμους μετρό.
0: Ναι, τι.
1: Άνοιξε πάλι το μετρό.
0: Αχ, τι θα
1: που ήταν κλειστό για 21 μέρες. Ναι. Από σήμερα, παιδιά, έχουμε πάλι μετρό. Να έχετε το νου σας, σταμάτησε η γραμμή μία. Έχουμε όμως μετρό.
0: Πρόσεξε λιγάκι, γιατί θα παρασύρεις τον κόσμο. Προσέξτε λίγο τι εννοεί η Κατερίνα. Εσύ αμέσως κατάλαβες ότι άνοιξε το μετρό για Καλαμαριά. Δεν άνοιξε ακόμα.
1: Δεν είπαμε τίποτα.
0: Δεν το είπε η κοπέλα. Ναι, το ξέρω γιατί αυτό σκέφτεται. Δεν άνοιξε ακόμα για Καλαμαριά. Ο Ταχιάος είπαμε. Ταχιάος λέγεται ο κύριος.
1: Ο κύριος Νίκος Ταχιάος.
0: Ο κύριος Νίκος Ταχιάος. Είπε ο άνθρωπος με κοντομάνικα ότι θα το κάνει.
1: Αλλά και με μαγιό.
0: Άνοιξε αυτό που είχαμε. Σε λίγο θα παραδοθεί, μέχρι το καλοκαίρι.
1: Σε κανένα μήνα λέει θα παραδοθεί και το υπόλοιπο.
0: Έτσι τώρα. Γιατί έτοιμος να πεις, ας πούμε, γιούχου, πάμε στην Καλαμαριά. Σιγά σιγά. Διαφημίσεις, παιδιά, ζητώ συγγνώμη.
2: Επτά και μισή. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
4: Και μετά
5: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
4: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
5: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
5: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.

0: Έλα, Νίκο. Πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
1: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
3: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
2: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
4: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
4: Θαλασσινός Pro.
2: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
4: Θαλασσινός Pro.
2: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
2: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος Ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Άρε Σπυράκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου, καλή δουλίτσα σου εύχομαι. Καλή δουλειά και σε εσάς που βγήκατε βέβαια, γιατί βλέπω ότι έχετε αρχίσει να κυκλοφορείτε πλέον. Σας είπα, η προηγούμενη ώρα ήταν η flat που λένε. Τώρα αρχίζει και αρχίζει το καρδιογράφημα της καθημερινότητας. Σάββατο σήμερα βέβαια. Για κάποιους είναι ευκαιρία για γιορτή. Καλημέρα από τον Status 107.7. Με ωραίες μουσικές περάσαμε σε κουβέντες. Γράφετε βέβαια εσείς. Εγώ σας το ρίξα έτσι για πλάκα και βλέπω ότι σας αρέσει η υπόθεση. Ανώνυμα, βέβαια ανώνυμα. Ανώνυμα γιατί αυτά είναι μυστικά. Τα μεγάλα μυστικά της ζωής μας. Σαββατιάτικη δημοσκόπηση. Αφού όλος ο κόσμος γι' αυτά συζητάει πλέον, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε. Βέβαια και βέβαια για τον καυγά που είχε ο Τραβ με τη Μελώνη, και γι' αυτό συζητάνε. Από το πρωί μέχρι και η μάνα μου γι' αυτό με ρωτούσε, πήρε τηλέφωνο πρωί-πρωί να δω τι κάνω, να δει τι κάνω. Και με ρώτησε, μου λέει, τι τα βρήκανε τελικά η Μελώνη. Λέω, όχι, μαμά, ακόμα είναι θυμωμένη. Το συνεχίζει ο Τραβ. Επώνυμα στην περίπτωση του Χρήστου, ο οποίος είπε θα ψηφίσει Καριστιανού. Το είπε ο άνθρωπος γιατί είναι φαινόμενο, μεγάλο φαινόμενο λέει. Και του αρέσουν τα φαινόμενα. Θοδωρή, καλή σου μέρα. Βενιέρη λέει θα ψηφίσει. Γιατί κατεβαίνει ο Βενιέρης, μας είπε τίποτα, ανακοίνωσε κάτι. Αυτονοήτως είπαμε αυτά.

0: Δεν το πήρα χαμπάρι ρε Βασιλάκη, δεν μπορώ να τα παρακολουθώ όλα. Εχθές ήταν, θα μας τα πει η Κατερίνα, μα το θα ξανάρθει, τη ρωτήσουμε. Εχθές ήταν η ποδηλατοδρομία, η γυμνή και αναστατωθήκατε. Είμαστε σε μια τέτοια εποχή, σε ένα τέτοιο κόσμο, ζούμε δηλαδή σε ένα τέτοιο κόσμο που το να κάνεις έρωτα είναι κακό, δηλαδή δεν είναι σωστό δηλαδή μέσα στη μέση του δρόμου, αλλά το να πλακώνεσαι είναι φυσιολογικό, να ξέρεις. Παλιά ήταν διαφορετικά τα πράγματα, τώρα έχουν αλλάξει. Πιο σωστά νιώθεις και πιο φυσιολογικά αν πλακωθείς μες στον κόσμο. Να πλακωθείς ρε παιδί μου, λες φυσιολογική διαδικασία. Από το να καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Και με τη γύμνια κάπως έτσι είναι. Δεν είναι σωστό σου λέει. Έτσι το μάθαμε τώρα, δεν γίνεται ρε παιδί μου. Ναι, τον βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, για παράδειγμα. Εδώ πέρα μας ενοχλεί, ας πούμε, που έχει το πουκάμισο ανοιχτό και φεύγουν, βγαίνουν οι τρίχες από το στήθος, ας πούμε. Τι να κάνει, τρίχες έχει ο άνθρωπος. Έτσι τον έφτιαξε ο Θεός. Δεν είναι σωστό όμως. Τώρα, γιατί δεν είναι σωστό, εμένα μην με ρωτάτε. Έτσι, σας λέω απλά τι συμβαίνει. Το βλέπω το βιντεάκι, αλλά δεν βλέπω και πολύ γυμνό. Εδώ βλέπω παραλία, βλέπω. Στην παραλία βλέπεις πιο πολλά πράγματα. Βγήκες και εσύ, Μανολάκη, να πάρεις μάτι, δεν τρέπεσαι καθόλου, ρε. Έσχος, έσχος.
1: Αφού με βγάζεις από το παιχνίδι.
0: Εμένα δεν με χαλάει καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι κάτι για το οποίο... Απλά θα ήθελα μαζί με αυτές τις γυμνές ποδηλατοδρομίες, εγώ, να μπορούμε πιο πολύ να ακούμε. Όχι μόνο να βλέπουμε, είμαστε του ματιού. Πρέπει να είμαστε και λίγο του αυτιού. Εμένα με ενδιαφέρει να βλέπω, αλλά με ενδιαφέρει και να ακούω κιόλας. Να ακούμε, να σταματήστε ένα γυμνό ποδήλατο. Ρωτήστε τον άνθρωπο κάτι, να δούμε τι άμα πει. Εσείς μόνο βλέπετε και αυτοχαστοκίζεστε να μου.

Καλημέρα στη Ματίνα, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, κύριε Λιάκο, στον Αθανάσιο. Ανοιχτές οι γραμμές, βεβαίως, ανοιχτές οι γραμμές, πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα 10 λεπτά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματα σας έρχονται στο Viber 6-9-08-357-800. Με τη Λατιλοπούλου και τον Παϊτέρη ασχολείται ακόμα η επικαιρότητα, γιατί δεν έχει και πολλά πράγματα. Με το ότι μαλώσανε, ξέρω εγώ, η Ιταλίδα με τον Αμερικάνο. Και περιμένουμε βέβαια την πτώση της βενζίνης και του πετρελαίου. Το πρωί μου στείλατε φωτογραφία με ένα 8, κάτσε λίγο, ο Χάρης μου το είχε στείλει νομίζω. Ένα 8 και κάτι.

Και βέβαια τρέχει η δημοσκόπηση για το τι θα ψηφίσουμε, πώς το σκέφτεστε, πού προσανατολίζεστε και βέβαια εμπεριστατωμένα. Μου λες και δύο σχόλια. Δεν μου λες μόνο Μητσοτάκης, μου λες Μητσοτάκης γιατί ο άνθρωπος αυτό, αυτό και αυτό. Μου λες Ανδρουλάκης γιατί αυτό, αυτό και αυτό. Μου λες Τσίπρας κτλ. 2-3 κουβέντες για να πατάμε πάνω, έτσι. Ιωάννη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, από το Μούνχεν. Έμαθα ότι στη Γερμανία, Γιαννάκη μου, καλημέρα. Έμαθα στην Γερμανία ότι είχε καυσονάκι αυτές τις μέρες, 37 μου στείλανε χθες.

Δεν είναι ρε Βαγγελάκη μόνο ο Τραμπ που είναι λίγο γιούχο ας πούμε και κουκουρούκου. Είναι και ο κόσμος στον οποίο ανταποκρίνεται και απευθύνεται. Εδώ για το Μουντιάλ έχουν βάλει, παλιά είχαν ένα χταπόδι, τώρα έχουν ένα χρυσόψαρο το οποίο προβλέπει τους αγώνες τώρα. Τι να συζητάμε, τι να λέμε από εκεί. Ο Τραμπ σου φταίει τώρα, δηλαδή αυτός πώς, με αυτά μεγάλωσε και αυτός ο άνθρωπος. Μην βλέπεις εμείς που η γενιά του Τραμπ, ας πούμε για παράδειγμα, είχαμε ακόμα, σπέρναμε με τα χέρια και οργώναμε μετάλογα. Αυτοί είναι 100 χρόνια μπροστά οι άνθρωποι.

Ορίστε, ο Γιάννης μου πιστοποιεί ότι, μου επιβεβαιώνει βέβαια, ότι στο Μόναχο είχε χθες 37 βαθμούς. Και εσύ μου θέλεις λιγνίτες ακόμα. Μα δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα.

0: Καλημέρα και στο Γιώργο, καλό πρωινό. Καλημέρα στους τυφλούς, ο μονόφθαλμος λέει. Σωστό, ο Μητσοτάκης αναγκαστικά γιατί φτάνει με τα πειράματα λέει. Στου Κασίδη το κεφάλι όλοι δοκιμάζουν. Δεν έχεις άδικο Γιωργάκη μου, σου δίνω ένα like. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Πολύ καλημέρα σας.
0: Πολύ καλημέρα στον κύριό μας.
1: Και κάνουμε όλη τη δουλειά αυτή, οι τυχεροί που δεν δουλεύουν το Σάββατο, αλλά και κάποιος πρέπει να δουλέψει. Τι να κάνουμε.
0: Θα δουλέψουμε όλοι και την Κυριακή, θα δουλέψουμε εμείς τώρα. Πλάκα κάνεις. Αν δουλέψουμε με τις φόρμες, είμαι εγώ.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Και ναι, με τις φόρμες. Κανονικά.
1: Θα σας ρωτήσω.
0: Έλα.
1: Για τα μεταλλαγμένα που ψηφίστηκε χθες στο Ευρωκοινοβούλιο, για να μην καταγράφονται πάνω στα προϊόντα. Γνωρίζετε.
0: Α, εγώ όχι, Κατερίνα θα γνωρίζει. Τι έγινε με τα μεταλλαγμένα, τι θα τρώμε.
1: Τώρα τα άκουσα στις ειδήσεις τώρα λίγο που ανοίγω τηλεόραση. Και λένε πλέον δεν θα αναγράφεται άμα είναι μεταλλαγμένο. Γιατί δεν μας δίνουν την ευκαιρία, δηλαδή άμα θέλουμε να αγοράσουμε μεταλλαγμένο ή όχι. Γιατί να μην αναγράφεται στην ετικέτα, δηλαδή.
0: Δεν το ξέρω Πασάμα αυτό το πράγμα. Ρωτήσω εγώ τώρα στη δημοσιογράφο εδώ πέρα, τα βγάλουμε όλα στη φόρα, τα άπλυτα. Τα ξεπλένουμε όλα.
1: Αλλά γιατί μεταλλαγμένο όταν είναι, όπου να θέλω να φάω εγώ μεταλλαγμένο, γιατί να μου τώρα αναγράψει την ετικέτα.
0: Σωστό. Κανονικά θα πρέπει όλα να γράφονται, ας πούμε, κανονικά.
1: Όχι, πλέον τώρα ψηφίστηκε, τώρα το καθαρογράφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αχα.
1: Ότι δεν θα αναγράφονται.
0: Και τι θα γράφει πάνω, σαλάμι να πούμε αγνώστου προελεύσεως.
1: Φυτικό, αλλά δεν θα γράφει τι φυτικό είναι.
0: Αφυτικό.
1: Έχει μέσα.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Θα το μάθουμε αυτό, μην ανησυχείς, μην είναι συντονισμένος.

0: και τώρα το καθαρογράφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αχα. Ότι δεν θα αναγράφονται.
1: Και τι θα γράφει πάνω, σαλάμι να πούμε αγνώστου προελεύσεως.
0: Φυτικό, αλλά δεν θα γράφει τι φυτικό είναι.
1: Αφυτικό.
0: Έχει μέσα.
1: Κατάλαβα.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Θα το μάθουμε αυτό, μην ανησυχείς, μην είναι συντονισμένος.

Μια μικρή διακοπή ρεύματος, δεν είναι δικό μας το θέμα. Ήταν μια κλάσμα δευτερολέπτου το ρεύμα την ώρα που μιλούσαμε για την διαδικασία αυτή των μεταλλαγμένων. Δεχτήκαμε μια επίθεση από τον κυβερνοχώρο. Μια προσπάθεια φήμωσης προφανώς. Καλά, πλάκα κάνω τώρα, έτσι μου πει, φανταστείτε ότι μιλάμε σοβαρά, γιατί καμιά φορά δεν καταλαβαίνετε και το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Πλάκα κάνουμε τώρα, τι επίθεση, απλά το λέω έτσι χαριτολογώντας. Ραδιόφωνο και η Λεωθοδοής. Θα επανέλθει και το ίντερνετ, είναι θέμα

Φωτάκο μου, δεν μου γράψες τι θα ψηφίσεις εσύ, ρε αγόρι μου. Και θα σου δώσω και μια συμβουλή, την έδωσε ο Διογέννης. Πολύ σωστή συμβουλή. Προσοχή, μην πιστεύετε όσα σκέφτεστε. Να το ξέρετε, έτσι, μην τα πιστεύετε όλα. Καλά κάνετε και σκέφτεστε. Το είπε ο δικός μας εδώ. Πολύ σωστός. Σωστότατος. Υπογράφω. Το λέω και στον εαυτό μου. Δεν πιστεύω όσα σκέφτομαι. Τα σκέφτομαι μεν, αλλά δεν τα πιστεύω. Άμπραβο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων άμα ετοιμαστεί η Κατερίνα, γιατί προσαρμόζει κάποια πράγματα για να δει λίγο τι γίνεται με τα... δημιούργησε πρόβλημα η μικρή διακοπή ρεύματος και προσπαθούμε να επανέλθουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις τώρα. Μας παίρνει λίγο χρόνο αυτό.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολά. Σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο NBC News, δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει παρακόμα ασαφές, ωστόσο, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελαβίβ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον Νότιο Λίβανο. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία, δήλωσε χτες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε.

0: Μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικές του ευθύνες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά φαίνεται να έχει ξεκινήσει. Σήμερα επαναλειτουργεί και πάλι το μετρό της Θεσσαλονίκης αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες δοκιμές. Τα δρομολόγια, όπως και πριν την πάυση λειτουργίας του μετρό, θα πραγματοποιούνται έως τις 11 το βράδυ. Θρίλερ στην Κρήτη, όπου εντοπίστηκε ο σκοπιανός ενοικιαστής που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο άνδρας συνελήφθη στο αυτόφορο, καθώς σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν δεντρίλια κάναβης. Αναμένεται να βγει έντελμα και για την υπόθεση της εξαφάνισης, ωστόσο, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς Χαλκιδική λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής ανάμεσα στους κόμβους Ευκαρπίας και Μετεώρων για την εκτέλεση των εργασιών. Ψυχραιμία και προσοχή συστήνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών σχετικά με την παρουσία λαγοκέφαλων και την επικινδυνότητά τους. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωσή του, οι ιστοί του λαγοκέφαλου περιέχουν ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο και γι' αυτό προτείνει να μην καταναλώνονται σε καμία περίπτωση. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο δείχνει το μπροστινό τμήμα αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Γιατρός που επέβαινε στο ένα από τα τρένα περιέγραψε ξαφνική σύγκρουση και εκτροχιασμό βαγονιών.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 30, στη Βέρε και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρσου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
4: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
10: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου, σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: θα σ' αρέσουν.
1: Τα καράβια τα δικά μου θα σ' αρέσουν. Γιωργάκη μου, καλή σου μέρα. Επανήλθαμε, έτσι είμαστε μια χαρά. Ωραία. Στον Κωνσταντίνο καλημέρα επίσης. Good morning. Άρε Κωνσταντίνε, σε σένα θα έρθω για το πιο κομψό ντύσιμο. Έχουμε γάμο τον Ιούλιο. Βέβαια. Θα έρθω να με ντύσεις. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Έχουμε ωραία πράγματα, έχουμε. Ωραία πράγματα έχουμε σήμερα. Από κίνηση πώς πάμε, είμαστε καλά. Δεν πιστεύω να ξεκινήσετε να. Εντάξει τώρα, κίνηση. Δεν τη λες κίνηση αυτή. Αυτό είναι. Παλμός. Δεν έχουμε προβλήματα πουθενά ακόμη, είναι πάρα πολύ νωρίς. Το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μόλις μετά τις 8. Ακούτε στάτους 107 και 7. Σε όσους ξυπνήσατε και πάτε στις δουλειές σας, καλή δουλίτσα σας εύχομαι. Σε όσους είστε έτοιμοι να ψωνίσετε, μην ξεχνάτε ότι σήμερα, από σήμερα, από λίγες μέρες πριν, έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό όπλο.
2: Στο σούπερ μάρκετ μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου.
1: Έτσι.
2: Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει.
2: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου.
1: Μπράβο.
2: Όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει, βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας.
1: Αυτό
2: να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Το καταλάβω.
2: Είναι όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας.
1: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική.
1: Έτσι. Πολύ σωστός ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτά που είναι από το θέμα είναι εφαίρια αυτά τα πράγματα. Ένα πράγμα μόνο. Ένα πράγμα μόνο. Λέει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε πάρα πολύ σωστά ο άνθρωπος. Αυτό δεν είναι η πανάκια που λέμε στο χωριό μας, γιατί εμείς έχουμε διαβάσει και λίγο παραπάνω αρχαία ελληνικά, έτσι. Δεν μπορεί να σε σώσει από την ακρίβεια. Αλλά είναι ένα ακόμη όπλο. Την ώρα που το έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης αυτό, το ότι είναι ένα ακόμη όπλο, αναρωτιόμουν εγώ. Αν αυτό είναι ένα ακόμη όπλο, ποιο άλλο όπλο έχουμε? Δηλαδή έτσι μου ήρθε τώρα κατά κέφαλα που λένε, ντάν, μου ήρθε η φορμάικα στο κεφάλι. Μου φύγαν τα σφραγίσματα, μου φύγε το μαλλί και μου μείνει η πιτηρίδα. Θα μας απαντήσει αμέσως η κυρία Κατερίνα Νικολάου.
3: Λοιπόν, εγώ ήρθα να απαντήσω, να πω δύο πράγματα σχετικά.
1: Ναι.
3: Το ένα είναι ότι μετά έβγαλε καπάκι και ο κύριος Ανδρουλάκης ένα βίντεο. Το θέμα είναι ότι επειδή όλοι χρησιμοποιούν την ίδια πλατφόρμα για να επεξεργάζονται τα βίντεο. Είχε αυτού τα βίντεο. Τα ίδια
1: φέρνει.
3: Πώς το έκανες πριν, πώς το έκανες. Όλα παιδιά τα βίντεο, όλα βγαίνουν έτσι. Με αυτά τα εφέ. Είναι λίγο cringe πλέον.
1: Αυτό μου θυμίζει σε 10 χρόνια από τώρα θα τα βλέπουμε αυτά τα βίντεο και θα μας θυμίζουν τις φωτογραφίες από την πενταήμερη, να ξέρετε. Άμα δείτε φωτογραφίες από την πενταήμερη, είμαι πω, πω ρε φίλε, πώς ήμασταν έτσι. Λοιπόν, αυτό μου θυμίζει. Πες μας λίγο, ποια άλλα όπλα έχουμε. Λέει, άλλο ένα όπλο είναι, λέει. Δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας αυτό.
3: Το πλαφόν που είχε βάλει στα κέρδη των καταναλωτής.
1: Τι όπλο έχει, ο καταναλωτής, τι άλλο όπλο έχει.
3: Δεν ξέρω.
1: Κύριε Μητσοτάκη, πέστε μας και τα άλλα τα όπλα.
3: Να
1: πάρουμε τα όπλα μας και να πάμε. Να ψωνίσουμε θέλουμε, δεν θέλουμε να πάμε στον πόλεμο.
3: Το θέμα είναι ότι έχει γίνει κακός χαμός στα κοινωνικά δίκτυα με το πόσο κάνει. Έχουν βγει διάφορα μέλη, διάφορες αφήσεις.
1: Ναι, καλά.
3: Έχει βγει μια διαφήμιση και καλά πούλμαν που κάνει εκδρομές.
1: Σε αυτά είμαστε πρώτοι.
3: Για σούπερ μάρκετ που θα βρει το πιο φθηνό τάδε. Ξέρω εγώ, πέμπτη εκδρομή στην τάδε πόλη έχει φθηνότερο τυρί. Την άλλη μέρα. Εν τω μεταξύ θέλω να σα πω γατάκια. Όταν εγώ με την ξαδέρφη μου, την Ανούλα, καλημέρα αγαπημένη μου, το κάναμε αυτό παιδιά τα Σάββατα. Κάποτε το κάναμε ευτυχώς μέσω σε αυτός ο Άγιος άνθρωπος ο Βενιέρης με έβαλε να δουλεύω Σάββατα και έχω δικαιολογία πλέον και δεν χρειάζεται να το κάνω. Παιδιά, φορτώναμε μάνες, παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Μη με ρωτάς πώς οι άνθρωποι χωράνε σε ένα γιοταχή. Εγώ, εξαδέρφη μου, είναι οι μάνες μας είναι αδερφές. Και τα μωρά μας, τα παιδιά μας όταν ήταν μωρά, μιλάμε τώρα, να τα έχουμε στα παιδικά τα καθισματάκια. Και μας πήγαιναν οι αθεόφοβες τουρνέ σε τρία διαφορετικά σούπερ μάρκετ και μία λαϊκή.
1: Εντάξει, έχει, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι αυτό με το σούπερ μάρκετ, είναι, έχει έναν ερωτισμό όμως. Είναι ωραίο πράγμα.
3: Παιδάκι μου, ήταν η διασκέδασή του, ήταν η εκδρομή του. Μας το κάνανε αυτό κάθε Σάββατο και εγώ δοξάζω το Θεό πλέον που δουλεύω τα Σάββατα και δεν χρειάζεται να το κάνω.
1: Έχεις δικαιολογία, σωστά.
3: Άκου τώρα, μιλάμε τουρνέ. Πηγαίναν πρώτα στη Λαϊκή του Σαββάτου, εκεί στη Ματίου, στην Βούλγαρη που είναι τέλος πάντων εκεί η Λαϊκή.
1: Του Σάββατο,
3: και μετά πηγαίναμε στο ένα το υπερμάρκετ που είναι, ξέρεις που. Στο ένα το εμπορικό.
1: Το μεγάλο. Ναι.
3: Μετά στο άλλο που είναι στο άλλο από εκεί. Και μετά σε ένα τρίτο που είναι στη Χαριλάου. Δηλαδή κάπου όπαρε, αδερφέ.
1: Εντάξει. Ωραία, ωραία, ωραία.
3: Παιδάκι χρόνια. Μου, 8ωρο κανονικό σου λέω, ένσημο ήταν αυτό. Γύριζα σπίτι, ρετάλι. Πού να βγω βράδυ, Σάββατο. Ήμουν ρετάλι από το πρωί από την τουρνέ στα σούπερ μάρκετ. Για να μην σου πω την τουρνέ στη Λαϊκή, που στη Λαϊκή εκείνη έβρισκε από ψυγείο μέχρι ναρκωτικά. Δεν ξέρω, από ντομάτα μέχρι. Ναι. Μπότε.
1: Αυτό που μας είπε ο φίλος ακροατής προηγουμένως, το ψεξες Κατερίνα μου,
3: τι
1: γιατί άφησε
3: μια,
1: ότι πλέον υπάρχει η νομοθεσία τώρα δική σας εδώ πέρα, να πούμε, η συστημική, να πούμε, που δοξάζουν το Θεό Βαάλ.
3: Μου είπες πολλές κουλές λέξεις και ζαλίστηκα. Για πες, λέω.
1: Είπε ότι θα έρχονται κάποια προϊόντα, ας πούμε, μεταλλαγμένα, τα οποία δεν θα είναι υποχρεωμένα να αναγράφουν πάνω τα συστατικά από τι είναι η σύνθεσή τους φτιαγμένα, ας πούμε, για παράδειγμα.
3: Υπάρχει,
1: είναι αλήθεια.
3: Προϊόν για το οποίο δεν ξέρουμε. Δεν,
1: ναι, ναι, έτσι είπε ο άνθρωπος. Τι να πω, έτσι είπε ο άνθρωπος. Τώρα, εγώ το λέω, παιδιά.
3: Ναι, καλά. Όχι, λίγο μου τα μπέρδεψες.
1: Υπάρχει, λέει, μια νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε και υπερψηφίστηκε, δηλαδή πέρασε, δηλαδή, το νομοσχέδιο που λένε, ξέρω, ο νόμος, σαν νόμος, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι δεν θα είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες κατασκευής προϊόντων να αναγράφουν πάνω στη συσκευασία τα συστατικά από τα οποία είναι φτιαγμένα τα προϊόντα που πιθανότατα να είναι μεταλλαγμένα. Αυτό μας είπε ο άνθρωπος. Και μου ήρθε η φορμάκια στο κεφάλι. Εν τω μεταξύ τώρα, μεταξύ μας, έτσι, θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Πας στο σούπερ μάρκετ για να πάρεις κάτι. Καλά, Κατερίνα, θα το κάνεις σίγουρα.
3: Διαβάζεις
1: τα συστατικά, ας πούμε.
3: Ναι, εγώ τα διαβάζω τα συστατικά για άλλους λόγους.
1: Εμένα να με χτυπήσει το μάτι.
3: Εγώ γενικότερα μελετάω και την ετικέτα με τα θρεπτικά συστατικά.
1: Πολύ μικρά γράμματα.
3: Πόσες πρωτεΐνες, πόσους υδατάνθρακες, πόσα λιπαρά έχει το κάθε προϊόν. Ναι. Αν έχει μέσα ζάχαρη, αν έχει ζελατίνη, αν έχει μέσα κάποια συντηρητικά. Αυτό που λέει ο κανονισμός είναι ότι φυτά που έχουν υποστεί έως και 20 γονιδιωματικές αλλαγές,
1: ναι,
3: δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ετικέτα συσκευασίας. Αλλά να σου πω κάτι, γονιδιωματική αλλαγή είναι, ναι, και το μπόλιασμα που έκανε ο παππούς μου πριν από 100 χρόνια.
1: Καλά, μην τον μπερδεύεις εκείνο.
3: Όχι, και αυτό γονιδιωματική αλλαγή είναι το μπόλιασμα.
1: Ναι, αλλά στα τρόφιμα είναι άλλο πράγμα.
3: Για τα φυτά σου λέει.
1: Για τα φυτά, ναι.
3: Για τρόφιμα, αυτό που κάναμε, το μπόλιασμα που έκαναν οι άνθρωποι παλιά στα φυτά, και αυτό γονιδιωματική αλλαγή είναι.
1: Και αυτό
3: αν
1: είναι.
3: Έχει, λέει, μέχρι 20 γονιδιωματικές αλλαγές, δεν είναι το φυτό, ναι, δεν είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται η ένδειξη μεταλλαγμένο στην ετικέτα της συσκευασίας.
1: Αχα. Αυτό τι είναι, καλό είναι τώρα, κακό είναι?
3: Αυτό λένε
1: είναι
3: ότι ουσιαστικά καταργεί την υποχρέωση πλήρους ιχνηλασιμότητας και γι' αυτό υπάρχουν ερωτηματικά γι' αυτό.
1: Αχα.
3: Απλά εγώ θεωρώ ότι υπάρχει, νομίζω, πολύ μεγάλη, σε κάποιους ανθρώπους, όχι σε πολλούς, κάποιοι είναι λίγο υπερβολικοί με αυτό, ξεχνώντας ότι γονιδιωματική αλλαγή ήταν ακόμα και το μπόλιασμα που έκανε πριν 100 χρόνια ο παππούς μου στα δέντρα.
1: Το είπαμε αυτό, γλυκιά μου, αλλά τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Εκείνο που έκανε ο παππούς σου δεν δημιουργούσε προβλήματα. Δεν φοβάται ο κόσμος τώρα, μήπως, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτές οι μεταλλαγές και οι αλλαγές και αυτά λοιπά και τα λοιπά. Τρώμε κανένα.
3: Και τι φοβάσαι, ότι θα μειωθεί ο πληθυσμός, αφού εσύ είσαι υπέρ του να μειωθεί ο πληθυσμός.
1: Σαφώς και είμαι υπέρ να πληρωθεί
3: το
1: γραμμή.
3: Το επιτίθεμαι με αυτά που μου έλεγε χθες.
1: Καλά, είμαι υπέρ, γιατί δεν τρέπομαι να το πω.
3: Τι φοβάσαι, πες μου, μη βγάλεις ουρά.
1: Μη βγάλω ουρά, μην δημιουργήσει κανένα πρόβλημα ψυχολογικό.
3: Το μεγαλύτερο ψυχολογικό πρόβλημα στο δημιουργεί αυτό το άγχος, αλήθεια σου λέω.
1: Λες,
3: Έμα.
1: Παρακαλώ, στη γραμμή, ελάτε.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε μου.
0: Μια που είναι η κυρία Κατερίνα εκεί πέρα, θα ήθελα, ναι, μια ερώτηση να κάνω. Τώρα τελευταία βλέπω κάτι διαφημίσει το Μάη 1521 σε πολλούς σταθμούς και πρέπει και εσείς να το διαφημίζετε.
1: Τι, δεν κατάλαβα τι, κάνε τη.
3: Το 1521, το.
0: Ναι, το Μάη 1521. Αυτή είναι πληρωμένη διαφήμιση ή είναι δωρεάν?
3: Το Μάη 1521, προφανώς η διαφήμιση, γενικότερα να ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να το ξέρετε κι εσείς. Αυτά τα έργα τα οποία γίνονται με χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση περιέχουν μέσα υποχρέωση δημοσιότητας.
0: Ναι.
3: Φυσικά και είναι πληρωμένη διαφήμιση. Α, διαφημίζονται σε όλους τους σταθμούς. Όλους, ναι, όλους, ναι, ανεξαιρέτως.
0: Ναι, αυτό, αυτό.
3: Ναι. Είναι πληρωμένες διαφημίσεις αυτές, παιδιά, γιατί υπάρχει μέσα στην. Πώς σας πω. Όταν σου δίνει τα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση, σου δίνει και συγκεκριμένο budget, σου λέει πρέπει να κάνει να δημοσιεύσεις και να λες κιόλας ότι αυτή η δράση γίνεται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Πολύ ωραία.
3: Είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις.
0: Μπορείτε να μου πείτε πού τη χρησιμοποιούμε αυτή την εφαρμογή?
3: Το ΜΑΙ 1521, ναι, ναι, είναι το κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ΑΔΕ.
0: Δηλαδή.
3: Παίρνεις τηλέφωνο χωρίς χρέωση από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, ναι, και υποβάλλεις τα ερωτήματά σου.
0: Μάλιστα. Κατά πόσο είναι χρήσιμο, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι έχουμε ένα λογιστή.
3: Δηλαδή εσύ θέλεις να είσαι υποχρεωμένος να έχεις λογιστή για όλα?
0: Μα έχουμε λογιστή, τους πληρώνουμε λογιστή.
3: Θέλω να σου πω
1: όχι,
3: κάτι.
1: Και ο ελεύθερος επαγγελματίας, ρε παιδί. Όχι, για τον ελεύθερο επαγγελματία μιλάει ο άνθρωπος τώρα. Εκείνος έχει λογιστή, αλλά ναι, ο πολίτης. Έχουμε ένα
3: και
1: λογιστή.
3: Και επίσης, εγώ θέλω να σου πω και κάτι.
0: Ο εργαζόμενος δεν έχει λογιστή, δηλαδή.
3: Θέλω να σου πω κάτι εγώ ως εργαζόμενη. Έχω ναι, λογιστή, αλλά για πολλά πράγματα τα κάνω μόνη μου, γιατί δεν θέλω να τον πληρώνω τον λογιστή. Εξτρά. Τσιγκουνεύουμε.
0: Χωρίς το ΜΑΙ 15.
1: Ναι, ένα 20 δεν στο πάρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Πλάκα κάνεις. Οπότε αντί να δώσω το 20, προτιμώ να πάρω το ΜΑΙ 1521, ναι, και να ρωτήσω, να κάνω τη δουλειά μου και να μην το πληρώσω το 20.
0: Νομίζω ότι η εφαρμογή της ΑΔΕ, νομίζω ότι όλα αυτά, αν τυχόν έχει δυνατότητα όπως και εσύ.
3: Θα σου πω κάτι. Επειδή και την εφαρμογή της ΑΔΕ, εγώ την έχω χρησιμοποιεί, τη χρησιμοποιώ πάρα πολύ συχνά. Απλά το θέμα είναι ότι στο τηλέφωνο είναι άλλο πράγμα να στείλω ένα email σήμερα και να μου απαντήσουν αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο. Και είναι άλλο πράγμα να πάρω τηλέφωνο και να μου απαντήσουν άμεσα. Ένα. Δεύτερον, εγώ μπορεί να έχω την ευκαιρία να χρησιμοποιώ την εφαρμογή της ΑΔΕ. Ρωτάς τη μάνα μου αν έχει αυτή τη δυνατότητα.
0: Το ίδιο γίνεται και με το 1521. Άμα την πει κάτι, πρέπει να πει στον υπολογιστή.
1: Εσάς τώρα γιατί δεν σας αρέσει το 1521?
0: Δεν θα μ' αρέσει τη χρησιμότητα, ζήτησα. Δεν θα μ' αρέσει.
1: Λέμε τώρα ότι η χρησιμότητα είναι ότι να.
3: Δεν μου λες, εγώ να σε ρωτήσω κάτι. Αεροτομή έχεις το αυτοκίνητό σου?
0: Ορίστε.
3: Αεροτομή έχεις το αυτοκίνητό σου?
0: Όχι, δεν έχω.
3: Γιατί εγώ βλέπω πολλούς κάγκουρους που έχουν κάτι αεροτομές 4 χιλιόμετρα, αλλά δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, σύμφωνα με τη δική μου άποψη. Τώρα τι να σου πω.
0: Η αεροτομή, καμία σχέση. Αεροτομή,
3: όχι, απλά σου λέω για το τι θεωρεί ο καθένας χρήσιμο, είναι λίγο υποκειμενικό. Καλημέρα.
1: Το αν είναι χρήσιμο ή όχι, εγώ δεν το ξέρω. Έχεις δίκιο και εσύ που ρωτάς, ας πούμε. Εγώ δεν το γνωρίζω γιατί δεν το χρησιμοποιείς ακόμα. Δεν χρειάστηκε, όντως. Αλλά το ότι.
0: Να πούνε ότι το έχουν χρησιμοποιήσει.
1: Ναι, ας βγούνε. Αλλά αν δεν το χρησιμοποιώ, εσείς θέλετε να μας πείτε κάτι, δηλαδή λέτε, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί να υπάρχει, ας πούμε, γιατί να μην υπάρχει.
0: Γιατί είναι τζάμπα λεφτά γι' αυτό, να πάνε αυτά τα λεφτά κάπου αλλού. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Α, θέλετε πού θα έπρεπε να πάνε αυτά, πού να τα τοποθετήσουμε αυτά τα λεφτά. Πέστε πως εγώ αποφασίζω τώρα, έχω τη δυνατότητα και λέω μαγικά, κλείστε το αυτό να τα τοποθετήσουμε αλλού. Πού άλλο να τα τοποθετήσουμε?
0: Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να το αποθήσουν.
1: Ναι.
3: Ωραία. Ακούστε με λίγο. Μπείτε λίγο στην σχετική ιστοσελίδα να βρείτε ποιες όλες τις διαδικασίες για τις οποίες απαντά το 1521.
0: Πριν 1,5 μήνα διαφημιζόταν και η έκθεση Θεσσαλονίκης ότι ανεβάζει τα τετραγωνικά της, κάτι τέτοιο. Και γίνονται 2 κτίρια αντί για πόσα είναι τώρα. Σωστά, το θυμόμαστε αυτό? Το θυμόμαστε.
3: Παρασύνθημα πάμε. Ναι. Τι θες τώρα, ναι, να πεις λίγο, γιατί έχει αρχίσει λίγο να με κουράζει αυτή.
0: Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Τη χρησιμότητα εκείνης διαφήμισης. Δηλαδή εμένα μου θύμισε, όπως είναι παραδείγματος χάρη.
3: Στο ξαναείπα και δεν με καταλαβαίνεις. Κάποια έργα που γίνονται με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι υποχρεωτικό να υπάρχει σχετική αναγγελία σε όλα τα μέσα και υπάρχουν αυτή, σε όλα τα μέσα.
1: Αυτό το πληρώνουν, αυτοί δεν το πληρώνουν.
3: Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά εντάξει, οκ. Okay. Να ξέρουμε ποια έργα μας τα χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λέμε τι καλή που είναι. Εντάξει, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Πώς.
0: Τα παίρνει από εμάς, δηλαδή φορολογούμε εγώ φορολογούμε, γιατί εγώ δεν με πιάνει εμένα τίποτα, κυρία Κατερίνα, να ξέρετε.
1: Καλώς.
0: Το μόνο που με έπιανε ήταν αυτή η πρόταση που έκανε ο Ανδρουλάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο οποίο εντάξει, δεν το θέλω. Ναι, μόνο αυτό με πιάνει. Όλα τα άλλα δεν με πιάνει τίποτα.
1: Άρα να υποθέσω ότι.
0: Δηλαδή πληρώνω εγώ να πούμε για να κάποιοι να πούμε να. Εντάξει. Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό.
1: Δεν πειράζει αν δεν το καταλαβαίνετε. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαραίτητο να το καταλαβαίνω. Και εγώ δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα. Δεν είναι απαραίτητο να καταλαβαίνω τα πάντα.
0: Όχι, για τον τζάμπα που λέμε, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι. Okay. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα καταλάβουμε. Υπάρχουν πράγματα τα οποία όντως για μας δεν είναι χρήσιμα. Για μας προσωπικά μπορεί να μην είναι χρήσιμα. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι χρήσιμα. Θα μου πεις, όλα γίνονται για κάποιους. Ναι. Φυσιολογικό είναι αυτό το πράγμα. Και βέβαια, άμα κάποια εγώ την εφαρμογή, ας πούμε, για παράδειγμα, που έβγαλε ο Μητσοτάκης τώρα, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ας πούμε, για παράδειγμα, με το πόσο κάνει, τη θεωρώ ότι εγώ δεν τη χρησιμοποιήσω ποτέ. Εγώ προσωπικά όμως. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τη χρησιμοποιήσω εγώ, δεν θα τη χρησιμοποιήσει η Κατερίνα. Κατερίνα τη χρησιμοποιήσει. Εμένα δεν με ενοχλεί αν υπάρχει κάτι. Εγώ θέλω να το κατανοώ απλά για να καταλαβαίνω εγώ προσωπικά. Ο καθένας καταλαβαίνει από την προσωπική του πλευρά, παιδιά, έτσι. Δεν έχουμε όλες τις δυνατότητες. Εδώ η Μαρία μας λέει ότι κάποιοι άνθρωποι ότι αυτό το 1521 που εγώ δεν το γνωρίζω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, δεν χρειάστηκε δηλαδή στην ουσία, απαντάει σε βαθύτερες ερωτήσεις που ένας λογιστής λέει μπορεί να ξέρει, μπορεί να μην ξέρει, μπορεί να... Και στο κάτω κάτω έχεις το δικαίωμα να το κάνεις εσύ από μόνος σου, έτσι. Στέφανε καλημέρα και σε σένα, Ιωάννη καλημέρα, στην Νιώβη καλημέρα, στον Τόλι. Θα πάμε σε κανένα. Όχι, που είπαμε διαφημίσει. Διαφημίσει σε λίγο όμως, σε λίγο διαφημίσει. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Είμαι ο Γιάννης από το Μόναχο.
1: Γεια σου, Γιαννάκη, από το Μόναχο.
4: Έχουμε ήδη 22 βαθμούς με πουφόβραση ήδη.
1: 37 βαθμούς έκανε προχθές, εχθές πότε ήταν. Είναι δυνατόν.
4: Ναι, χθες μας έπεσε. Δεν έπαιρνε σαν άσα. Ανάσα.
1: Τι πράγμα κι αυτό.
4: Αυτή την υγρασία μετά συνέφιασε, πήγε να βρέξει, αλλά δεν έβρεξε.
1: Μάλιστα.
4: Ναι, θα ψηθούμε, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Τέλος πάντων, έχω να κάνω λίγο ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί εδώ τους Έλληνες, γενικά του εξωτερικού.
1: Για πέστε.
4: Με τα προξενικές αρχές. Εγώ μεγάλωσα εδώ, έτσι, είμαι η δεύτερη γενιά, η κόρη μου είναι η τρίτη, τα εγγόνια μου είναι η τέταρτη.
1: Κατάλαβα.
4: Θέλουμε να κλείσουμε online ραντεβού στο προξενείο για κάποιες υποθέσεις, ό,τι είναι, είτε είναι διαβατήριο, είτε είναι στρατολογικά για τα παιδιά μας, είτε είναι ό,τι θέμα χρειαζόμαστε, έτσι. Και το έχουν κάνει online και σου λένε μετά από 3-4 μήνες.
1: Ναι.
4: Και επειδή είχαμε ένα θέμα με στρατολογία από Ελλάδα, τέλος πάντων, και το ίδιο μας είπε και η υπεύθυνη από τη στρατολογία της Κοζάνης, να σας πω.
1: Mm-hmm.
4: Και λέει, το ξέρουμε, λέει, το θέμα. Γιατί, λέει, δεν κάνουν τη δουλειά τους, δεν βρίσκουν, λέει, τις διευθύνσεις σας. Εμείς εδώ, αφού έκανες Γερμανία, ξέρεις ότι με το που μπαίνεις σε κάπου κατοικείσαι, είσαι δηλωμένος στο τμήμα το αστυνομικό. Το ξέρετε εδώ.
1: Mm-hmm.
4: Τέλος πάντων. Έχεις τα στοιχεία στα πάντα, online, όλα φαίνονται εδώ. Μήπως μπορείτε εσείς να κάνετε κάτι, γιατί δεν θέλω να πω κάτι, έκανα κάτι μέσω gov.gr, έγραψα ένα email, αλλά δεν έχει απαντήσει κανένας.
1: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λίγο εξειδικευμένο. Εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω προσωπικά για να σας πω ότι. Ναι, κατάλαβα. Το ακούει ήδη η Κατερίνα και είμαι σίγουρος ότι το καταγράφει για να δούμε, ξέρω εγώ, αν υπάρχει.
4: Ναι. Προσέξτε, το πρόβλημα φέτος είναι πολύ μεγάλο. Εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έχω διαβατήριο, ταξιδεύω σε όλη την Ευρώπη. Είναι για αυτούς που έχουν ταυτότητες και δεν προλάβανε να βγάλουν διαβατήρια ή το αμελήσαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω κανένας. Και το πρόβλημα ότι οι παλιές ελληνικές ταυτότητες λήγουν.
1: Κατάλαβα.
4: Αυτό.
1: Κατάλαβα.
4: Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Πάει κόσμος, είναι ουρές έξω από τα χαράματα.
1: Mm-hmm. Σας ευχαριστώ που το θίξατε. Η Κατερίνα το έχει καταγράψει. Να είστε καλά και καλημέρα στο Μόναχο. Καλό πρωινό
4: καλημέρα,
1: να έχετε.
4: Καλημέρα.
1: Με πολλές υψηλές θερμοκρασίες αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους οι άνθρωποι. Καλημέρα και στη Μαρία, η οποία λέει ότι η Μαρία. Ποιος μου το έγραψε, ο Τόλης, μου το έγραψε για η Μαρία. Ο Γιώργος μου γράφει καλημέρες. Κάποια πράγματα ψηφιακά είμαστε πολύ μπροστά, λέει, στην Ελλάδα. Για το προηγούμενο θέμα το οποίο συζητούσαμε. Δεν είναι άσχημη η κατάσταση, δεν είναι κακή η κατάσταση, δεν είναι λάθος η κατάσταση. Είναι απλά για κάποιους ναι και για κάποιους δεν, αδιάφοροι. Αυτό είναι φυσιολογικό πράγμα. Έτσι γινόταν πάντα και οτιδήποτε και να συμβεί, έτσι γίνεται πάντα. Ο Γιαννάκης έχει ακόμα ένα τηλέφωνο παραδοσιακό, αυτό με τα κουμπιά. Ίσως να τραβάει και μια κεραία επάνω. Κάνει τη δουλειά του. Με γεια του, με χαρά του. Δεν καθίσουμε να ασχοληθούμε με αυτό. Δεν καθίσουμε να πούμε, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό, ρε Γιάννη, το κινητό που έχεις.

σιγουριά, αλλά για να γίνει το ψωμί πρέπει να ζυμώσεις. Για να φας ένα κομμάτι κρέας πρέπει να κυνηγήσεις το ζωντανό. Έχει μια διαδικασία η ζωή, την οποία αγνοούμε πολλές φορές. Και οι καινούργιες γενιές, οι νέες γενιές έχουν μια διαστρεβλωμένη άποψη για κάποια πράγματα. Τι υπάρχει πίσω από το Matrix, δηλαδή, στην ουσία, καταλαβαίνεις. Πίσω από τη γυψοσανίδα, κάτω από το πάτωμα, το γυαλιστερό.

Διαφημισούλες επιστρέφω. Λαέρτη μου καλημέρα, Φώτη καλημέρα. Δεν μου γράφετε τι θα ψηφίσετε όμως. Έχουμε συνεχόμενο γκάλοπ σήμερα, είπαμε. Ξεκάθαρα, καταφατικά και σταθερά.

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Ντοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day, με προσφορές που δεν χάνονται.
0: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το πλυντήριο ρούχων με περισσότερες πλύσεις για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα πλυντήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία πλύσεις, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά

0: ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά, ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά, ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτοι, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά, δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
6: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
7: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
8: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Θα με κάνει ραντζιστικό. Έλα ρε και εσύ τώρα. Ο Λαβρέντης, ρε, καλό παιδί ήταν. Άρα Λαβρέντη, μας λείπει ο Λαβρέντης. Μανολάκι μου, καλή σου μέρα. Στον Χάβη, καλημέρα στη Μαρία. Οι περισσότεροι μου γράφετε, πρέπει να το ομολογήσω, έτσι. Εγώ κάνω ένα γκάλο από το πρωί. Απροκάλυπτο βέβαια, λέω τι θα ψηφίσουμε. Τι θα ψηφίσετε μάλλον. Σας πω κι εγώ βέβαια, φυσικά και θα σας πω κι εγώ. Και οι περισσότεροι μου γράφετε Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε εξηγημένοι, έτσι. Το ποσοστό είναι 70%. Κάνα δύο-τρεις γράψετε, μια Καριστιανού μου γράψετε. Ανδρουλάκη δεν έγραψε κανένας. Τσίπρα δεν έγραψε κανένας. Κάνα δύο-τρεις γράψανε Βελόπουλο.
1: Μου γράφεις πως σου έλειψα πολύ.
0: Και νομίνω, και νομίνω, και νομίνω. Νομίνω σημαίνει νομίζω, να ξέρετε, έτσι. Νομίνω σημαίνει νομίζω.
1: Το χρόνο.
0: Η βούλτεψη δεν κατεβαίνει, ρε, εσύ. Μου έγραψε βούλτεψη. Θεά, μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπώ. Πραγματικά όμως, η κυριολεξία. Θα ήθελα πολύ να πιω ένα καφεδάκι μαζί της εδώ στην Αριστοτέλους. Μια καπουτσίνα, να πούμε έτσι, ένα κουβά. Και να λέμε πράγματα, την παλιά ζωή.
1: Φιλίες με τους Γάλλους σου να πιάνε.
0: Χρήστο μου, με το... Δεν, εγώ, κοιτάξτε, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχω χρόνο εγώ. Σας είπα, αυτές οι διαδικασίες, όπως οι εφαρμογές αυτές οι οποίες υπάρχουν μετά τον βασικά όλη η υπόθεση με τον κορονοϊό και με αυτά είναι γιατί μπήκαμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Καλώς, κακώς μπήκαμε, εγώ δεν το κρίνω, δεν με πολύ ενδιαφέρει και αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιώ αυτά που θέλω και αυτά που μπορώ. Και αυτά που με ευχαριστούν στην ουσία, δεν είναι... Δηλαδή γίναμε τόσο χρονών τώρα να μπλέξουμε, τέτοια πράγματα δεν γίνεται. Για όσους θέλουν είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Για όσους δεν θέλουν δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Σας λέω, Γιάννης έχει ακόμα ένα κινητό ο άνθρωπος και είναι πολύ καλό παιδί. Φιλότιμος άνθρωπος, ευχάριστος στην παρέα, να φάμε, να πιούμε, ιδιαίτερα σουβλάκια. Και έχει ένα κινητάκι από αυτό που κάνει τρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ. Είναι αυτό το τέτοιο με τα πλήκτρα. Τι να κάνουμε τώρα. Τον κατηγορήσουμε γιατί θέλει να είναι. Δεν θέλει, ρε παιδί μου. Μη θέλει, μη σώσει και θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πεθάνουμε τώρα δηλαδή γιατί ο άλλος, ας πούμε για παράδειγμα, φοράει μόνο τζιν. Μαρία, σαφέστατα Νέα Δημοκρατία λέει για τον Γκάλοπ, έτσι. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, λέμε, ας πούμε ότι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ. Να το συζητάμε σφαιρικά το θέμα.
2: Πόσο έχει η Νέα Δημοκρατία μέχρι τώρα στο Γκάλο?
0: 70% από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι. Ναι, όλη η Νέα Δημοκρατία. Να τώρα κι άλλος μου γράφει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί ρώτησα, λέω, τι θα ψηφίσετε, παιδιά, λέει Νέα Δημοκρατία όλοι λένε.
2: Καλά, άμα κάνουν τον Γκάλο και στο Βελόπουλο το ράδιο.
0: Θα κάνουν εκεί όλοι, όλοι Βελόπουλο θα ψηφίσουν εκεί, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: 100% Βελόπουλο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ είμαι εδώ πέρα όμως σε κολόνα. Λέω, παιδιά, Ανδρουλάκης, πράγματα Καριστιανού. Κανένας δεν βοηθάει. Με αφήσανε μονάχο.
2: Δεν συγκινείται, δεν συγκινείται.
0: Με αφήσανε μονάχο, σου λέω. Εγώ είμαι ειλικρινής. Τι να σε κάνω, σου λέω.
2: Μαζί σου, ρε Κώστα, μαζί σου.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Μαζί σου να είμαστε δύο,
0: έτσι. Ανοιχτά λέω, πάρτε τηλέφωνο και πείτε. Ανώνυμα πείτε. Πες μόνο, δεν χρειάζεται να πείτε καλημέρα. Πες, θα ψηφίσω αυτό. Μπαπ και κλείστο. Κανένα πρόβλημα.
2: Ανοιχτά, Κασιδιάρη.
0: Ναι, Κασιδιάρη, ορίστε. Έχουμε και ένα ψήφο του Κασιδιάρη. Κατεβαίνει και ο Κασιδιάρης, μπορεί, έχει την
2: εντύπωση. Δεν θα κατέβει, δεν θα κατέβει.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Νομιμοποιήθηκε.
2: Θα κατέβει, πού θα
0: πάει. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ, σύντροφε. Καλή σου μέρα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, καλημέρα σας, ελάτε.
3: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Τώρα άνοιξα, ρε φίλε.
0: Καλά, σοβαρολογείς, ρε φίλε.
3: Τώρα εδώ κάνεις γκάλωπ, εδώ σοβαρό, ναι. Γκάλωπ να πούμε τέτοιο.
0: Η Λίτσα λέει, η Λίτσα δύο ψήφους μαζί δαγκωτό. Και εγώ και ο άντρας μου λέει. Καλά, πώς το κατάφερες τον άντρα σου να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ρε Λίτσα. Μπράβο, Λίτσα.
3: Έλα, δεν ξέρω. Εγώ πάντα με τη γυναίκα ψηφίζουμε διαφορετικά, ανέκαθεν, να ξέρεις.
0: Αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που λες, έτσι.
3: Ανέκαθεν, δεν συμφωνούμε.
0: Δηλαδή μέσα στο σπίτι. Πολύ υγιέστατο το θεωρώ αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ καλά.
3: Πρόσεξε.
0: Ναι.
3: Ο γιος μου, η κόρη μου, εγώ και η γυναίκα μου ψηφίζουμε 4 διαφορετικά πράγματα για να καταλάβεις.
0: Σόπα ρε φίλε. Καλό, ναι. Καλό είναι αυτό. Υγεία είναι, υγεία.
3: Δεν το βρίσκω ούτε καλό ούτε κακό. Νομίζω ναι. Είναι, ναι.
0: Ξέρω, ισορροπημένο, ισορροπημένο.
3: Ναι, ισορροπημένο. Φυσιολογικό, ναι. Δεν είναι.
0: Έτσι, φυσιολογικό, μπράβο.
3: Λοιπόν, εγώ Καριστιανού θα ψηφίσω. Αδελφή,
0: Καριστιανού θα ψηφίσω. Δύο ψήφους η Καριστιανού έχει. Δύο ψήφους ανέβηκε. Μάλιστα.
3: Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που νομίζει.
0: Ναι.
3: Εντάξει, είναι ότι. Θέλει. Τώρα τι να αιτιολογήσω, δεν χρειάζεται.
0: Ό,τι θέλεις εσύ, ό,τι θες. Εγώ ελευθερία είπαμε, freedom.
3: Α, Ναι. Τίποτα. Απλώς επειδή είναι παιδί μου.
0: Τι?
3: Δεν περιμένω από αυτήν ούτε στα εθνικά ούτε στα οικονομικά.
0: Α, θα την ψηφίσει ενώ δεν περιμένει κιόλα.
3: Όχι, εγώ την ψηφίζω για τον λόγο για να βάλει φυλακή σε το
0: επιστημονικό. Τώρα το ξεκαθάρισε. Τώρα εντάξει, τώρα συνεννοηθήκαμε, ρε φίλε. Τότε συνεννοηθήκαμε.
3: Τα άλλα, τα οικονομικά και τα εθνικά, αυτά καθορίζονται από αλλού.
0: Αχ.
3: Δεν καθορίζονται από τους συντόπιους. Δηλαδή είτε είναι Καριστιανού, είτε είναι Μητσοτάκης, είτε είναι Ανδρουλάκης, αυτοί είναι διαχειριστές όλοι.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Σαφέστατο. Σαφέστατο.
3: Ο μόνος λόγος που τη βάζει είναι επειδή την κοροϊδεύουν.
0: Για να
3: τη
0: βάλει φυλακή. Μάλιστα.
3: Κοροϊδεύουν τη γυναίκα και τους άλλους 57, τους κοροϊδεύουν εδώ και 3 χρόνια
0: mm-hmm.
3: και να μπουν φυλακή αυτοί που όχι μόνο τα 3 και τα 4 και τα 36 άτομα και οι Σπύρτζηδες και οι Καραμαλίδες και οι Μητσοτάκηδες με τα μπαζώματα και τα ξεμπαζώματα και όλοι να πάνε μέσα. Αυτό, γι' αυτόν τον λόγο.
0: Έγινε, κόρη μου. Έγινε. Θα σου πω κάτι που έλεγε και ο φίλος μας, ο πώς το έλεγε, ο Λιρέν, το έλεγε. Good luck. Good luck. Όχι, κύριος, έλεγε καλό κουράγιο. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Κώστα, καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, Στάθη μου.
4: Καλημέρα σε όλους. Ναι, είμαι ο Στάθης από την Καλλιθέα Περιστέρια.
0: Περιστέρια, προσέξτε λίγο. Περιστέρια, ναι.
4: Αγαπητέ Κώστα, μου έκανε εξαιρετική εντύπωση η πρόταση του κυρίου Ιφαντίνο για διεξαγωγή φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνος μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστίνης.
0: Αχα.
4: Γιατί το ποδόσφαιρο μπορεί να αποτελέσει γέφυρα φιλίας, συνύπαρξης και συνεργασίας των λαών.
0: Στάθη μου, κάτσε, γιατί από την Παλαιστίνη τι έχουν μείνει 11 άνθρωποι που παίζουν μπάλα. Δεν έμεινε τίποτα από την Παλαιστίνη. Τελείωσε. Ό,τι να γίνει, καθάρισε. Και πέρα μόνο χώμα έχει τώρα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Πού τις βρήκαν τις ομάδες?
4: Υπάρχει πάντα ενέργεια, υπάρχει πάντα διάθεση για ζωή στην Παλαιστίνη και σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
4: Και προεκτείνοντας την πρότασή μου, την πρόταση αυτή του Ιφαντίνο, θα πω ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό προσεχώς να γίνει συνδιοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλου ποδοσφαίρου από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και ενδότερα αυτής, μεταξύ των οποίων θα είναι το Ισραήλ και η Παλαιστίνη.
0: Αχα.
4: Και ο τελικός να διεξαχθεί στη μία και αδιαίρετη Κύπρο, στο Σταυροδρόμι, εκεί που ενώνονται τρεις Ήπειροι. Την προηγούμενη εβδομάδα, εμπλουτισμένη και εμπεριστατωμένη αυτή την πρόταση, την απέστειλα με email στην FIFA και σε χώρες της μεγάλης μας γειτονιάς, καθώς επίσης παρέδωσα και αυτοπροσώπως το κείμενο αυτό σε άτομα με κοινωνικές ευαισθησίες, μεταξύ των οποίων και σε εσένα, Κώστα.
0: Ναι, το έχω μπροστά μου, το
4: ωραία.
0: Έχω δίπλα, ναι.
4: Και μόνο το ενδιαφέρον ανάληψης αυτής της συνδιοργάνωσης μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα καλύτερων σχέσεων των λαών της πολυσήμαντης περιοχής μας, στην οποία έχω ταξιδέψει δεκάδες φορές. Το δημοφιλέστατο ποδόσφαιρο μπορεί να γίνει η αφορμή, η γέφυρα που θα μας φέρει πιο κοντά.
0: Μάλιστα. Στάθη μου, σε ευχαριστώ, αγόρι μου, καλό να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
4: Ολοκληρώνω λέγοντας, ελευθερία και νίκη στα όνειρά σας, φιλία και τόλμη στην καρδιά σας.
0: Να είσαι καλά, Σταθάκι μου, ο Στάθης. Δροσερός, δυνατός. Βαλεριάνος. Οχα μαν αμάν. Λεωνίδα, χάλτι κλάπε. Λατινοπούλου κάποιος, κάτσε γιατί έχω λίγο πρόβλημα, παιδιά, με το διαδίκτυο, γιατί, για τον Γκάλο που λέγαμε από το πρωί. Και μία Λατινοπούλου έχω, έτσι. Μία Λατινοπούλου με μπόλικη σαν τη γη. Καλημέρα στην Ευαγγελία.

Ευγενία, τι είπα? Είπα λάθος το όνομά σου, Ευγενία μου, συγγνώμη. Τι είπα? Ευγενία δεν είπα, λάθος έκανα. Με διορθώνει γι' αυτό. Γεια σου Ράνια μου, καλή σου μέρα. Παιδιά, δεν μπορώ να διαβάσω εύκολα τα μηνύματα σας, κολλάει λίγο το σύστημα. Δεν ξέρω τι, γιατί δεχτήκαμε μια επίθεση από τον κυβερνοχώρο προηγουμένως. Τι να κάνω, έχω ρωτήσει Ράνια μου, το έχω ρωτήσει, σου λέω ειλικρινά, έχω πάει σε γιατρούς, τους καλύτερους ενδοκρινολόγους, έχω κάνει μέχρι και υπέρηχο κάτω κοιλίας, τα πάντα έχω κάνει να πούμε, δεν ξέρω γιατί έχω ένα είδος μαγνήτη. Ένα είδος μαγνήτη, δεν το έχω απροσδιορίστου προέλευσης.

0: Αμάν, όχα, αμάν, αμάν. Σάββατο σήμερα ξεκίνησε λίγο η κίνηση. Βλέπω στον περιφερειακό μία μικρή κουκίδα κοκκινάκι. Όχι, έφυγε, έφυγε. Εντάξει, ήταν περαστικό, ήταν. Καλά είμαστε. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. Ήτανε προηγουμένως.
1: Καλημέρα σας,
0: καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, καλημέρα.
1: Άκουσα για γάμο Ιούλιο, κάνεις γάμο, αληθεύει?
0: Όχι εγώ, αδερφή. Όχι εγώ, της γυναίκας μου η αδερφή παντρεύεται.
1: Αχα, η ναι. Ώρα η καλή να είναι.
0: Να είναι. Πολλά έξοδα.
1: Καλά.
0: Πολλά έξοδα, σίγουρα. Πολλά έξοδα, φίλε, πολλά έξοδα. 1700 ευρώ εχθές χρυσαφικά μόνο να πούμε.
1: Κώστα μου, εξαρτάται.
0: Τι εξαρτάται?
1: Εξαρτάται από το τι γάμο θα κάνεις.
0: Βρε ό,τι γάμο και να κάνεις, πολλά έξοδα σου λέω τώρα.
1: Εξαρτάται τώρα.
0: Να βγει μια εφαρμογή για το γάμο, να δούμε πώς μπορούμε να ξεκονομήσουμε. Κάνε μια εφαρμογή, κάτι να βγει να μου.
1: Λοιπόν, ένας από αυτούς που χρησιμοποιεί πολλά τέτοια είδους εξυπηρετήσεις μέσα,
0: ναι.
1: Το 15-21 Μάη 15-21,
0: ναι.
1: Είμαι ένας από αυτούς.
0: Α, μπράβο.
1: Και πολλά άλλα τέτοια. Είναι πάρα πολύ εξυπηρετικό.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούσα, δεν ήθελα να καταλάβω τι ήθελε να πει ο αυτός και δεν, λυπάμαι. Τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει, παρακάτω, ναι.
1: Όσον αφορά για την ψηφοφορία,
0: ναι.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι ο Στάτος είναι ένα σταθμός ο οποίος ακούγεται από νεοδημοκράτες. Αν βγάλουμε συμπέρασμα από το 70% που ψήφισαν, δεν θέλω να πιστέψω. Αν και εγώ δεν ψήφισα, γιατί δεν θα αν και εγώ δεν έστειλα μήνυμα. Γιατί αν έστειλα θα ψήφιζα οποιοδήποτε άλλο κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, το οποιοδήποτε δεν λέει κάτι, παιδιά. Αυτό, ακούστε λίγο, παιδιά. Λίγο να είμαστε συγκεκριμένοι και ρεαλιστές.
1: Συγκεκριμένα.
0: Ή απαντάς ή δεν απαντάς. Πες, δεν με ενδιαφέρει η ερώτηση.
1: Το λέω από τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λατινοπούλου.
0: Δεύτερο. Και μια Λατινοπούλου ακόμα έχω. Και μια Λατινοπούλου ακόμα έχω. Λοιπόν. Δύο Λατινοπούλου και έχω και ένα μήνυμα.
1: Μόνο,
0: ο Γιώργος,
1: μόνο Νέα Δημοκρατία δεν θα ψηφίσει.
0: Δεν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβα. Εντάξει,
1: Γολυμό. Δεν θέλω να πιστεύω ότι ακούγεται μόνο από Νέα Δημοκρατία.
0: Μην το πιστεύεις, αγόρι μου. Εγώ το πιστεύω αυτό. Μην χρειάζεται. Δεν σε είπε κανένας με το ζόρι. Μην είναι σφίγγες.
1: Σε εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, επίσης. Καλή σου μέρα. Καλημέρα.
1: Και στο ακροατήριο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Σύντομη, παιδιά, σύντομη. Κοντό ψαλμό, αλληλούια. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τα λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε. Παϊτέρι λέει ο άλλος Δαγκώτο. Παϊτέρις δεν βγαίνει ρε. Γιατί κατεβαίνει ο Παϊτέρις, έχει κομμά. Παιδιά, εγώ τώρα είπα και αυτά τα βασικά που ξέρουμε, έτσι. Έχουμε κανένα δυο Καριστιανού, έχουμε δυο Λατινοπούλου, έχουμε τρεις Βελόπουλου, έχουμε όμως καμιά 25αριά Νέα Δημοκρατία, από τουλάχιστον θα το μετρήσω αν θέλετε, κανένα πρόβλημα. Έχουμε και ένα Νίκη. Έχουμε και ένα ο Γιώργος προηγουμένως λέει, φίλε καλημέρα, λέει εγώ θα ψηφίσω Νίκη. Αντικειμενικά τα βλέπω, παιδιά. Έτσι ακριβώς αυτά όλα είναι καταγεγραμμένα. Μην φανταστείτε ότι πάω να παραπλανήσω κάποιον. Όλα είναι καταγεγραμμένα με μηνύματα, με τηλέφωνα κανονικά. Δηλαδή, μην το κάνουμε σαν το δημοψήφισμα να πούμε εδώ για το πάρκο της ΔΕΘ, ας πούμε. Μαζεύτηκαν 23.000 υπογραφές να πούμε όλες τις συναυλίες. Εμείς ακούγαμε και υπόγραφε ο κόσμος εκεί πέρα να πούμε. Και μετά άκυρο το παιχνίδι. Γιατί βγήκανε κάτι να πούμε, να μην πω κι εγώ, ας πούμε, και είπανε δεν είναι σωστό κτλ.
2: Κυρία.
0: Ναι, κυρία.
2: Εγώ, επειδή είμαι γνωστή προβοκατόρισα,
0: ναι.
2: Θα ήθελα να βάλουμε και ένα άλλο, μια άλλη πλευρά στο ερώτημά σου.
0: Δεν ήταν σαφέστατη η ερώτηση στο δημοψήφισμά μου.
2: Ναι, θέλω να βάλω κι άλλο ερώτημα.
0: Κι άλλο ερώτημα, ναι. Γιατί.
2: Πόσοι, όχι. Πόσοι θα ψηφίζατε Πασόκ,
0: ναι.
2: Εάν δεν ήταν πρόεδρος Ανδρουλάκης.
0: Α, ωραίο. Την άλλη ώρα αυτό. Παιδιά, έληξε ο διαγωνισμός. Ωραίο.
2: Γιατί
0: αυτό
2: εγώ
0: καλό.
2: Θεωρώ,
0: ναι.
2: Ότι αν ήταν κάποιος λίγο πιο γουστόζικος, λίγο πιο σεξι, ναι. Στο Πασόκ,
0: ναι.
2: Πολλοί είναι εκείνοι που θα ψήφιζαν
0: εγώ
2: Πασόκ.
0: Εγώ δεν σύμφωνο πρώτος, να ξέρεις, έτσι. Α,
2: ναι, το ξέρω ότι
0: το
2: δεν συμφωνείς. Όλοι έχουμε βίτσια και ανομαλίες, εντάξει.
0: Έχουμε τις κρυφές μας πλευρές. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε άλλη μία ώρα μαζί. Είναι Σάββατο και είναι ωραία. Βασιλική μου, καλή σου μέρα. Στο Δεσποινάκι, καλημέρα.
3: Τώρα, όσο και να τρέξεις να με βρεις, δεν θα.
0: Είναι λίγο εξειδικευμένη η ερώτηση, αλλά έχει ένα. Αυτό του αυτού.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά φαίνεται να έχει ξεκινήσει με την επαναλειτουργία από σήμερα των δρομολογίων, με τους σειρμούς να είναι και πάλι σε λειτουργία. Οι απαραίτητες δοκιμές ολοκληρώθηκαν και το μετρό ξεκίνησε να λειτουργεί και πάλι και θα λειτουργεί όπως και πριν την παύση λειτουργίας έως τις 11 το βράδυ. Σε περίπου 15 με 20 μέρες αναμένονται ωστόσο εκ νέου αλλαγές, αφού αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και επέκταση προς Καλαμαριά. Παρέμβαση για την αποκλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλοειρηνική οργάνωση Χεσμπολάχ. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν επικοινώνησαν άμεσα οι δύο άνδρες. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η εκεχηρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη, καθώς το Τελ Αβίβ ξεκαθαρίζει ότι δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από τον νότιο Λίβανο. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παραχωρώντας συνέντευξη τύπου μετά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδοαφήγημα ότι ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν. Λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικές του ευθύνες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Εντοπίστηκε στην Κρήτη ο Σκοπιανός ενοικιαστής που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο άνδρας συνελήφθη στο αυτόφορο, καθώς σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν δεντρίλια κάναβης και κατά πληροφορίες αναμένεται να βγει ένταλμα και για την υπόθεση της εξαφάνισης, καθώς στο σπίτι του βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Ο ίδιος θες, καλώντας την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, ισχυρίστηκε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover και συγκεκριμένα από τις 11 σήμερα το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο αποκλεισμός κυκλοφορίας θα αφορά το ρεύμα προς Χαλκιδική μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων. Ψυχραιμία και προσοχή συνιστά το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών για το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Όπως τονίζεται, οι ιστοί του λαγοκέφαλου παρέχουν μια ισχυρή νευροτοξίνη για την οποία δεν υπάρχει γνωστό αντίδοτο και η κατανάλωσή της μπορεί να αποβεί ακόμα και η μοιραία. Λόγω αυτού και της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το είδος αυτό καθώς και τα συγγενικά του απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. Πίσω στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Bedford στα βόρεια του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο δείχνει τη μία αμαξοστοιχεία να καρφώνεται στο πίσω μέρος άλλης αμαξοστοιχίας, ενώ επιβαίνοντας ένα από τα δύο τρένα περιέγραψε ξαφνική σύγκρουση και ότι ένα από τα βαγόνια εκτροχιάστηκε.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, το Κιλκί στους 30, στη Βέρεια και τη Σέρρη στους 31 βαθμούς στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει «Είμαι ευγάλ δημιουργή». Λαχταριστά Harmony, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Harmony Mevgal. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Απαρή.
12: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Κουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση, τι μου λες.
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Και ήθελα να δείξω πώς πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 μήνες. Και οι κοινωνικές δείκτες να ενσωματωθούν. Αν η επιτάγχυση των διαδικασίων για την ολοκλήρωση της τραπεζικής ενοποίησης πρέπει να συνεχιστεί, ειδικά αν πρέπει να έχουμε ένα είδες, δηλαδή μια εξασφάλιση σε όλα αυτά τα επίποδα, Η κυβέρνησή μας, καταρχάς όπως έλεγε και ο Χαρίλαος Φλυράκης, ότι εγώ παθαίνω αναγούλα τα ακούω success story, γιατί όταν ακούω από την Νέα Δημοκρατία success story, καταλαβαίνω ότι θα συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνανε με τον ίδιο τρόπο και στο μέλλον αν κυβερνηθούν. Είχε την τόλμη να πει ότι ήταν και επελετειακό. Έχει μιλήσει πολλές φορές ο κύριος Χαρίτσης για πώς διαμένεται πώς γίνεται η διανομή του ΕΣΠΑ, ο δείκτης κύκλου εργασίων. Κύκλου εργασίων. Και στις 1η Δεκεμβρίου είχαμε τα αποτελέσματα του Market, που είναι ένας δείκτης οικονομικής υγείας μετατοπιτικού τομέα. 6 συνεχής βελτίωση, 6 μήνες για να τα όχι, αυτό δεν χρειάζεται, είναι πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Το μόνο που χρειάζεται είναι η λαϊκή απόφαση να βάλει την αστική τάξη στο χρονοτούπαλο της ιστορίας. Στο χρονοτούπαλο της ιστορίας.
11: Θεός! Θεός, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είμαι κι εσύ, αλλά είσαι κι εγώ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημερούδια μάλλον, καλημερούδια. Στεφανάκο μου καλημέρα, στη Σοφία καλημέρα, στο Κωνσταντίνο, στην Ελένη.

0: Λοιπόν, θα ψήφιζα Πασόκ, μου γράφει η Σόνια. Θα λέω ονόματα, μόνο έτσι. Τέτοια. Μου γράφει μια φίλη, μην λέω κι γιατί είναι μυστική η ψηφοφορία και είναι μυστική και η δημοσκόπηση, έτσι. Θα ψήφιζα Πασόκ, αυτό που ρώτησε η Κατερίνα, άμα, όχι αν, άμα ήταν η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου στο προσκήνιο. Ανδρουλάκη, όχι. Μόνο εγώ το συμπαθώ τον Ανδρουλάκη τελικά. Μόνο μου έχω μείνει. Ανδρουλάκη, Νικολάκη, έλα να παίξουμε ένα τάβλι δυο μας. Εμείς οι δύο μείναμε. Είναι σαν και εκείνο που λέγει ποιος είναι εδώ. Εμείς οι δύο. Τον εφάγανε τον άνθρωπο. Τον εφάγανε, τον εξεκληρίσανε. Θοδωρής λέει με Διαμαντοπούλου θα ψήφιζα Πασόκ. Είναι στην ερώτηση την οποία έχουμε για αυτή την ώρα. Είχαμε μια δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία βγήκε επαμψηφή. Δηλαδή, νομίζω από την πρώτη Κυριακή βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Στο δημοψήφισμα που έκανα εγώ, ατόφια εδώ πέρα δηλαδή, ξεκάθαρα πράγματα και χωρίς κόστος, έτσι. Μπαμπαμ. Πάνω από 70% ψηφίσανε και κάποιοι άλλοι. Και η Καριστιανού πήρε καλό ποσοστό. Ο Αλέξης δεν πήρε τίποτα, παιδιά. Δεν έχουμε ούτε. Καλά για τον φίλο μου, τον Δημητράκη, τον Κουτσούμπα, ούτε ένας δεν πήρε. Καλά, δεν έχω ούτε ένα κομμουνιστή, ρε φίλε, στην παρέα. Εγώ που έχω, ξέρω εγώ, χαρακτηριστεί ως κουμούνι. Δεν έχω ούτε έναν κουμουνιστή έτσι αξιόλογο που όλοι μου οι φίλοι είναι κουμουνιστές οι άνθρωποι. Μπορείς να μου πεις, λέει, τι συμπαθείς στον κύριο Ανδρουλάκη. Είναι μια χαρά παιδί. Είναι σωστός άνθρωπος, καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, ωραίος, ωραίο παρουσιαστικό και το μουσάκι του και τη χωρίστρα του. Όλα τα συνδυάζει. Είναι ένα dimension. Γιατί δεν μου έχει κάνει κάτι κακό εμένα ο κύριος Ανδρουλάκης. Για ποιο λόγο να τον αντιπαθώ, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Το είπε και ο παππούς από τη Χαριλάου που το ξέρει να πει. Δεν έχω λόγους να αντιπαθώ τον Ανδρουλάκη. Δεν μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος. Γι' αυτό, Ράνια μου, δεν έχω κάτι, ας πούμε. Και ούτε το διαφημίζω. Απλά το λέω ειλικρινά. Γελάει. Γιατί το... Αν δεν ήταν, λέει η Κατερίνα, την έβαλε την ερώτηση, έτσι δεν είναι δικιά μου. Εγώ τελείωσα με το δημοψήφισμα. Αν δεν ήταν ο Ανδρουλάκης στο προσκήνιο και τοποθετείτε κάποιον άλλον, θα μπορούσατε να ψηφίσετε Πασόκ, ας πούμε, για παράδειγμα. Εμένα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί εγώ το συμπαθώ τον κύριο Μητσοτάκη. Δεν είπα μέλη μου, συγγνώμη. Είπα τίποτα αρνητικό για τον κύριο Μητσοτάκη ως ηγέτη, ως, ας πούμε, έναν άνθρωπο. Εγώ διαφωνώ με την ηγεσία από του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Αυτό είναι ένα πάγιο, είναι φιλοσοφικό θέμα, μην το μπερδεύετε. Αλλά με την υπάρχουσα κατάσταση, εγώ δεν έχω πει αρνητικά πράγματα για τον κύριο Μητσοτάκη. Απλά μερικές φορές δεν συμφωνώ με πράγματα τα οποία δεν μπορώ να κατανοήσω. Αυτό δεν είναι τίποτα τραγικό αυτό. Γιώργος, παλιός κομμουνιστής, λέει ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Με Διαμαντοπούλου όμως τα ψήφισα Πασόκ. Καλέ, να πέσει φωτιά να με κάψει από κακό πράγμα για το Μητσοτάκη. Τι είναι αυτά που λες? Και μάλιστα θαυμάζω τον κύριο Μητσοτάκη, τον θαυμάζω και γενικότερα την κυβέρνησή του που έχουν μία απάντηση για όλα. Δηλαδή, σας είπα, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει απαντηθεί. Έχουν απαντηθεί όλα. Μηδέν σκάνδαλα. Όλα έχουν απαντηθεί. Και όλα είναι στο φως. Τι λες τώρα? Εκπληκτικό. Μαγικό θα έλεγα. Πάμε γραμμές, ελάτε παρακαλώ και στον αέρα, ελάτε. Παρακαλώ. Μπρόντο. Δεν θέλετε να μιλήσετε, πάμε στην επόμενη. Δεν έχουμε επόμενη, λοιπόν. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, θα το πω άλλη μια φορά, γίνομαι κουραστικός, το ξέρω, αλλά είναι πολύ πρακτικό. Όταν παίρνετε τηλέφωνο, κλείστε το ραδιόφωνο σας. Μιλάμε μόνο στο τηλέφωνο, μας ακούτε ραδιοφωνικά μέσα από το τηλέφωνο, το ακουστικό του τηλεφώνου σας. Μην περιμένετε να ακούσετε τη φωνή σας στο ραδιόφωνο. Το καταλαβαίνω, έχετε μια ωραία μικροφωνική. Εκεί πέρα έχετε πάρει και καινούργια ηχεία, 150 βατ maximum. Αλλά μόνο από το τηλέφωνο, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
1: Κάντε γκάλο και είναι 70% η Νέα Δημοκρατία, έτσι.
0: Περίπου 70% και παραπάνω τώρα.
1: Ωραία. Ναι. Και παραπάνω. Ναι, πολύ, ναι. Ωραία. Αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Ρωτάτε τι επάγγελμα.
0: Όχι, κάνει. Όχι, δεν μπήκασε το εξειδικευμένο. Εγώ κάνω ένα γκαλοπάκι μικρό, έτσι. Απλό. Οι περισσότεροι στέλνουν μηνύματα. Λέω, εγώ θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω τι επάγγελμα κάνουν. Αν θέλετε να το ρωτήσω όμως, να ρωτήσω μερικούς.
1: Ναι, γιατί εξαρτάται και τι επάγγελμα κάνει ο καθένας.
0: Ναι. Εσείς τι λέτε, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα.
1: Εγώ τι λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ θα ήθελα να κάνω την ερώτηση να κάνεις έναν γκάλο.
0: Ναι.
1: Για το 13ωρο.
0: Το 13ωρο τι?
1: Τι για το 13ωρο.
0: Ναι.
1: Το 13ωρο που ψηφίστηκε, νόμος να δουλεύεις 13 ώρες.
0: Ναι, εγώ το θεωρώ απαράδεκτο, γιατί βέβαια εγώ δουλεύω...
1: Κάνε ένα γκάλο γι' αυτό.
0: Ορίστε. Να κάνουμε ένα γκάλο για το 13ωρο, βέβαιως. Εγώ, εγώ είμαι κατά του 13ωρου, γιατί συνήθως δουλεύω περισσότερες ώρες. Δηλαδή, θα μου επιβάλλεις με το ζόρι να δουλέψω 13.
1: Αφού... Εγώ θα έλεγα όχι 13.
0: Πόσο?
1: 15.
0: Πόσο?
1: 15.
0: Και εγώ τόσο δουλεύω καλή.
1: Ναι, γιατί ο επιχειρηματίας τον βολεύει τον επιχειρηματία.
0: Ναι, εγώ επιχειρηματίες είμαστε. Να το ρωτήσω και αυτό, γλυκά μου, ό,τι πείτε, μην ανησυχείτε. Εγώ πάντως αντέδρασα μόλις ακούσα το 13ωρο, λέω σοβαρολογείτε. Εγώ έχω την άποψη αυτή που είχε και ο πατέρας μου όταν ήμουν μικρός και μου το έλεγε, δεν το καταλάβαινα τότε γιατί ήμουν πολύ ατέρμον. Και μου έλεγε ο άνθρωπος, ρε, εσύ στην ηλικία σου που είσαι τώρα, ήμουν 25, εγώ 23, 25, ας πούμε, για παράδειγμα, πιάνω την πέτρα, έβγαζα ζουμί να πούμε, καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Ζουμί, ρε, κανονικά τι ήθελα. Δεν το ξακούσα που με πιάσει την πέτρα, πιάνει ζουμί. Και μου λέει, καλά, εσύ να μου τώρα σοβαρολογείς, να μου εσύ πρέπει να. 72 ώρες πρέπει να έχει το 24ωρο κανονικά για να είναι 24ωρο. Πού να μας φτάσουν 24 ώρες μόνο. Πάντα βρίσκω παρελθόν. Για έλα αύριο το πρωί εδώ πέρα να δεις τι θα γίνεται τώρα εδώ πέρα που θα γίνει εργοτάξιο το στούντιο. Αυτά... Θα φορέσω την πανοπλία και θα κάνουμε, ξέρω εγώ, καλοκαιρινές εργασίες. Για πάνε δε στον Παναγιώτη να πούμε πρωί πρωί σήμερα που δουλεύει στο γιαπί. Όλα αυτά που φοβάμαι είναι ακόμα εδώ σαν κερί. Καλημέρα στην Τέρι, καλημέρα στον Ξενοφόν. Και λυτρώνει ιερό και μέκα το χθες που κρύβει μια γυναίκα. Είμαστε κατά του 13ωρου, το φωνάζουμε στεναρά. Δεν θα μας επιβάλλετε εμείς να εμείς θα δουλέψουμε όσες ώρες θέλουμε. Λογαριασμό σας δώσουμε. Όσο το λένε αυτό το στο κεφάλι μας θα βάλουμε. Έλεος. Ξυπνάμε δηλαδή από τις 5.30 ώρα το πρωί, πάμε το βράδυ στο σπίτι στις 11 η ώρα. Θα μας πείτε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε και κακοί άνθρωποι. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Η χώρα βαδίζει με σταθερό και σίγουρο τρόπο προς την έξοδο από τα μνημόνια και ότι τον Αύγουστο του 2018 θα είμαστε σε θέση να θρέψουμε τους καρπούς. Να θρέψουμε τους καρπούς.
3: Ο μόνος μορφωμένος και λογιστικά κατρετισμένος είμαι εγώ.
4: Δικαίως τώρα θρέφεται καρπούς αυτής της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου.
3: Μάλιστα, εμένα που με βλέπεις, εγώ.
4: Πρόκειται για μια σημαντική στροφή 360 μοιρών σε σχέση. 360 μοιρών.
5: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.
4: Αλλά τα μέσα για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους. Για να επιτεύξουμε αυτούς τους στόχους είναι η δικιά μας δουλειά.
6: Όχι αφορισμούς. Οι αφορισμοί, κύριε Μητσοτάκη, αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα. Το μεσαίωνα. Αφορούν έναν προηγούμενο αιώνα, το μεσαίωνα.
3: Είμαι και σχολικά μορφωμένος.
4: Όπως ο Οδυσσέας που έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες. Έκλεισε τα αυτιά του στις σιρήνες.
3: Είμαι και σχολικά μορφωμένος.
4: Το προσφυγικό πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα πρόβλημα καθολικό. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας. Γι' αυτό και ήρθε και ο προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας.
3: Είμαι και σχολικά μορφωμένος.
7: Και δεν οδηγηθήκαμε σε δηλώσεις και ανακοινώσεις που εκτίθουν τη χώρα μας διεθνώς.
8: Πρέπει να τις ανατρέψουμε αυτές τις συνήθειες. Όπως είναι ο νεοποτισμός. Ο νεοποτισμός.
4: Εμείς, κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε ανοιχτοί, διάτρετοι. Διάτρετοι.
8: Και βεβαίως θα κριθούμε και από την εκαθάριση της Κόμπρου του Αυγαία.
3: Είμαι τηλεόφυτος, τετάρτη δημοτικού.
8: Τα πρωτοσέλιδα έπαιξαν αυτό το άθλιο παιχνίδι της τυμβοθυρίας.
4: Θέλαμε να δούμε την πραγματική σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος. Η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις. Μάλιστα, 16. 16, 4 χρόνια κάθε τάξη.

Όχι, Ράνια μου, και εμείς τα έχουμε τα μέσα. Χρόνο δεν έχουμε να τα φτιάξουμε. Έχω εκατοντάδες από αυτά τα clips. Πέρα από τις άλλες δουλειές που κάνουμε, Ράνια μου, κάποιες φορές καθόμασταν εδώ στο γραφείο. Ερχόταν ο διευθυντής μας και με πάλι εδώ, είσαι εσύ. Το έχουμε ξεπεράσει λίγο τώρα, σε ένα καλό ικανοποιητικό βαθμό βέβαια. Αλλά ήμασταν αρρωστάκια. Μεγαλώσαμε, όσο να πεις. Γιωργάκη μου, 6 μέρες δουλεύω, λέει ο Γιώργος. 6,5 ώρες, λέει, δουλεύω σαν Αγριοπόλης. Και 5 ώρες delivery, 6 μέρες τη βδομάδα. Αν δουλεύεις και άλλη δουλειά, κάνεις και άλλη δουλειά και άλλα μεροκάματα. Άρε Γιωργάκη, να σε βάλω στο κλαμπ. Να σου βγάλω μια κάρτα. Μητσοτάκη θα ψηφίσει και ο Γιώργος, λέει. Μπράβο ρε Γιώργο, έτσι. Όλη η εργατική τάξη Μητσοτάκη ψηφίζει. Τι νομίζετε ότι ψηφίζουν Μητσοτάκη? Οι επιχειρηματίες και οι μεροκαματιάριδες ψηφίζουν Μητσοτάκη. Πάντα ήθελα να το πω αυτό.

Δεν ξέρω, ρε Παναγιωτάκη, τι θα γίνει με αυτού του λαγοπόδαρου. Πώ λένε λαγοπόδαροι, λέγονται πώ. Τι θα γίνει με αυτή τη μούρη, κοιτάξτε τώρα. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, τρει την ώρα. Τώρα τελευταία έσκασε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω πω είναι μια σχετική προπαγάνδα. Φοβάται ο κόσμο, λέει η κόρη μου θα πάει για μπάνιο σήμερα στην Ασπροβάλτα κάπου και μου λέει εσύ μπαμπά. Λέω τι να πάει, πανοπλία να βάλει. Λέω τι να βάλει τώρα. Μου λέει έχει λαγοπόδαρου. Άκου τι με ρώτησε, αν έχει λαγοπόδαρου. Κόριτσι μου στην Ασπροβάλτα δεν έχει ούτε μύδι πλέον. Όσες φορές έκανα υποβρυχίως που λένε με τη μάσκα, δεν συνάντησα τίποτα. Είναι αυτό που λένε. Τι να σου πω δηλαδή. Από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, ας πούμε, δεν έχει τίποτα η Ασπροβάλτα. Φοβήθηκε το παιδί με αυτά που ακούει. Τι να κάνει να πει.

Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber 6-9-08-3-57-800. Είναι Σάββατο και είναι όμορφα σήμερα. Και τα λέμε λίγο χαριτολογώντας τα πράγματα, έτσι να παίρνει το να τις μετρηθείς. Κίνηση δεν έχουμε ακόμα. Αν ξεκίνησες, δηλαδή, αν θέλεις να ξεκινήσεις, μπορείς κατευθείαν τώρα να ετοιμάσεις τα πάντα και να την κοπανίσεις, να την κάνεις κατσίκι που λένε τα πράιτα. Έχει λίγο κινησούλα βέβαια στον περιφερειακό κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Μετά την Τριανδρία όμως, εκεί στη Τούμπα, Διαγόρα και λίγο στη στροφή που ήταν το παλιό το τούνελ. Θυμάσαι, παλιά που είχαμε ένα τούνελ με στροφή μαζί, καινοτόμο. Μόνο στην Ελλάδα είχαμε φτιάξει με τούνελ σε κάμψη, δηλαδή σε στροφή, ας πούμε. Συνήθως τα τούνελ είναι ίσια για πρακτικούς λόγους. Εμείς το είχαμε κάνει και στροφή μαζί. Ιδιαιτερότητα. Δεν έχουμε πλέον τούνελ, αλλά εκεί έχει λίγο στην Πηλαία. Στο ύψος της Πηλαίας έχει λίγο κίνηση κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Για να δω, Μουδανιών, τι γίνεται εκεί στο κόσμο. Τίποτα, μια χαρά. Απλά. Απλά είμαστε, απλά. Πόλεμο στους λαγοκέφαλους, λέει, κήρυξαν οι ψαράδες όλες τις χώρες, ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας. Έλα στον τόπο σου, δηλαδή, τώρα, δηλαδή, είπαμε τον παππούνα και αυτός, δηλαδή... Θα βγούμε οι ψαράδες, τώρα μαζέψουμε λαγοκέφαλους, επειδή εμφανίστηκαν 5 λαγοκέφαλοι στην Ελλάδα. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αχινή. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στις παραλίες της ελληνικές είναι η αχινή. 32 βελόνες έβγαλα τις προάλλες, να πούμε, από τα πόδια του πατέρα μου. Πού πας ρε φάδερ, του λέω, να πούμε. Η Ολυμπιάδα, να πούμε, κάνει μπάνιο. Και η πλάκα είναι ότι τσιμπάνε γλυκά, δηλαδή, τους καταλαβαίνεις. Γιώμησε, λέει, κάτι πάτησε. Τι κάτι πάτησε, λέω. 32 βελόνες, λέω. 3 ματοτσίμπιδα της μάνας μου χάλασε. Που δεν τα χρησιμοποιεί πλέον.

0: Έχω την εντύπωση ότι μας ακούνε πάρα πολλά, πάρα πολλές υπηρεσίες όπως αστυνομία, πυροσβεστική κτλ. Να ρωτήσω λιγάκι αν υπάρχει κάποιος εκεί, σε μηνυματάκια μου το στείλετε για να μην έχουμε, ας πούμε, γιατί λόγω υπηρεσίες δεν κάνει να αποσπάει την προσοχή σας. Θέλει να βγάλει η κόρη μου η μικρή ταυτότητα. Δεν έβγαλε το αθώφοβο ταυτότητα. Καλά, ρε Τσιλό, δεν έβγαλε ταυτότητα καινούργια. Όχι, μου λέει. Θέλει να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Κατερίνα, πού θα κόψουμε να βγάλουμε κανένα ραντεβού εύκολα. Μπαμπαμ, να κάνουμε να βγάλουμε στη μικρή με ταυτότητα. Κανα μέσον έχουμε. Στη Σταυρούπολη μας ακούνε στην. Στη Σταυρούπολη μας ακούνε στην, στο αστυνομικό τμήμα τη Σταυρούπολη.
1: Δεν με ακούσω όμως τόσους μήνες που μιλάω. Σας έχω βρει το tip για να κλείνετε ραντεβού άμεσα για ταυτότητα και δεν με ακούσω.
0: Συγγνώμη, Κατερίνα, μου καμιά φορά αποσπάω την προσοχή μου.
1: Καταρχάς δεν χρειάζεται να πάει μόνο στη Σταυρούπολη. Μπορεί να πάει και αλλού. Και δεν μιλάω να πάει.
0: Βολεύει τώρα, δίπλα
1: τη. Δεν λέω να πάει στη Χαλκιδόνα.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο μου λέει.
1: Ένα κέντρο, ας πούμε, μια αυτό μπορεί. Λοιπόν, θα μπει. Αργά το βράδυ.
0: Αργά το βράδυ,
1: ή πολύ νωρίς το πρωί.
0: Σωστά. Πολύ νωρίς το πρωί, ξέχαστο. Για να έχει δει πώς ξυπνάει, άστο δεν το.
1: Λοιπόν, αργά το βράδυ λοιπόν.
0: Αργά το βράδυ είναι πιο καλά, ναι.
1: Βγαίνουν οι ακυρώσεις εκείνη την ώρα και βρίσκει ραντεβού. Εγώ έτσι έκλεισα ραντεβού.
0: Μπαίνει σε συγκεκριμένο τμήμα.
1: Για μένα. Μπαίνει και βλέπει.
0: Που έχει το
1: τμήμα και αυτό. Και άμα δεν βρει, ας πούμε, στη Σταυρούπολη, βρες ρε παιδί μου σε μια κοντινή συνοικία στο κέντρο.
0: Σωστά.
1: Εγώ έτσι έκλεισα ραντεβού και για μένα και για τον άντρα μου και για την μητέρα μου. Εγώ δηλαδή για να καταλάβει αυτή την κουβέντα την κάναμε πέρυσι τον Οκτώβριο με συναδέλφους μέσα στο λεωφορείο που πηγαίναμε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη.
0: Σωστά.
1: Και μπήκα επί τόπου και έκλεισα για την επόμενη μέρα το πρωί έτσι για να του τη βιδώσω.
0: Μπράβο, ρε Κατερίνα. Άρα αυτό θα κάνουμε. Ή νωρί το πρωί ή
1: νωρί το πρωί ή αργά το βράδυ. Μπαίνετε και κλείνετε το ραντεβού σας προκειμένου να βγάλετε καινούργια ταυτότητα.
0: Ναι.
1: Να υπενθυμίσουμε ότι από αρχές Αυγούστου, εάν δεν έχετε καινούργια ταυτότητα, δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ότι θα σας πιάσουν και θα σας κρεμάσουν ανάποδα αν δεν έχετε αλλάξει ταυτότητα. Δεν θα μπορείτε όμως να ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Επίσης, να σας πω τα εξής, να σας βοηθήσω λίγο. Για να βγάλετε την ταυτότητα, θα πάτε και θα πρέπει να έχετε βγάλει κάποια παράβολα μέσω διαδικτύου, είτε, ας πούμε, μας δίπλα στο τμήμα μας, υπάρχει ένα μαγαζάκι που εξυπηρετεί και βγάζει παράβολα.
0: Α, εκείνη την ώρα, κατευθείαν.
1: Εκείνη την ώρα. Ναι. Και τα πληρώνεις εκείνη την ώρα για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικτυακή διαδικασία. Επίσης, να ξέρετε ότι δεν χρειάζεται να βγάλετε φωτογραφίες από πριν, οπότε γλιτώνετε και ένα δεκαρικάκι.
0: Τσακ, καλό ένα μηδέν. Καλό αυτό. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στο Δημήτρη. Στην όμορφη παρέα λέει καλημέρα. Ούψ, λέει ο Θανάσιος, έχασε. Όχι, δεν την έχασε. Όχι, δεν την έχασε. Απλά. Ναι, ναι. Όχι. Θέλει να βγάλει ταυτότητα μικρή. Εγώ δεν ήξερα, νομίζω ότι την είχε κάνει. Το είχε κάνει. Μου λέει πώς θα βγάλει ταυτότητα. Μόνη στα πέτρα των κόρφων, σαν προσευχή. Καλημέρα και στη Βάσο. Στην Αστροβάλτα πήγα εγώ λέει, και έβγαλε ταυτότητα. Λέει, μακριά, μακριά είναι.
1: Όχι,
0: ναι, παιδιά, μακριά είναι. Σιγά πάμε στα
1: τώρα,
0: Βρασινά τώρα.
1: Παιδιά, εγώ σα μιλάω για το τμήμα τη Τούμπα.
0: Ναι. Μπαμ, μπαμ.
1: Δίπλα στο σπίτι μου. Δεν μιλάω για ότι τραβήχθηκα κάπου.
0: Στην τελική, άμα δεν μπορεί στη Σταυρούπολη, α πάει στον Εύωσμο. Πάει ξέρω,
1: ναι,
0: στο σου κέντρο.
1: Κάτι
0: ναι.
1: Κάπου γύρω, γύρω, ρε,
0: ναι, τώρα σιγά μην πάμε στην Κατούντζα.
1: Αλλά σα το ξαναλέω. Το είπα και το ξαναλέω. Μπείτε αργά στην πλατφόρμα και θα βρείτε ραντεβού.
0: Στο πακέ στο.
1: Επίση, δεν ξέρω τι γίνεται εάν υπάρχει πούμε, κάποια πολύ επίγουσα κατάσταση. Τι να. Δίνω εξετάσει για ξένη γλώσσα και εγώ, α πούμε, κάποτε πριν μερικά χρόνια έτυχε να χάσω την ταυτότητά μου μια εβδομάδα πριν δώσω εξετάσει από κάτι άλλο. Για Ιταλικά νομίζω έδινα τότε. Έδινα για το πτυχίο και έχασα μια εβδομάδα πριν την ταυτότητά μου. Παιδιά τους είπα ότι ξέρετε το και το, δίνω εξετάσεις και θα έχω αυτό το πρόβλημα. Τους έδειξα και τη βεβαίωση για τις εξετάσεις και μου κλείσαν άμεσα ραντεβού και με εξυπηρέτησαν στο αλφα ταύτη της δωδεκανήσου.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Γιαννάκης λέει αφού δεν ήταν έτοιμες λέει οι υπηρεσίες για έκδοση ταυτότητα. Πώς δεν ήταν έτοιμες? Εμένα παιδιά μου την έβγαλαν πολύ γρήγορη ταυτότητα. Και τα παιδιά και στο αστυνομικό τμήμα της Σταυρούπολης είναι όλοι και όλοι ακροατές, το στάτους είναι. Και δεν τους πλήρωσα και 50 λεπτά, τους τα χρωστούσα. Γιατί είχα 50 άρικο. Τους το έδωσα μετά το 50 λεπτό. Κάτι πλήρωνες, 50 λεπτά πλήρωνες, κάτι πλήρωνες.

Άστα Αθανάσιε, άστα Αθανάσιε, γιατί τα μικρά είναι άστα να πάνε. Η μικρή σου είπα, αν εγώ είμαι επαναστάτης 3, αυτή είναι επαναστάτης 8. Ξέρεις τι μου είπε τις προάλλες? Η Λατινοπούλου τα λέει καλά, λέει μπαμπά. Άκουσες, εδώ είναι αγόρι μου. Εδώ είναι που σου έρχεται η φορμάκια στο κεφάλι. Και εσύ χτυπάς παλαμάκια στο κουτσούμπα ακόμα. Η άλλη έχει πάει στη Λατινοπούλου. Γι' αυτό σου λέω, με τα παιδιά χαίρι δεν έχει. Άστα να πάνε. Και αυτά τα χαζά περί το μήλο πέφτει από τη μιλιά και δεν τα πιστεύω που δεν. Βερεσέ τα γράφω αυτά. Έχει πέσει αχλάδι κάτω από τη μιλιά που δεν έχει πάρει χαμπάρι. Έχει πέσει αγκούρι κάτω από την ντοματιά. Το μήλο θα πέσει κάτω από τη μιλιά και τρίχες μπλε.

0: και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
3: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
4: Και μετά
3: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
4: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημά των.
3: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
4: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
3: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
5: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου, μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
10: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης

0: εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυκτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
1: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
2: Όχι ακόμα.
1: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
2: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
1: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
2: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
1: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
2: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
1: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
2: Supermarket Kansas.
1: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Αποδεχτεί. Να μπω.
5: Όχι, δεν είπεις.
4: Να. Να. Καλώς την καινούργια πελατεία μας. Εγώ δεν είμαι πελατεία, είμαι ο Λούλης.
5: Ναι. Σε γνωρίσατε,
4: ναι,
5: σε γνωρίσατε.
4: Ναι, μπράβο. Και τι θέλετε, κύριε Λούλη? Τη φανίτσα.
5: Να.
4: Όπα, όπα. Καλώς το Λούλη, το Λουλάκι μας. Εγώ εδώ είμαι.
5: Ναι. Δεν μου λες και τι θέλεις τη φανίτσα.
4: Τι ωραίος που είσαι, τι θέλει τη φανίτσα, δεν καταλαβαίνεις. Θα θέλει να τη ζητήσει και την αριστερά, έτσι Λούλη.
5: Ναι, λοιπόν, πάρ' την αριστερά, πάρε και τη δεξιά.

0: Καλή σου μέρα, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική.
1: Και τη γλώσσα σου να βρω.
0: Επιτέλους, από το πρωί δημοσκόπηση με πάνω από 70% νεοδημοκράτες, κανα δυο Λατινοπούλου, κανα δυο τρεις Βελόπουλοι, κανα δυο μία Ανίκη, τρεις-τέσσερις Καριστιανού, Τσίπρας κανένας ρε φίλε. Πώς βγήκε δεύτερο κόμμα, το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά, το λέει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι. Ένας εδώ πέρα στην παρέα δεν βγήκε να πει Αλέξη να ψηφίσω. Ρε, να πει και ένα ρε, ρε παιδί μου, έτσι. Και επιτέλους ο Γιώργος, ένας κομμουνιστής ο άνθρωπος, ρε φίλε. Κομμουνιστής. ΚΚΕ. Έτσι. Πώς θα γίνει, για. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Καλημέρα, γόρι μου. Εσύ χορεύεις, εγώ χτυπάω παλαμάκια αυτή τη φορά. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
0: Καλή σου μέρα.
2: Λοιπόν, πριν αρχίσω,
0: ναι,
2: να σου κάνω μια
0: ερώτηση.
2: Παρένθεση.
0: Ναι. Ναι.
2: Από ότι είχα μια... Τι, δεν έχεις λεπτό?
0: Τι δεν έχω?
2: Λεπτό χρόνο.
0: Καλή, πώς δεν έχω, τι πλάκα κάνεις, τι θα κάνω.
2: Λοιπόν, κάποτε μια μητέρα, συγκεκριμένα το Κοσκοτά, η μαμά, ήμασταν φίλες.
0: Κοσκοτά δεν, ναι.
2: Λέει, όσο όμορφη είναι η Κωνσταντίνη.
0: Ναι.
2: Γιατί έχω κι εγώ ένα Κωνσταντίνο. Τόσο κακούδια είναι. Έτσι έλεγαν στην Χαλάστρα. Κακούδια τους ονόμαζαν.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω να λυθεύει αυτό, τέλος πάντων. Άλλο θέλω να σου πω. Αυτό το τσακαλό τους πού τελείωσε στο London School of Economics.
0: Είχε μια τώρα, έχει στρώσει τώρα.
2: Ελληνικά δηλαδή, πού τα διδάχτηκε.
0: Ωραίος όμως, έτσι δηλαδή.
2: Πολύ
0: απολαυστικό.
2: Εργατείων, τα άκουσα και αυτό.
0: Να θέλεις να κάνεις τόσα λάθη, κάπου δεν μπορεί. Ούτε και εγώ δεν μπορώ να κάνω.
2: Δεν μπορείς. Όχι.
0: Γλυκιά μου, να σε.
2: Ναι. Πού τα διδάχτηκε, πες μου, δεν ξέρω.
0: Είναι μεγάλο κεφάλαιο τσακαλώτος, αλλά έχει μια δυσλειτουργία στο ελληνικό ταπεραμέντο. Δηλαδή αυτό το.
2: Άντε, ναι, βρεθεί. Ναι, ναι. Είδαμε και τα οικονομικά πώς μας πάκανε.
0: Ναι,
2: ήρθαν απ' έξω να μας μάθανε ελληνικά. Κοίταξε,
0: ναι,
2: να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
2: Μια φορά ήταν η εποχή τότε που αυτοκτονούσαν τα παιδάκια. Εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα.
0: Φαντάζομαι.
2: Τα λέω από πείρα. Ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοκτονούσαν τα παιδάκια που πήγαιναν στρατό. Από διάφορες αιτίες, δεν ξέρω γιατί.
0: Ερωτική απογοήτευση.
2: Και γυρίζει ο γιος μου μεγάλος, ο οποίος, όχι να του πενευτώ, διαπρέπει.
0: Το συζητώ. Ναι, ναι.
2: Δεν το ξέρεις.
0: Mm-hmm.
2: Ναι. Και πολλούς άλλους ξέρω που σήκωσαν σωλήνες μέσα από τα χωράφια πριν γίνει ο λαδασμός. Δεν σου λέω τίποτα.
0: Μάλιστα.
2: Και γυρίζει και μου λέει, γιατί βρε παιδί μου γίνονται αυτά. Μαμά. Εμείς λέει σηκώσαμε και μια κλούβα ροδάκινα.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή τα έπαιρνε ο παππούς τα ροδάκινα και εμείς είχαμε λίγα φρούτα τότε. Και κατάλαβες, θα ζυμώναμε τα παιδιά. Πώς να σου πω.
0: Κατάλαβα γλυκιά μου.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς όπως τα λες είναι. Όπως τα λες.
2: Είναι καλότος τώρα.
0: Σε ευχαριστώ, πολύ. Καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Μ' αρέσει να επικοινωνούμε. Μ' αρέσει το πρωί να μιλάμε. Μαζί με τον καφέ να λέμε και μια κουβέντα που λένε. Έτσι. Υπέροχη χθεσινή βραδιά.

Δευτεράκι μου, τι να πω κι εγώ, έχω ανατριχιάσει να πούμε. Γίνεται πανελλήνιος ανοιχτός διαγωνισμός αλληλείας λαγοκέφαλου. Δεν ξέρω γιατί, δεν γνωρίζω να σου πω την αλήθεια. Εγώ είμαι υπέρ της στήρωσης σε αυτό το θέμα. Να τους πιάσουμε, να τους στηρώσουμε. Συγγνώμη, γίνομαι λίγο υπερβολικός, εντάξει. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ, εντάξει. Πόσο πάει ο λαγοπόδαρος τώρα? Παλιά το είχαν κάνει αυτό με τα κοράκια. Έχετε καταλάβει ότι στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν πάρα πολλά κοράκια, ε? Θα μας φάνε τα κοράκια κάποια μέρα. Τα έχετε δει που κάθονται πάνω σε κάτι πινακίδες και κρά φωνάζουν, να πούμε. Είναι λίγο ανετριχιαστικό το θέμα, αλλά μέσα στην κίνηση στον δρόμο και τις εξατμίσεις δεν το δίνεις πολύ σημασία. Αλλά με το παρατηρήσεις θα δεις ότι παραδόξως, πέρα από τα περιστέρια τα οποία μας έχουν κατακουτσουλήσει παντού, έχουμε και κοράκια τώρα πλέον. Άρα είναι. Η κλιματική αλλαγή τα έχει φέρει αυτά. Και τους λαγοπόδαρους προφανώς.

0: μέχρι να μου τελειώσει.
1: Το 1960 γεννήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας ο κύριος Τσακαλώτος και μεγάλος στο Λονδίνο, όπου εργαζόταν, λέει, ο ναυπηγός πατέρας του, ο Στέφανος Τσακαλώτος. Από πλευρά του πατέρα του, λέει, κατάγεται η παλιά οικογένεια, λέει, από τη Σφεστιμπρέβεζ ήταν ο πατέρας του. Ο παππούς ήταν, λέει, γυμνασιάρχης Ευκλήδης Τσακαλώτος. Παραδοσιακά πήρε το όνομα του παππού. Ενώ ο ξάδερφος του παππού ήταν, λέει, στρατηγός ο Θρασίβουλος Τσακαλώτος. Σπούδασε οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στα πανεπιστήμια Σάσεξ και στην Οξφόρδη. Είναι σπουδαγμένο κεφάλαιο Τσακαλώτος. Απλά δεν μπορεί να πει τα αυτά του αυτού, των αυτών, το ετεροχρονισμένο. Αλλά είναι Θεός. Τον εγουστάρω τρελά. Και είναι και καλός άνθρωπος. Εμένα μου αρέσει αυτό, να είναι καλός άνθρωπος να είσαι. Καλός άνθρωπος και καλά μυαλά, που λέει και η μάνα μου.

Άστα ρε Δημήτρη, άστα ρε. Ο Βενιέρης ρίχνει μπετά σήμερα. Το μάθατε? Ναι, ναι. Του εξήγησα όμως, Δημήτρη, εγώ το πήγαινα, αλλά έχω δουλειές εγώ εδώ πέρα. Έχω να λάβει άλλα πράγματα, διευθυντηλίκια και τέτοια. Είμαι διευθυντής παρά τον διευθυντή σήμερα. Δεν γίνεται αλλιώς. Πού τα μάθατε όμως ότι ο Βενιέρης ρίχνει μπετά εσείς? Πώς τα ξέρετε αυτά τα πράγματα? Θα πω την παφή του να το βγάλει στον αέρα τώρα. Να βγάλει φωτογραφία θέλω. Να βάλει ένα μαντίλι στο κεφάλι. Μπράτσο να ξέρει ότι ο Βενιέρης ρίχνει μπετά σήμερα. Μπετά ρίχνει. Κάνει ρίχνει στην Καλλικράτη, ρίχνει μπετά. Με πήρε τηλέφωνο χθες, ήθελε πληροφορίες πώς θα κάνει το χαρμάνι να πω. Τι πάθαμε, τι πάθαμε. Είμαστε όλοι για όλα τελικά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, παιδιά. Έφη Παφή του έχει μπει στο στούντιο και θα συνεχίσει. Κόσμε μου γίνες πληγή. Εμείς αύριο εδώ γύρω θα είμαστε, αλλά δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα έχουμε άλλες δουλίτσες, ναι, ναι, ναι, έτσι. Για το μεροκάματο δουλεύουμε τις Κυριακές. Είναι και αφορολόγητο. Για να παρηγορηθώ, μη τυχόν και λυπηθώ. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Και να χαμογελάτε γιατί κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Την αγάπη μου σε όλους.

0: ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία εχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Σύμφωνα με τον Άξιος, επικαλούμενος αμερικανική πηγή, ο γραμπόρος του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χεσμπολάχ φαίνεται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση, ωστόσο. Ο πρέσβης του Ισραήλ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ. Η αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά έχει ξεκινήσει με την επαναλειτουργία από σήμερα των δρομολογίων, με τους σειρμούς να ξεκινούν από τις 5 και 4 σήμερα το πρωί. Οι απαραίτητες δοκιμές ολοκληρώθηκαν, ενώ τα δρομολόγια θα τελειώνουν στις 11 το βράδυ. Εντοπίστηκε στην Κρήτη ο Σκοπιανός ενοικιαστής που φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο άνδρας συνελήφθη στο αυτόφορο, καθώς σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν δεντρίλια κάναβης και κατά πληροφορίες αναμένεται να βγει και ένταλμα για την υπόθεση της εξαφάνισης της γυναίκας, αφού στο σπίτι του βρέθηκαν κοιλίδες αίματος. Ο ίδιος μίλησε χθες τηλεφωνικά στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλου και ισχυρίστηκε ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο αδέρφια έπεσε ένας 25χρονος από την Αλβανία. Πρόκειται για δύο ομοεθνείς του 28 και 24 ετών. Το συμβάν συνέβη στην περιοχή της Νεάπολης τον Μάιο και τώρα η ελληνική αστυνομία ταυτοποίησε τα στοιχεία των δραστών. Τα δύο αδέρφια επιτέθηκαν στον 25χρονο έξω από το σπίτι του, χτυπώντας τον με ξύλα αλλά και με αιχμηρό αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύτηκε σοβαρά τραυματίας. Κλειστό θα είναι σήμερα το βράδυ το κομμάτι του περιφερειακού ανάμεσα στον κόμβο της Ευκαρπίας και τα μετέωρα στο ρεύμα προς Χαλκιδική αεροδρόμιο από τις 11 το βράδυ έως τις 6 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου. Μια 46χρονη από την Ιταλία χάσε τη ζωή της και σχεδόν 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσφευσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο Μπαγιαΐμπε, στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
2: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

σας θέλω, έτσι σας θέλω. Χαλαρά, ωραία, με καλή διάθεση, με ωραία ενέργεια σήμερα. Σάββατο 20 Ιουνίου, στα 12 λεπτάκια μετά τις 10, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου. Θα περάσουμε μαζί ένα όμορφο, θέλω να πιστεύω, το βλέπω, το νιώθω, τρίωρο πρωινό Σαββάτου, ραδιοφωνικό, με τη μουσική να είναι πρωταγωνίστρια και εσάς όλους εκεί έξω βέβαια πρωταγωνιστές, έτσι. Οι ειδήσεις θα έρθουν και αυτές. Θα είναι παρέα μας ούτως ή άλλως με Καταρίνα Νικολάου στην αίθουσα σύνταξης. Έφη Παφίτου, παρέα σας μέχρι και τη μία. Και μη φοβάσαι πως θα... Στο πρωινό Σαββάτου που είναι ωραίο, εμένα μου αρέσει σήμερα. Ξύπνησα με μια σχετικά καλή διάθεση. Καλά, δεν πετάω και από τη χαρά μου, αλλά δεν είμαι και χάλια, έτσι. Οπότε εντάξει, όλα καλά. Σε μια Θεσσαλονίκη όπου σήμερα έχουμε μετρό, αυτό είναι η ωραία είδηση της ημέρας, το μετρό ανοίγει, κλείνει όμως ξανά ο περιφερειακός. Σε λίγο θα σας θυμίσω όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε εσείς οι επιβάτες του μετρό για τα δρομολόγια, για τις κάρτες και φυσικά εσείς οι οδηγοί οι οποίοι με ακούτε για τις ρυθμίσεις στον περιφερειακό λόγω flyover. Ξεκινάμε? Άντε πάμε.

Λοιπόν, ξεκίνημα με Modern Talking, πολύ πολύ αγαπημένο, έτσι θα το πάμε σήμερα, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα θα ακούσουμε και ξένα τραγούδια και ελληνικά. Για πάμε να δούμε τι περιφερειακό μου άφησε ο Μπαρμπαγιάννης. Μπράβο ρε Μπαρμπαγιάννη αγόρι μου, μου άφησε καλό περιφερειακό. Αυτή την ώρα λοιπόν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είμαστε πάρα πολύ καλά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση των αυτοκινήτων. Περιφερειακός καθαρός στο μέτωπο προς τα ανατολικά μέχρι να φτάσετε στον κόμβο Τριανδρίας, αμέσως μετά τον κόμβο Τριανδρίας. Και μέχρι να βγείτε από τον περιφερειακό έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση. Στο άλλο μέτωπο προς τα δυτικά είμαστε πολύ πολύ καλά. Πεντακάθαροι όλοι οι υπόλοιποι δρόμοι του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Λίγο εκεί όσοι είστε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και θέλετε να φτάσετε, να βγείτε από την πόλη, να βγείτε στη Μουδανιών, θα έχετε κάποιες μικρές καθυστερήσεις και μόλις βγείτε στη Μουδανιών, στα 17 λεπτάκια μετά τις 10, εκεί έχουμε ένα μικρό κολληματάκι στο ύψος του Κόσμους. Μέχρι και την αερογέφυρα Θέρμης θα έχετε λίγα σταματήματα. Μετά, μέχρι περίπου και το Νέο Ρήσιο προς τη Χαλκιδική, έχουμε αυξημένη κίνηση, ροή υπάρχει. Την καλημέρα μου στην Έλενα, στον Θανάση και στο Δημήτρη. Ο Γιώργος είναι ο κλασικός ακροατής που μου στέλνει πάντα μήνυμα μόλις ξεκινώ. Καλημέρα και σε σένα, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα Γιώργο μου. Η Βάσο παραμένει στην παρέα μας, η Μαρία και ο Γιάννης. Εδώ στο Viber διαβάζω τα μηνύματά σας. 6908-357-800, εκεί μου στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βιντεάκια, γιατί όχι. Και φυσικά έχω ανοίξει δύο τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα της πόλης. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τώρα, από τις 5 και 4 το σήμερα το πρωί έχουμε μετρό, έτσι. Το οποίο θα λειτουργήσει μέχρι και τις 11 το βράδυ. Το λέω για τα παιδιά σας που ίσως θα βγουν και θα το χρησιμοποιήσουν. 11 η ώρα φεύγει η τελευταία, το τελευταίο βαγόνι που λέμε. Προσέξτε λίγο. Εσείς οι οποίοι έχετε κάρτες με ενεργό πακέτο διαδρομών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το μετρό δεν λειτουργούσε, δηλαδή από τις 29 Μαΐου μέχρι και τις 19 Ιουνίου, μπορείτε να τις φορτίσετε με το αντίστοιχο του υπολείπου τους στα εκδοτήρια των σταθμών Νέος Σταθμός Βενιζέλου, Αγία Σοφία, σιδηροδρομικό σταθμός εννοούσα, στη Βενιζέλου, στην Αγία Σοφία, στους σταθμούς αυτούς 25 Μαρτίου και Νέα Ελβετία.

0: Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ με το Felicità, το οποίο Felicità τι σημαίνει αυτή η λέξη, σημαίνει, είναι ιταλική βεβαίως και σημαίνει ευτυχία. Είναι θρυλικό το τραγούδι, ιταλικό θρυλικό τραγούδι, Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ. Χρησιμοποιείται ως ευχή με την έννοια της χαράς και της ευδαιμονίας που εγώ ευελπιστώ μέσα από αυτό το τρίωρο ραδιοφωνικό μουσικό ταξίδι με μαγκαζίνο, με απ' όλα μέσα. Να σας κάνω να νιώσετε. Λοιπόν, θέλω να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους όσοι βρίσκεστε στο δρόμο προς Χαλκιδική. Καθαρά είναι, χαλαρά είναι και ωραία είναι προς το παρόν. Μέχρι το νέο ορίσιο λίγο χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, βγάλτε και λιάστε τα κορμιά σας. Λιάστε, σαλιαστές ντομάτες. Στον ήλιο που αγαπάμε, στη θάλασσα, στην Αλμύρα. Πάμε στον 291 που είναι ο πρώτος ο οποίος τηλεφωνεί για σήμερα, γιατί σου έχω πολύ ωραίο κομμάτι αμέσως μετά. Καπάκι, παρακαλώ.
1: Εμένα.
0: Σε σένα και σε σένα.
1: Καλημέρα, έτσι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντινοπολίτικα, προς ανατολικά, είμαστε σταματημένοι.
0: Το βλέπω.
1: Ναι.
0: Απλά θα μου πεις...
1: Πριν 10 λεπτά ήμασταν okay, ρε φίλε, δηλαδή πριν βγω το τσίκαρα. Ναι. Ήταν όλος πράσινος, τώρα είμαστε σταματημένοι.
0: Ξέρεις τι, μετά τον κόμβο Τριανδρίας, το είπα και στο ξεκίνημα, έχει σημεία σταματημένα, εκεί που είσαι βλέπω κόκκινο, πολύ σύντομα ανοίγει, δηλαδή με το που περάσει το πρώην τούνελ θα ξανασταματήσεις και μετά την Πηλαία φεύγεις πολύ καλά. Βέβαια, αν πηγαίνεις Μουδανιών φαντάζομαι ή θα φύγεις κέντρο.
1: Όχι, θα φύγω για Περαία, οπότε θα πάω Φίνικα.
0: Μην πας Μουδανιών, γιατί έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, ναι, μέχρι τουλάχιστον και το ύψος της του Ρησίου.
1: Εσένα, άκουσα και γι' αυτό επέλεξα το Φίνικα.
0: Έτσι, και πολύ καλά έκανες. Καλό δρόμο, γλυκέ μου.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, την επόμενη ώρα σε παρακαλώ βάλε λέει την Καπετάνισσα. Έλα βρε Γιώργο μου, θέλεις κάθε Σαββατοκύριακο, άσε να πλοηγήσω εγώ το καράβι και κάποια στιγμή μέχρι και τη μία, εντάξει, θα ακούσουμε φυσικά και ελληνικά τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου τη Γεωργία. Έφη γλυκιά, το ιταλικό τραγούδι σε εκπροσωπήσει χαρά του στάτους λέει. Καλημέρα στην Έφη τη συνονόματη, βάλε και μια Ραφαέλα Καρά, θα έρθει και αυτή. Προς το παρόν πάμε στους Animals.

11 σήμερα το βράδυ, σας το ξαναθυμίζω, έως και τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής θα έχουμε αποκλεισμό, κλειστό περιφερειακό μεταξύ των ανιζόπεδων κόμβων K5 Ευκαρπία δηλαδή και K6 Μετέωρα. Στον κλάδο κατεύθυνσης προς Ανατολικά, δηλαδή προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο, λόγω των εργασιών flyover. Στο τμήμα λοιπόν της περιφερειακής οδού θα αποκλειστεί και η ράμπα εισόδου σε αυτή που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων 424 και Παπαγεωργίου. Οπότε να έχετε το νου σας, εσείς οι οποίοι μπορεί να χρειαστεί να μεταβείτε στα δύο νοσοκομεία. Φυσικά θα υπάρχουν παρακάμψεις, έτσι.

Και να πούμε και καλώς ήρθατε στα 50 νέα αρθρωτά λεωφορεία του ΟΑΣΤ, τα οποία έχουν βάλει πλώρη για τη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν το ταξίδι από το λιμάνι Λίαν Γιάνγκανγκ, αν το λέω σωστά, από την Κίνα, όπως διαβάζουμε σε ανακοίνωση του ΟΑΣΤ. Είναι τα νέα, είναι αυτά τα μεγάλα τα λεωφορεία, τα αρθρωτά, τα πολύ μεγάλα, που νομίζω είναι και τα μεγαλύτερα που έχουμε στην Ελλάδα, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές με το συγκεκριμένο θέμα. Θα έχουμε 206, αριθμός ο οποίος αντιστοιχεί στα 2/3 και πλέον του στόλου του ΟΑΣΤ. Για να δούμε λοιπόν, ας ελπίσουμε να έρθουν και να βγουν γρήγορα στους δρόμους, γιατί με τα άλλα τα λεωφορεία, τα ηλεκτρικά, δυστυχώς ακόμη, τα οποία τα έχουμε για το κτέλ βέβαια, τα έχουμε και στέκονται.

0: Λοιπόν, το τραγούδι με τη Ραφαέλα Καρά. Εμείς το λέμε σκόπια-σκόπια, αλλά λέγεται Αφάρ Λαμόρε Κομίτσια του. Καταρίνα, ξέρεις, ιταλικά. Γελάω γιατί ο Κωνσταντίνος μου λέει: άσερε, επαφή του λέει είναι δυνατόν. Πάω, λέει, για ταξίδι επαγγελματικό στα Σκόπια και έχεις βάλει, λέει, το σκόπια-σκόπια. Είδες, πριν από εσάς για εσάς. Καλό ταξίδι, καλό δρόμο. Και αφού θα περάσει από τα σύνορα, για πες μας όταν φτάσει εκεί, τι γίνεται, παιδιά, στα σύνορα, πώς είμαστε, γιατί είχαμε κάτι τεράστιες ουρές πριν από δύο Σάββατα και το προηγούμενο. Αν λοιπόν κινείται κάποιος προς τα σύνορα της πόλης, της πόλης είπα, της χώρας, για πάρτε ένα τηλεφωνάκι να μου πείτε τι γίνεται. Κιλκί, Σκόπια, πάμε και Σέρες. Καταρίνα, τι θα πει Αφάλα, πάνε, πες τώρα κορίτσι μου, Αφάλα, μόρα, κομίτσια του, τι, πώς το λέτε εσείς οι Ιταλόμαθείς?
1: Ξεκινήστε να κάνετε έρωτα.
0: Αυτό σημαίνει?
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λέει η Ραφαέλα Καρά. Κάντε έρωτα, παιδιά, γιατί άμα κάνετε ακόμη έρωτα και όχι σεξ, καλά και το σεξ, στεγνό σεξ ας πούμε, καλό είναι και αυτό που και που, νομίζω ότι είσαι σε καλό δρόμο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τι με έκανε 70 χρονό γυναίκα να ανοίγω τέρμα το ραδιόφωνο και να κουνιέμαι?
0: Γιατί να μην κουνιέσαι 70?
2: Θα με πιάσει και τίποτε η μέση μου, τι πράγμα είσαι ρε παιδάκι μου.
0: Χόρευε χρυσή μου, χόρευε για να φτάσει στα 100. Άκου τι σου λέω εγώ, χόρευε, χόρευε.
2: Άντε, να είσαι καλά και
0: φιλάκια, καλά. Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα, παιδιά. Βρε, δεν πανάσαι 20, δεν πανάσαι 60, 40, 50. Μείνε εδώ, μέχρι και τη μία σου έχω πολλά. Άμα θες να πας πουθενά αλλού να πήξεις τη μαύρη την είδηση και στα κλασικά δεν μπορώ, πήγαινε.
3: Ωραία Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Μόνο.

0: Φορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά, 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

έτσι, παιδιά, σας θέλω. Με ενέργεια. Πάμε, θα το συνεχίσουμε έτσι πάρα πολύ ωραία. Βλέπω ότι γίνεται χαμός με τα μηνύματά σας. Έφη επαφή του παρέα σας. Τι λέω, γεια σας. 11 παρά 20. Την καλημέρα μου στο Μενέλαο που τρελάθηκε με Κριστόφ. Πολλά φιλιά στην Αναστασία. Καλημέρα στην Εφούλα, στη Χριστίνα που λέει, στην Χριστή του, την πολυξένη μάλλον, που λέει πόσο ωραία τραγούδια μας πας πίσω. Και η φίλη μου εδώ, η αγαπημένη μου η Σούλα, από Αναστασούλα βγαίνει το Σούλα φιλενάδα, η οποία λέει, ξέρεις την ανατρίβεις πλακάκια στην κουζίνα και να ακούς τραγούδια της εποχής σου, σ' αγαπώ και εγώ σ' αγαπώ, Στέργιος. Μας ενημερώνει με ένα βίντεο που έχει τραβήξει, ο Στέργιος είναι στη Μουδανιών. Έρχεται από Καρδία προς Κόσμος, οπότε βλέπουμε την απέναντι πλευρά. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, το βλέπω και στο χάρτη μου. Σε ευχαριστούμε, Στέργιο. Φιλιά και στο Γιώργο.

Δεν είναι ουρά βέβαια, αυτό που μου γράφεις χιλιόμετρα ουρά, έχει ροή. Όσοι λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεστε στη Μουδανιών και θέλετε να φύγετε προς Χαλκιδική, δεν έχετε πουθενά κανένα φοβερό και τρομερό σταμάτημα, δηλαδή να το βάλεις στη νεκρά που έλεγε και ο μπαμπάς μου. Περιφερειακός είναι καθαρός μέχρι περίπου και τον κόμβο του της Τριανδρίας. Από εκεί και πέρα μέχρι να βγείτε στη Μουδανιών έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση. Κάποια μικρά σημεία που σταματάτε, αλλά μετά το ρίσιο ο δρόμος μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον Καλλικράτεια και πέρα προς τα πόδια είναι ανοιχτός.

Εγώ το λέω στο Βενιέρη. Παίζε Μόσχα Μόσχα κάθε μέρα 3-4 φορές. Να σου έρθει εδώ για συνέντευξη. Η κυρία Καριστιανού δεν μ' ακούς, τι να σε κάνω. Λοιπόν, πολλά φιλιά στο Δημήτρη που μου γράφει καλημέρα. Έφυλε, τρελοκομείο, βάλθηκες να μας τρελάνεις και σήμερα. Και η Ελένη μου το στέλνει. Εμάς λέει τους ηλικιωμένους. Όχι ηλικιωμένοι, ρε παιδιά. Δηλαδή 50 φεύγα, 60 χρονών ηλικιωμένοι. Όχι. Πόσο χρονών είσαι, Ελένη, για πες μας. Λοιπόν, πολλά φιλιά να στείλω στον Σέργιο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Εύπαφή του έτσι. Έχω κέφια, παιδιά, το ξέρετε, ότι έχω μούρλα. Στο Βασίλη, στο Γιάννη τον δικό μας εκεί από τα Διαβατά, στην Ιωάννα στο Τετράγωνο. Χερτέκ Τάσος Κλάσικς, αγαπώ την Ευγενία που είναι μαζί μου και τον Κυριακό. Θα σου δείξω τώρα εγώ, θα δεις τι έχεις να πάθεις. Well, you can do anything.

Λοιπόν, γίνεται πανζουρλισμός. Πάμε να σας ακούσω και στα τηλέφωνο εδώ. Έχετε αναπνοή με το Blue Suede Shoes, γιατί έρχονται κι άλλα. Έχετε ανάσα, να ξέρω και πόσο χρόνο είστε να το συνεχίσω έτσι, ή θα έχουμε τίποτες. Να το πάω δηλαδή στα blues. Ευπαφή του παρέα σας, αυτό το πρωινό Σαββάτου. Είμαστε 10 λεπτάκια πριν από τις 11 με έναν περιφερειακό γεμάτο με αυτοκίνητα, με λίγα σημεία που σταματάτε, αλλά μια καλή σχετικά ροή για πρωινό Σαββάτου, όπου πολλοί ίσως να φεύγετε και προς Χαλκιδική. Μετά τον κόμμο Τριανδρίας μέχρι περίπου και το Ρήσιο, σιγά σιγά θα το πάτε. Θέλω λίγο, παρότι βλέπω στο χάρτη ότι είμαστε καλά, θέλω λίγο ρεπορτάζ και από φίλους ακροατές, οι οποίοι οδηγείτε και αυτή τη στιγμή βρίσκεστε και σε άλλα σημεία, όπως Διόδια Μαλγάρων, όπως Παθέ προς Κατερίνη, προς Αθήνα, όπως... Για να πάμε λίγο και προς το Δερβαίνι, πάμε προς Σέρες, Κιλκίες, παιδιά, τι γίνεται, πάμε λίγο και στα σύνορα.

0: Πάμε γραμμή, θα τα ακούσουμε από την αρχή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Εφή.
0: Καλώς τον. Καλημέρα.
1: Από Σέρες ήρθα διόδια στριμωνικού κυλητής αμοσούρα.
0: Ναι, προς. Πολύ,
1: ναι, ναι.
0: Προς Σέρες.
1: Όχι, προς Θεσσαλονίκη, Βούλγαροι, ουρές.
0: Προς Θεσσαλονίκη, α, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Βούλγαροι.
1: Αυτό που μου κάνει εντύπωση, επειδή εγώ κάθε μέρα έχω δρομολόγιο Σέρες, Θεσσαλονίκη, δεν βλέπω Ρουμάνους. Σήμερα, επειδή προσέχω τις πινακίδες,
0: ναι,
1: από τις Σέρες μέχρι τα Μίξιλιτή, ένα αυτοκίνητο ρουμάνικες πινακίδες.
0: Θες να σου πω κάτι.
1: Βούλγαροι, μόνοι.
0: Εγώ, επειδή έχω ένα σπίτι το οποίο το νοικιάζω, στην περιοχή που έχω τέλος πάντων σπίτι στη Χαλκιδική, οι περισσότεροι που μου έχουν κλείσει μέχρι στιγμής είναι Ρουμάνοι. Βέβαια δεν έχουν έρθει ακόμα. Ναι, δεν έχουν έρθει ακόμα, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί σήμερα είναι όλοι Βουλγαροί.
0: Έχουμε απόβαση από Βουλγαρία προφανώς.
1: Ναι, ναι.
0: Προμαχώνας.
1: Και πιστεύω ότι θα γίνουν αργότερα, θα είναι χειρότερο περιφερειακό.
0: Έχεις περάσει από τα σύνορα?
1: Όχι, όχι, από Σέρες ξεκινάω.
0: Βέβαια, εκεί στον Προμαχώνα περνάνε κανονικά, έτσι. Δεν έχουμε, είναι ανοιχτά,
1: ξέρω,
0: τα σύνορα.
1: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
0: Γιατί
1: κάτι,
0: έχω πάει Βουλγαρία το Πάσχα.
1: Εγώ μιλάω για τα διόδια.
0: Βλέπεις τα διόδια.
1: Σήμερα πρώτη φορά είδα, για φέτος το καλοκαίρι, τόσο μεγάλη ουρά σε στριμωνικό κελητή.
0: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Έρχονται οι Βούλγαροι, παιδιά. Με το καλό.

0: Για να πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Χρήστος στο τηλέφωνο.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
1: Λοιπόν, ανεβαίνω από Αθήνα για Θεσσαλονίκη. Είμαι μερικά χιλιόμετρα πριν την Κατερίνη. Mm-hmm. Πολύ λιγότερη κίνηση από ό,τι συνήθως.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Ελάχιστα φορτηγά και πολύ λίγα αυτοκίνητα. Παράξενο.
0: Όταν με το καλό, γιατί έχω τρίωρη εκπομπή, όταν με το καλό θα φτάσεις εκεί στα Μάλγαρα, εκεί που είχαμε και κάποια έργα, τα οποία από ό,τι ξέρω ολοκληρώθηκαν, αλλά να μας δώσεις και λίγο εικόνα, αν μπορείς, να μου ξανατηλεφωνήσεις.
1: Θα σε καλέσω. Επίσης, σε παρακαλώ πολύ, όχι μπλουζ. Θα κοιμηθούμε στον δρόμο.
0: Πλάκα έκανε, εννοείται. Όχι βέβαια. Blues θα σας παίξω σε μια άλλη εκπομπή. Θα κάνω μια έκτακτη εκπομπή μετά τις 12 το βράδυ. Θα κανονίσω μια μέρα και θα σας ενημερώσω. Τότε θα περάσουμε καλά. Φιλιά!
1: Φιλιά πολλά!
0: Σας έχω πει ότι ήμουνα τρελά ερωτευμένη με τον Elvis Presley. Δεν είχε σημασία που είχε πεθάνει. Όταν ήμουνα πρώτη γυμνασίου. Μιλάμε είχα τρέλα. When we kiss, my heart's on fire. Όταν άκουγα αυτή τη φωνή, έλειω.

Λοιπόν, θέλω να στείλω πολλά γλυκά φιλιά, παιδιά, στο Θοδωρή που μου στέλνει μια φωτογραφία. Έχω καταζηλέψει γιατί αυτό το σουκού δεν θα μπορέσω να πάω στη θάλασσα, στη Χαλκιδικούλα μας. Γιατί ακούστε να δείτε τώρα. Έχει, λέει, συναυλία σήμερα το βράδυ. Είναι Σάββατο σήμερα. Ναι, έχω χάσει την μπάλα. Λοιπόν, έχει συναυλία ένας τραγουδιστής. Τράπερ, ράπερ, τάπερ, πώς τους λένε αυτούς, που λέγεται Wang. Και οι δύο οι κόρες μου, λοιπόν, θα πάνε, νομίζω είναι στο θέατρο Γης. Όχι, νομίζω, εκεί είναι. Θα πάνε, λοιπόν, στη συναυλία του Wang. Άκου τώρα. Μπορώ εγώ να φύγω και να αφήσω τα παιδιά μου εδώ σε μια συναυλία στο θέατρο Γης και να μην είμαι απ' έξω περιμένοντας να τις μαζέψω όταν τελειώσεις αυτή η συναυλία? Άρα δεν μπορώ να φύγω. Λοιπόν, Θοδωρή μου, σε ευχαριστώ. Σταυρός είναι η παραλία που μου στέλνεις. Πολύ ωραία. Ήρεμα νερά βλέπω. Μένει στο στάτους. Έχω 3 ώρες εκπομπή. Ξεκίνησα με ξένες μουσικές για την πρώτη ώρα. Αλλά φυσικά θα περάσουμε και στα ελληνικά σε πολύ πολύ λίγο. Χαιρετισμού στο φίλο μου το Θανάση. Έφη, και σένα θα πάει ο γιος σου. Άντε με το καλό. Με το καλό να έρθουν οι τουρίστες, λέει, γιατί είπαμε, ένας φίλος ο ακροατής μας είπε ότι έχουμε απόβαση από Βουλγαρία, όλα τα διόδια, ερχόμενοι από τα σύνορα, από Σέρες προς τα εδώ, είναι γεμάτα, έχουμε μεγάλες ουρές προς Θεσσαλονίκη. Με το καλό να έρθουν οι τουρίστες, παιδιά, να αρχίσουν, λέει, να γεμίζουν τα ταμεία με τέλος ανθεκτικότητα στην κλιματική κρίση και τέλος παρεπιδημούντων και ΦΠΑ, λέει ο Αθανάσιος. Είναι από ποια πλευρά το βλέπεις? Έρχεται και η ΔΕΘ, λέει, και πρέπει να δοθούν παροχές λόγω εκλογών. Εντάξει, εγώ σε πιστεύω, για να το λες εσύ. Φιλάκια στον αγαπημένο μας Δημήτρη που πάει Χαλκιδική. Μάλγαρα καθαρά, μου λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Η Ελένη είναι ετών 77, γιατί έχουμε από όλες τις ηλικίες εδώ. Χορεύει σαν τρελή και γουστάρει και μ' αρέσει. Έτσι, παιδιά, να σηκωθείτε τις καρέκλες θέλω. Και όσοι οδηγείτε, να οδηγείτε με χαρά και διάθεση. Πάμε για ποτό, εφούλα, μετά το Wang. Ο Δημήτρης ο Μαναξές, λέει, αυτή την τρέλα που είχες μικρή, λέει, με τον Elvis, εγώ την έχω ακόμη και τώρα στα 58 μου. Α, και εγώ την έχω ακόμη. Απλά, εντάξει, δεν είμαι τρελά ερωτευμένη όπως ήμουν τότε, έτσι, στην εφηβεία. Νίκο μου, Νίκο μου, θα σου στείλω ποιο είναι το σπίτι, να μπεις μέσω της εφαρμογής, να δεις τι παίζει και μετά βλέπουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε και εκτός.

Κοίτα να δεις τι θα γίνει τώρα, φίλα κορατή μου και κορατριά μου. Λοιπόν, άκου. Θα έρθει η Κατερίνα Νικολάου να πει δελτίο ειδήσεων στις 11. Θα πέσουν μετά διαφημίσεις, γιατί κάπως πρέπει να βγάλουμε λεφτά κι εμείς εδώ, παιδιά, στον στάτους. Για να μπορεί η δώρα χούσου κάθε πρώτου μηνός να μας πληρώνει. Και μόλις μπουν οι διαφημίσεις, μην κάνεις το λάθος και κάνεις ζάπινγκ. Η δεύτερη ώρα από τις 3 που θα είμαστε στον αέρα είναι ακόμη καλύτερη. Φυσικά θα ακούσουμε και ελληνικά τραγούδια όσο πάμε προς το μεσημέρι. Μείνετε εδώ, έφη παφή του παρέα σας από τις 10 σε αυτό το πρωινό Σαββάτου, με αρκετά αυξημένη κίνηση προς τη Χαλκιδική αυτή την ώρα. Ακριβώς στις 11 είμαστε. Τα λέμε συνέχεια. Όσοι είστε λοιπόν στον περιφερειακό και έρχεστε προς τη Χαλκιδική, προς τα ανατολικά, προτιμήστε, αν βιάζεστε ιδιαιτέρως, το κέντρο, είναι πιο καθαρό. Γιατί από τον περιφερειακό μετά την Τριανδρία μέχρι να βγείτε και στη Μουδανιών, η οποία άρχισε να κολλάει από την αρχή της από ό,τι βλέπω, έχει, ναι, αυξημένη κίνηση. Αυτή την ώρα μου δίνει ο χάρτης μπροστά περίπου εκεί στο Κόσμος, μου δίνει ένα τύχημα. Γι' αυτό και βλέπω ότι από το Κόσμος περίπου μέχρι και να φύγετε από τον Κόμβο προς αεροδρόμιο, δηλαδή προς Θέρμη, είναι όλα σταματημένα στο μέτωπο προς την έξοδο για Χαλκιδική, δηλαδή στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Αν κάποιος έχει εικόνα, είναι από την άλλη πλευρά και μπορεί να μου δώσει εικόνα αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ είμαστε, μείνετε μαζί μου.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των δεύτερων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με το Axios, ο Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χεσμπολά φαίνονται να έχουν συμφωνήσει από χτες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Το γραφείο του Ισραήλ. Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ωστόσο, δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή από τη Χεσμπολά. Επίθεση από 4 άτομα που προσποιούνταν τους αστυνομικούς δέχτηκε χτες βράδυ στην περιοχή της Τούμπας μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 4 άτομα την ακινητοποίησαν, άρχισαν να την απειλούν και να τη βρίζουν, ζητώντας από αυτή να τους υποδείξει που έχει κρύψει ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών φέρεται να τράβηξε όπλο και να το έστρεψε προς το κεφάλι της γυναίκας, όπως δήλωσαν μαρτυρίες. Οι άνδρες φέρονται να είχαν full face και να είχαν διακριτικά που έγραφαν πολύ στα ρούχα τους. Στο επεισόδιο παρενέβη ένας άνδρας που κατέβηκε από το διαμέρισμα πολυκατοικίας προκειμένου να βοηθήσει τη γυναίκα και οι δράστες εξαφανίστηκαν. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο αδέρφια έπεσε ένας 25χρονος από την Αλβανία. Οι δύο άντρες 28 και 24 ετών ομοεθνείς του επιτέθηκαν στην περιοχή της Νεάπολης και τον χτύπησαν με ξύλα και μαχαίρι. Η αστυνομία τους ταυτοποίησε και σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε αφού έφερε σοβαρά τραύματα. Κλειστή απόψε η Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής ανάμεσα στους κόμβους Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για τον flyover μόνο στο ρεύμα προς ανατολικά. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν από σύγκρουση τρένων στο Μπέτφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου. Την ίδια ώρα, στην Δομινικανή Δημοκρατία, μια 46χρονη από την Ιταλία έχασε τη ζωή της και 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν ευσπεσμένα έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 30 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
9: Όχι ακόμα.
8: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
9: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
8: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
9: Περίμενε. Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
8: Συνέχισε. Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
9: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύληνο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
8: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
8: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
10: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
11: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
12: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
13: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
17: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Έτσι λοιπόν σας θέλω φρέσκους, σαν να έχετε βγει μόλις από την κατάψυξη. Ή για σας οι οποίοι μόλις ξεπηδάει ο καρπός σας από το χώμα και είστε πιο νιάτα, να μαθαίνετε. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούμε, οι μικρότεροι θα μάθετε, γιατί δεν είναι μόνο γουάνγκ 16χρονα, 20χρονα, 19χρονα που θα πάτε σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Γης. Έφη Παφή του παρέα σας, 17 λεπτά και μετά τις 11. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Έχουμε μια ωραία παρέα, χαρούμενη, με την κακή την είδηση την ξορκίζουμε. Βεβαίως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα το μάθετε. Είναι τα πρωινά του Σαββάτου, ένα off από την κακή είδηση που κάνουμε, τη δύσκολη, μιας και η καθημερινότητά μας είναι ούτως ή άλλως ρουτινιασμένη και γεμάτη άγχος. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή. Ωχ, και τι καλά. Θα σας πω λίγο στον εύωσμο, γιατί εδώ με ενημερώνει η φίλη μου η Μαρία, ότι έχουμε αύριο τον πρώτο λαϊκό αγώνα δρόμου Δήμου Κορδελιού Ευόσμου και πολύ χαίρομαι εγώ γι' αυτό. Θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή 21 Ιουνίου. Είναι η πρώτη μαζική γιορτή αθλητισμού που διοργανώνει ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. Έτσι λοιπόν, αν σας αρέσει να τρέχετε, αν σας αρέσουν αυτές οι εκδηλώσεις, οι διοργανώσεις, αν το έχετε με τη γυμναστική, αλλά ακόμα και αν δεν το έχετε, γιατί όχι, οι δημότες κάθε ηλικίας θα έχετε την ευκαιρία να τρέξετε δωρεάν στον πρώτο λαϊκό αγώνα δρόμου του Δήμου Κορδελιού, ώρα έναρξης 10.30 το πρωί, σημείο κίνησης και τερματισμού είναι η προέκταση Μακρυγιάννη. Και μπορείτε να μπείτε ακόμη όσοι δεν έχετε δηλώσει συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκεί του Δήμου, μπείτε και ψάξτε το για να δηλώσετε κανονικά συμμετοχή. Προλαβαίνετε. Την καλημέρα μου στο Γιάννη που λέει: σε ευχαριστώ Έφη για το υπέροχο ξύπνημα που μου επιφύλαξες. Μου θύμισες τη δεκαετία του 60 στο πάρκο της Χάνθ, ανάμεσα στα καφέ του Σάκη, Λουκά και Μάκη. Να είσαι καλά και πάντα υπέροχες εκπομπές. Καλή συνέχεια. Γεια σου Γιάννη μου. Ελπίζω να μην έχεις φύγει, να είσαι ακόμη εδώ. Γιατί θα ακούσουμε και άλλες ωραίες μουσικές. Όσο βέβαια έχουμε στραμμένη τη ματιά μας στους δρόμους, θα σας πω αμέσως τώρα τι γίνεται. Για εσάς οι οποίοι ξεκινάτε για διακοπές, γιατί όχι. Γιατί μας ακούνε και οι τουρίστες. Hello!

Λοιπόν, ένα πουλάκι μου είπε ότι κάπου εκεί στα Ανατολικά υπάρχει ένα πανέμορφο κοριτσάκι, πανέμορφο όμως, πανέξυπνο, που μόλις έφαγε το πρωινό του και εγώ θα της αφιερώσω όλη την υπόλοιπη εκπομπή και τη λένε Μάρθα. Γεια σου Μάρθα. Η Μαρθούλα, η αγαπημένη που είναι με την θεία, το θείο, και περνάει τέλεια κάπου εκεί στη Νέα Ρεδεστό.

Ανοιχτές οι γραμμές εδώ στον στάτους 107.7 6908-357-800. Το Viber, να μου στείλετε μηνύματα, γιατί όχι, κάποια βίντεο από τους δρόμους όπου κινείστε. Πάμε να δούμε τι γίνεται αυτήν την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας και πέριξ φυσικά της πόλης. Ο περιφερειακός, η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Πολύ πολύ πολύ μεγάλη ουρά έχουμε όμως στη Μουδανιών. Όσοι δηλαδή έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά μετά την Τριανδρία, μέχρι να βγείτε και στη Μουδανιών έχετε χαμηλές ταχύτητες. Με το που μπείτε στη Μουδανιών είναι όλα σταματημένα μέχρι και τον κόμβο της Θέρμης. Πάτε σημειωτών και ανοίγει σιγά σιγά, θα ανοίξετε ταχύτητα μετά το Νέο Ρήσιο. Προς την άλλη πλευρά, προς τα δυτικά είμαστε πολύ καλά. Όλοι οι υπόλοιποι κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης είναι καθαροί, εκτός από την Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία προς την έξοδο της πόλης, εκεί μετά το ύψος των Δελφών, της Δελφών μάλλον, έχει αυξημένη κίνηση. Χαιρετίσματα να στείλω σε όλους τους τουρίστες, γιατί είχα μήνυμα και από τουρίστα, ρε φίλε. Ο οποίος έχει μέσα στο αυτοκίνητό του, έρχονται από Βουλγαρία, πηγαίνουν στο πρώτο πόδι, στο πολύχρονο, έχει Έλληνα μέσα και τους έχει βάλει να ακούνε στάτους 107.7. Έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση στα διόδια από Σέρες προς Θεσσαλονίκη. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο από Βουλγαρία, ο οποίος έρχεται στη χώρα μας. Καθαρά μάλγαρα μέχρι στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα στο Δημήτρη τον Τέντσιο. Καλημέρα και στον Νίκο τον Μπέζο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος δουλεύει σε βενζινάδικο και μου λέει: Έφη, έπεσε η βενζίνη, το είδα παιδιά. Η προοπτική αυτή οριστική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό επιτέλους της έντασης στον Περσικό κόλπο δημιουργεί προσδοκίες για, προσέξτε, σταδιακή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Είναι μια εξέλιξη που τη βλέπουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Εκεί που είχαμε φτάσει 2-2-10 κάπου, τώρα έχω δει και ένα 88-89.

Λοιπόν, ετοιμάζονται τα αγόρια μου. Πού είστε εσείς αγόρια της δεκαετίας του 80? Πείτε μου έναν από εσάς που μεγάλωσε δεκαετία του 80, που δεν είχε στο δωμάτιό του αφίσα τη Σαμπρίνα και τη Σαμάδα Φόξ. Ή που δεν θυμάται το βίντεο κλιπ στην πισίνα.

Εσείς κορίτσια, θυμίστε μου λίγο, τι νούμερο σου τιάνει να φορούσε η Σαμπρίνα από τότε, ναι, για πείτε μου λίγο. Λοιπόν, η Μαρία Δημητριάδη μου λέει, Έφη μου γλυκιά, σε ευχαριστώ για την αναδρομή σε τραγούδια της δεκαετίας του 80. Έκανε τη δύσκολη μέρα μου να κυλάει πιο εύκολα. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι για αυτό που προσπαθώ να πετύχω και βλέπω ότι στα μυαλά πάρα πολλών εκεί έξω και στην ψυχολογία το πετυχαίνω.

Μου έχετε γεμίσει τη Μουδανιών και το ρεύμα προς ανατολικά στον περιφερειακό. Ξορκίζουμε την κίνηση, παιδιά. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Σταματημένοι είστε από περίπου το ύψος του πανοράματος. Τελείως σταματημένη συστροφή για να βγείτε Μουδανιών. Μπροστά στο κόσμο μέχρι Θέρμη, τελείως σταματημένη. Πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι το Ρήσιο.

0: Έχω γυρίσει πολύ πίσω, παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι. Γεια σου.
1: Καλημέρα και πάλι, Χρήστος.
0: Γεια σου, Χριστάρα.
1: Μάλγαρα αρχίζουν και γεμίζουν και από τις δύο κατευθύνσεις. Mm. Και προς Θεσσαλονίκη και προς έξοδο.
0: Έχει μεγάλη ουρά.
1: Κάθε γραμμή έχει 50-60 αυτοκίνητα.
0: Α, έχει τόσο.
1: Έχει, μάλιστα. Ναι.
0: Ωραία, θα κάνουμε το σταυρό μας, θα πάρουμε βαθιά ανάσα. Θα ακούμε στάτους.
1: Είναι μάλλον όλοι όσοι θέλουν να μπουν προς Χαλκιδική και κάποιοι που θέλουν να πάνε προς Πιερία.
0: Ωραία. Χαλαρά θα το πάμε. Τι να κάνουμε, Σάββατο είναι, καλοκαίρι είναι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χρήστο, ο οποίος έφτασε Μάλγαρα και μου δίνει ρεπορτάζ και από Μάλγαρα. Ενώ πριν από περίπου μισή ώρα δεν είχαμε καθόλου κίνηση, τώρα έχουμε περίπου 50 αυτοκίνητα που περιμένουν στην ουρά από τη μία, 50 από την άλλη. Γι' αυτό σας έβαλα salt and pepper. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Εξωτερικός συνεργάτης δεν χρουστάρασε.
0: Τι.
1: Εξωτερικός συνεργάτης δεν χρουστάρασε.
0: Όλοι σας είστε, παιδιά, και είστε καλύτεροι. Εμείς που σπουδάσαμε και δημοσιογραφία είμαστε μηδέν μπροστά σας.
1: Το ξέρω, ναι. Ισχύει όχι μηδέν, αλλά.
0: Κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ δρόμου τουλάχιστον. Παρακαλώ.
1: Πραγματικά. Αυτό μόνο. Καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Φιλιά. Ο Γιάννης λέει: Καλημέρα, Έφη. Έχει αρκετή κίνηση στη Μουδανιών. Όλοι καθόμαστε στη σειρά μας κανονικά και κάτι έξυπνοι Σκοπιανοί λέει: Περνάνε από δεξιά από τη Λέα. Και να ήταν μόνο Σκοπιανοί. Γενικώς έξυπνοι ή πάρα πολύ βιαστικοί. Η Άννη λέει: Καλημέρα, Έφη. Έχω μετατρέψει το σπίτι σε δίσκο. Κάνω δουλειές χορεύοντας και τραγουδώντας. Αυτός είναι ο στόχος, αγαπημένη μου. Καλό θα είναι σε σημεία που έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση να περνάει και κανένα περιπολικούλι, παιδιά, που και που, με το φάρο αναμένο ή από απέναντι. Για κάτι τέτοιους τύπους οι οποίοι μπαίνουν στη Λέα και αρχίζουν και πατάνε γκάζι. Θα πάω σε μικρό

0: Λοιπόν, όταν επιστρέψω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, θα ξεκινήσουμε με Queen. Και όχι με ένα οποιοδήποτε τραγούδι, με ένα τραγούδι που έχει γράψει ιστορία και θα σας πω και την ιστορία του. Μείνετε εδώ. Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου. Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
11: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
12: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
13: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
14: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα

0: την καλύτερη τιμή?
1: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
1: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εντάξει, τι να λέμε τώρα για τον Bohemian Rhapsody από τους Queen. Γράφτηκε από τον αγαπημένο, ανεπανάληπτο και φυσικά αθάνατο Freddie Mercury. Κυκλοφόρησε στις 31 Οκτωβρίου 1975. Άλλαξε ουσιαστικά για πάντα την ιστορία της μουσικής. Είναι μια εξάλειπτη rock σουίτα χωρίς ρεφρέν. Όπως ακούτε, συνδυάζει ακαπέλα αρμονίες, είναι μπαλάντα, έχει οπερετικά στοιχεία, έχει hard rock μέσα. Εντάξει, είναι προφανώς ένα από τα θαύματα που έκαναν οι Queen και φυσικά ο Freddie Mercury, ο οποίος το δούλευε στο πιάνο για πάρα πολλά χρόνια, με βασικό πυρήνα της λέξης «Mama, I just killed a man». Πολλοί βιογράφοι του Freddie Mercury έχουν συνδέσει την εσωτερική πάλι του τραγουδιού με την αποκάλυψη της ταυτότητας του γκέι άντρα στην τότε σύντροφό του, την Mary Austin, ή Austin αν τη λέω σωστά. Η ηχογράφηση κράτησε 3 εβδομάδες σε διαφορετικά στούντιο βεβαίως. Τα στελέχη της δισκογραφικής εταιρείας τότε πίεζαν να κοπεί το κομμάτι, γιατί το θεωρούσαν φυσικά πολύ μεγάλο για ραδιόφωνο. Σου λέει 6, τότε ήταν βαριά, 3 όπως και τώρα, 3,5 λεπτά, άντε 4 βαριά. Γιατί δεν θα μπορούσε να παίξει το ραδιόφωνο, έτσι. Παρ' όλα αυτά, το Bohemian Rhapsody, παρότι δεν το ήθελαν στη δισκογραφική, σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε πολλές χώρες του κόσμου και έγινε φυσικά το μοναδικό τραγούδι που κατέκτησε την πρώτη θέση των βρετανικών charts για την περίοδο των Χριστουγέννων 2 φορές, το 1975 και ξανά το 1991.

Πόσο χαίρομαι με τα μηνύματά σας, παιδιά. Εφηπαφή του παρέα σας στον στάτους 107 και 7 από τις 10 παρέα. Τι τραγουδάρες παίζεις, λέει ο Μενέλαος. Το ίδιο ακριβώς μήνυμα στέλνει ο Γιώργος. Τι παίζει σήμερα ο Αντώνης Χ. Φιλιά και στο Βαγγέλη που μας ακούει. Πακιστανός, λέει, στην καταγωγή ο Φρέντι Μέρκιουρι. Ναι, εννοείται. Γνωστό αυτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας με ευτυχώς καμία πολύ σοβαρή είδηση, εννοώ κακή είδηση που πρέπει οπωσδήποτε να τη μάθετε. Από Δευτέρα και πάλι εδώ θα είμαστε ούτως ή άλλως με τον Άρη Παπηδάκη, πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, 11 με 1 και νωρίτερα όλα τα υπόλοιπα παιδιά, όλη η υπόλοιπη παρέα του Στάτους, δημοσιογράφοι, ραδιοφωνική παραγωγή για να σας ενημερώνουμε καθημερινά ούτως ή άλλως για το τι συμβαίνει. Περιφερειακός έχει ψιλοκαθαρίσει στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Προς τα τελειώματά του, όσοι φεύγετε προς Χαλκιδική, θα σταματήσετε όμως. Όλη η Μουδανιών από την αρχή της μέχρι περίπου και την Καρδία, λίγο πριν την Καρδία, είναι, παιδιά, δύσκολα τα πράγματα. Ωστόσο, για να μην σας τρομοκρατώ, είναι λίγα τα σημεία που είστε τελείως σταματημένοι. Δηλαδή, λίγο πριν τον κόβο της Θέρμης, ανοίγει ο δρόμος, έχει αρκετά αυξημένη κίνηση. Άρα θα πάτε καλά 7 λεπτά πριν από τις 12 προς τη Χαλκιδικούλα. Κατά τα άλλα, έχουμε αυξημένη κίνηση και στα Μάλγαρα αυτή την ώρα. Αρκετά αυξημένη κίνηση και προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης και προς την έξοδο. Με υπομονή όσοι έρχεστε από Σέρες, διότι τι ήταν, Ινδός ήταν, όχι Πακιστανός. Όπα, Ινδός ήταν ή Πακιστανός, ρε παιδιά, ο Φρέντι Μέρκιουρι, με μπερδεύετε. Πακιστανός εγώ ξέρω, ρε παιδιά, κάτσε το γκουγκλάρω λίγο. Λοιπόν, όσοι έρχεστε από τις Σέρες, όσοι έρχεστε από Βουλγαρία, από εκεί μεριά, γιατί έχουμε πάρα πολλούς Βούλγαρους που έρχονται στη Θεσσαλονίκη, μεγάλες ουρές στα διόδια από εκεί, έτσι. Για τους ανικανοποίητους, Αντώνη Χ. Τρέμει ο Βενιέρης, λέει, με τις μουσικές σου. Έχω κέφια.

0: Λοιπόν, για να μην μπερδευόμαστε λίγο για την καταγωγή του Freddie του Mercury. Είχε περσική και ινδική καταγωγή, καλά λέει ο φίλος εδώ. Γεννήθηκε στην Ζανζιβάρη, σημερινή Τανζανία, με το πραγματικό όνομα Φαρόκ Μπουλσάρα. Οι γονείς του ήταν Παρσί, δηλαδή Ινδοί μετανάστες με περσικές ρίζες και θρησκεία, τον Ζωροαστρισμό.
1: Α, ναι.
0: Ήταν ο Μπόμι και η Τζερ Μπουλσάρα οι γονείς του Freddie Mercury. Άρα λοιπόν, καταγωγή περσική και Ινδική. Τώρα, αυτό το τραγούδι από τους Scorpions, το Holiday, μου φέρνει στο μυαλό εμένα παραλία βράδυ όπου έχουμε ανάψει φωτιά. Είμαι δεν είμαι πρώτη Δευτέρα γυμνασίου. Φώτα δεν υπήρχαν, άρα βλέπαμε τον ουρανό και τα άστρα φανταστικά. Είχαμε εκείνα τα κασετόφωνα μαζί μας και όλα ήταν υπέροχα.

0: Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έσκατο στα γέλια.
0: Γιατί.
1: Η μαμά που ήταν λίγο παραπέρα στο παγκάκι.
0: Ποιος?
1: Η μαμά σου.
0: Η μαμά μου.
1: Ναι.
0: Ήταν πάνω στο οικόπεδο.
1: Γιατί είπες πριν εγώ θα πάω στο τέτοιο, στην αυλή τα πάντα οι κόρες.
0: Α, ναι, και εγώ θα περιμένω απ' έξω. Θέατρο
1: ναι, γης. Ειδικά η μαμά ήταν απ' έξω, στην παραλία, ξέρω εγώ, στο ζαχαροπλαστείο.
0: Εμείς ήμασταν στην Καλλικράτη, τι δεν καταλάβουμε τότε, δεν φοβόμασταν τίποτα.
1: Τότε ήταν κι αλλιώς.
0: Ναι, δεν είναι, τι, εμείς βγαίναμε έξω τότε, παιδιά, και δεν φοβόταν η μάνα μας.
1: Ναι, γελούσε μονάχος. Τώρα λέω, κοίταξε, αυτή πάει στις χώρες. Δεν μας λέει όταν πήγαινε αυτή η πρώτη φέρα γυναισίου. Πήγαινε η μαμά από πίσω να δει που πάει η
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν αλλιώτικα τα πράγματα τότε. Δεν ανησυχούσαν ιδιαίτερα.
1: Ωραία, άντε καλή.
0: Να σε καλά, γλυκέ μου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, παιδιά. Είμαστε ακριβώς στις 12. Ο φίλος Γιώργος εδώ ζητάει το τραγούδι που ακριβώς σκέφτηκα να βάλω με το που θα ξεκινήσουμε. Καταρίνα Νικολάου, αίθουσα σύνταξης, έρχεται στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων στις 12. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Είμαι η Έφη Παφίτου, από τις 10 κάνουμε παραίτσα. Και φυσικά για να συνεχίζω και να κλιμακώνω, όπως λέει ο φίλος εδώ, σημαίνει ότι βλέπω, παρατηρώ, λαμβάνω μηνύματα ότι αυτό που κάνω θέλετε να το συνεχίσω για την επόμενη ώρα. Και για την επόμενη ώρα. Θα αλλάξουμε και δεκαετία. Θα σας συντροφεύσω μέχρι και τη μία. Αμέσως μετά θα έρθει η Κατερίνα Νικολάου με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα που θα κάνει. Πολύ ενδιαφέρον. Σας συντροφεύουμε λοιπόν στα Άτους FM 107 και 7, στο ταξίδι σας, στη δουλειά σας, στις δουλειές στο σπίτι, στο άραγμα που μπορεί να έχετε, στους έρωτες, στις αγάπες σας, στους χωρισμούς σας, στη χαρά και στο κλάμα.
2: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τη διευθέτηση της διένεξης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ο Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χτες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει επιβεβαιώσει, ωστόσο, ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο να γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Καταιγιστικές εξελίξεις στην Κρήτη μετά τη σύλληψη του 44χρονου Σκοπιανού που θεωρείται κεντρικός ύποπτος στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ίχνη αίματος εντοπίστηκαν και στο αυτοκίνητο μετά το σπίτι του 44χρονου, με ειδική σημασία να δίνεται σε μεγάλη κοιλίδα αίματος σε σφουγγαρίστρα. Ο 44χρονος φέρεται να έχει απομακρύνει το κινητό του τηλέφωνο από την κατοικία του, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του. Η έρευνα συνεχίζεται με εργαστηριακούς ελέγχους για να διαπιστωθεί αν το αίμα ανήκει στην Σταυρούλα. Επίθεση από 4 άτομα που προσποιούνταν τους αστυνομικούς δέχτηκε χτες το βράδυ στην περιοχή της Τούμπας μια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, 4 άτομα φορώντας full face και διακριτικά πολλής την ακινητοποίησαν και άρχισαν να την απειλούν και να τη βρίζουν, ζητώντας να τους υποδείξει που έχει κρύψει ναρκωτικά. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να τράβηξε όπλο και να το έστρεψε προς το κεφάλι της γυναίκας. Στο επεισόδιο παρενέβη ένας άνδρος, ο οποίος κατέβηκε από διαμέρισμα πολυκατοικίας προκειμένου να τη βοηθήσει και οι 4 δράστες εξαφανίστηκαν. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 2 αδέρφια έπεσε ένας 25χρονος από την Αλβανία. Οι ομοεθνείς του το επιτέθηκαν στην περιοχή της Νεάπολης και φέρονται να τον χτύπησαν με ξύλα και αιχμηρό αντικείμενο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 25χρονου, ο οποίος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο. Κλειστός για 6 ώρες θα μείνει σήμερα ο περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη στην κατεύθυνση προς Χαλκιδική αεροδρόμιο λόγω εργασιών για τον flyover. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 11 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής και θα είναι μόνο στο σημείο ανάμεσα στην Ευκαρπία και τα Μετέωρα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και πολλοί τραυματίστηκαν σε τροχιοδρομικό δυστύχημα στο Bedford, στα βόρεια του Λονδίνου. Στην Δομινικανή Δημοκρατία τώρα, μια 46χρονη από την Ιταλία χάσε τη ζωή της και 1.700 τουρίστες χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε σε παραθαλάσσιο ξενοδοχείο.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Τοπικές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ μεταβλητή, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κίλκι στους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
1: Και μετά
0: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
1: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στόλο οχημάτων.
0: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
1: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
0: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει το στεγνοτήριο ρούχων με περισσότερα στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις ντουλάπες. Τα νέα στεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το ιδανικό στέγνωμα. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χυρός για φρεσκάρισμα των ρούχων, οι Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
5: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
12: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Έζα Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: τους αγαπημένους αετούς Eagles και το Hotel California. Ξεκινήσαμε την τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της αγαπημένης όπως φαίνεται εκπομπής Εφ-Παφή του μαζί σας από τις 10 το πρωί σε ένα μεσημεράκι Σαββάτου 20 Ιουνίου, όπου γιορτάζει ο Κάλιστος σήμερα και είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό, άκου τώρα, και Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, με τους δρόμους και την κίνηση στους δρόμους μάλλον αρκετά αυξημένη για σας τους τυχερούς οι οποίοι θα πάτε προς τις παραλίες, προς τα ανατολικά, προς τη Χαλκιδική. Αυτή την ώρα ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος μέχρι και λίγο πριν το τέλος του στο μέτωπο προς ανατολικά, δηλαδή μετά τον κόμβο πανοράματος σταματάτε. Όλη η Μουδανιών από το ξεκίνημά της είναι μποτιλιαρισμένη, δηλαδή πριν τελειώσει ο περιφερειακός σταματάτε και θα αρχίσετε σιγά σιγά να πατάτε λίγο γκαζάκι μετά τον κόμβο Θέρμης. Όλο αυτό ψιλοανοίγει με πολύ χαμηλές ταχύτητες μέχρι και το Ρήσιο. Για όλους όσοι φεύγετε προς τα ανατολικά, προς τα δυτικά ο περιφερειακός είναι πεντακάθαρος. Κεντρική δρόμη της πόλης δεν βλέπω να έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα, παρά μόνο λίγο προς την έξοδο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με πάρα πολύ κόσμο στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, έχει αλλάξει το ακροατήριο και έξω πολλές φορές. Βέβαια υπάρχουν και κάποιοι που παραμένουν πιστοί εδώ και ώρα και χαίρομαι πάρα πολύ και που αλλάζει. Ανοιχτές γραμμές για μια καλησπέρα, για ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε ή κάτι έχει εντοπίσει το μάτι σας. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, οι γραμμές είναι ανοιχτές. Και φυσικά μηνύματα δωρεάν στο Viber, φωτογραφίες, βίντεο στο 6908-357-800. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Παρακαλώ πολύ, επειδή δεν έχω ίντερνετ, μήπως μπορεί η κυρία Κατερίνα να μας πει πότε μπαίνουν οι συντάξεις του ΙΚΑ.
0: Πότε μπαίνουν οι συντάξεις του ΙΚΑ, θέλετε να μάθετε?
1: Ναι, πώς το μιλώ.
0: Ακούτε όμως τώρα, τον αέρα.
1: Ακούω, ακούω.
0: Ωραία, σε λίγο θα σας πει η Κατερίνα. Κατερίνα, θα μπορείς τώρα. Γεια σας, αγαπητά. Λοιπόν, για πες μας, Κατερίνα.
2: Λοιπόν, όπως κάθε μήνα, έτσι και αυτόν το μήνα, θα ξεκινήσουμε σε δύο δόσεις. Μπαίνουν πρώτα επικουρικά και για ελεύθερους επαγγελματίες στις 25 του μήνα, ημέρα Πέμπτη. Και την Παρασκευή θα μπουν λογικά, γιατί 29 λένε, αλλά λογικά όταν είναι 29 Δευτέρα, από 26 απόγευμα θα είναι στα ATM. 25 του μήνα θα είναι λογικά εκεί το part one, το πρώτο μέρος.
0: Ευχαριστούμε.
2: Επίσης να σας πω για τον φίλο που με ρώτησε για την αναμετάδοση. Υπάρχει ακόμα μια μικρή εκκρεμότητα για Χαλκιδική, θα τη λύσουμε μέσα στις επόμενες μέρες.
0: Ευχαριστούμε, Καταρίνα.

0: Με τον ύμνο των Metallica και το δικό μου αγαπημένο τραγούδι Nothing Else Matters για το ξεκίνημα της τρίτης και τελευταίας ώρας, λίγο μετά το ξεκίνημα μάλλον. Παραίτσα για το ταξίδι σας, για τη βόλτα σας, για τις δουλειές, για την εργασία, για το τιμόνι.
1: Άκου, άκου, άκου, δώσε.
0: Και μου λέει εδώ φίλος σταθερά, ροκές παίζει πολύ ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το τρίο, ήταν εκπληκτικό, δεν τελείωσα ακόμα. Εύπαφή του μαζί σας, βρήκες άνθρωπο τώρα να μην γουστάρει ροκές. Εγώ βασικά αγαπάω τα πάντα, δηλαδή έχω κάνει αφιερωματικές εκπομπές σαβατιάτικες, ακόμη και σε τρελά τσιφτετέλια και έχουμε περάσει φανταστικά. Ξέρετε ότι αγαπώ τη μουσική, αγαπώ όλα τα είδη. Και βλέπω ότι πάει πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Σας ευχαριστώ, παιδιά, για τα πάρα πολλά μηνύματα που έχετε στείλει. Πραγματικά χαίρομαι ιδιαιτέρως, όχι για μένα, για σας. Γιατί εμένα αυτή είναι η χαρά μου. Μπορεί δηλαδή μία τρίωρη εκπομπή, αφού σας έχω κάνει να περάσετε καλά, μαζί με την Κατερίνα Νικολάου και κυρίως η Κατερίνα Νικολάου τα Σάββατα, σας ενημερώνουμε για τα βασικά. Δεν χρειάζεται Σάββατο πρωί να μπαίνουμε πολύ πολύ βαθιά στην είδηση. Αυτό το κάνουμε ούτως ή άλλως Δευτέρα με Παρασκευή. Γιατί, παιδιά, ο κόσμος γύρω μας είναι πανέμορφος. Και η γη μας, αλλά και η ψυχή μας. Και ο κόσμος που κυκλοφορεί γύρω μας. Θα πάμε να κάνουμε επανάσταση. Αυτή, τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι η καλύτερη επανάσταση από όλες. Επανάσταση απέναντι στο κακό και στην γκρίνια. Γιατί πώς θα το κάνουμε? Έχουμε μπροστά μας έναν wonderful world.

0: Και φαντάσου λοιπόν, Imagine, John Lennon, εκεί που είσαι τώρα πυγμένο στην κίνηση του, όχι του περιφερειακού, της Μουδανιών με το που ξεκινάει, δηλαδή όλη Μουδανιών προς την έξοδο της πόλης, προς Χαλκιδική, μπροστά από το κόσμο και φτάνοντας και μέχρι σχεδόν το ύψος της Waterland είναι μποτιλιαρισμένη. Εσύ να μην αγχωθείς, να μην τσατιστείς. Να πάρεις μια βαθιά ανάσα, να ακούς στάτους 107 και 7 και ευπαφή από τις 10 μέχρι και τη 1 και θα περάσει γρήγορα, παρακαλώ.
1: Ρε φίλε, να ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό το τραγούδι.
0: Για πες.
1: Αρχές δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια μεγάλη διαδήλωση έξω από την Νέα Υόρκη, σε μια τεράστια παραλία του Long Island. Και έπαιζε μετά την αποχώρησή μας από τις ομιλίες, έπαιζε αυτό το τραγούδι και ψιλόβρεχε. Τρομερό. Αυτή τη σκηνή.
0: Πολύ χαίρομαι που το θυμήθηκες. Να είσαι καλά.
1: Μπράβο σου. Γεια σου.
0: Φιλιά γλυκιά μου, σε ευχαριστώ. Αυτός είναι και ο στόχος μου. Να πάρετε βαθιά ανάσα, να φύγει το άγχος όσο γίνεται και φυσικά να θυμηθούμε ωραίες στιγμές από τα νιάτα κυρίως. Γιατί όμως όχι και από το πρόσφατο παρελθόν. Λοιπόν, πολύ μικρό το διαλυματάκι, πάρα πολύ μικρό, ένα τσικ και επιστρέφω για το τελευταίο ημίωρο, λίγο πριν παραδώσω σκητάλη, στην Κατερίνα Νικολάου, η οποία σας έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα, πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα για την πόλη σήμερα. Οπότε περιμένω και εγώ να φύγω, να μπω στα μάξι και να την ακούσω.

0: 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
0: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μία ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

περνά ένα πολύ ωραίο και διαφορετικό μήνυμα από το φίλο μου τον Γιώργο του Χασάπη. Γεια σου Πέτρο μου, Αντώνη Χ, Μανώλη, Γιώργο, σε όλα τα κορίτσια μου και τα γόρια μου που είναι εδώ παρέα από τις 10, κολλημένοι στο στάτους. Σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας, ευπαφή του για λίγο ακόμη εδώ. Να θυμάστε ότι με ακούτε καθημερινά, ευπαφή του μαζί με Άρη Παπιδάκη, 11 με 1 είναι η καθημερινή μας εκπομπή. Τα Σάββατα είμαστε λίγο πιο χαλαρά, κανονικά πριν την καλοκαιρινή σεζόν ο Άρης ο Παπιδάκης έκανε εκπομπή στις 10 με 12 και εγώ έκανα 12 με 2, αλλά τώρα είμαστε στην καλοκαιρινή σεζόν, οπότε με ακούτε καθημερινά, μάλλον και Σάββατα μέχρι και να φύγω διακοπούλες από τις 10 μέχρι και τη 1. Νάτος ο Διευθυντούλης. Πού είσαι Διευθυντούλη, τώρα μπήκες και μας ακούς από τις 10, εδώ έχουμε κάνει χαμό. Λοιπόν, μόνο με τη Μηδονιών ασχολούμαστε όλες αυτές τις ώρες, πέρα από τις μουσικές που αγαπάμε, γουστάρουμε και βλέπω τον κόσμο να θέλει πάρα πολύ να συνεχιστεί όλο αυτό. Στο ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου να σας πω ότι, πρόσεξε, εσύ Δημήτρη θέλεις να έρθεις από Καλλικράτεια προς τα δω? Γιατί αν θέλεις να έρθεις από Καλλικράτεια προς τα δω, δεν έχεις κανένα μα κανένα πρόβλημα. Αν όμως είσαι στο Ρεόκαστρο και θέλεις να φύγεις προς Χαλκιδική, θα σου πω αυτό, σε αυτό το ημίωρο, ότι και φυσικά σε όλους σας που ακούτε, έχει αλλάξει ο περιφερειακός από τις 10 πολλές φορές χρώματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ακούτε, όσοι μπαίνετε στον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά, θα είστε πολύ χαλαρά μέχρι και το τέλος του. Είναι όλα πράσινα. Όμως, λίγο πριν φτάσετε για να μπείτε στη Μουδανιών, εκεί έχουμε σταματημένα όλα τα αυτοκίνητα, έχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Βλέπω στο χάρτη μου 2 ατυχήματα, τα βλέπω συνέχεια παιδιά, δηλαδή κάθε μία ώρα αλλάζουν τα ατυχήματα, δεν ξέρω τι κάνετε εκεί. Όχι, την Κυριακή μου είπε Δημήτρη, αύριο δηλαδή. Λοιπόν, όσοι πηγαίνετε προς Χαλκιδική, η Μουδανιών ξεκινάει δύσκολα, σταματημένα όλα, ούτως ή άλλως 3 ώρες μιλάμε για τη Μουδανιών, μιλάμε για τον περιφερειακό και για όλους τους δρόμους. Μέχρι να βγείτε στον κόμβο Θέρμης είναι σχεδόν όλα σταματημένα ή έχετε πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις το Δευτέρα. Τώρα, παρατηρώ 1, 2, 3 ρε παιδιά, 3 ατυχήματα. Γεια σας παρακαλώ, λίγο βοηθήστε με. Δηλαδή βλέπω, προσέξτε, από το ύψος του κόσμου μου το δίνει ο χάρτης αυτό, εγώ δεν έχω εικόνα, άρα εσείς οι οποίοι κινείστε εκεί και έχετε την ευγενή καλοσύνη μπορείτε και αν μπορείτε να με ενημερώσετε είτε στο τηλέφωνο 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 ή στο Viber 6-9-08-357-800 να στείλετε ένα μήνυμα να μας πείτε τι βλέπετε εφόσον μας ακούτε ακριβώς εκεί. Βλέπω 3 ατυχήματα μου δίνει ο περιφερειακό. Χάρτης. Το ένα στο ύψος της Θέρμης, του κόμβου της Θέρμης, το άλλο ενδιάμεσα και το άλλο λίγο πριν το κόσμος. Όλα με μέτωπο, για να δω, τα δύο μου τα δίνει με

μέτωπο προς το κέντρο. Το άλλο μου το δίνει με μέτωπο προς τα ανατολικά. Τουλάχιστον ο χάρτης λέει αυτό. Για να δω τι θα πείτε εσείς. Μέχρι και το Ρήσιο από τον κόβο της Θέρμης, μέχρι και το Ρήσιο περίπου ανοίγει ο δρόμος, αλλά έχετε πολύ πολύ χαμηλές ταχύτητες. Κατά τα άλλα, σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους της Θεσσαλονίκης είμαστε χαλαρά. Εκτός από τα φανάρια του αεροδρομίου. Όσοι λοιπόν μπαίνετε προς το αεροδρόμιο, είτε από τον περιφερειακό, είτε έρχεστε από την πόλη, δηλαδή από τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, να ξέρετε ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση πέριξ του αεροδρομίου και κυρίως εκεί στο φανάρι.

θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Όταν το λέω αυτό νιώθω σαν να είμαι ο Παπανδρέου, ρε φίλε, δεν έλεγε. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Και τώρα έχουμε τον Τζίπρα, αλλά δεν βαριέσαι. Ας μην μπλέξουμε με τέτοια. Τον Τζίμι τον Τελειό, ο οποίος μου γράφει μουσικάρες. Μπράβο. Μπράβο, παιδιά, σε αυτούς που έγραψαν αυτές τις μουσικάρες. Μπράβο σε αυτούς που έγραψαν αυτούς τους στίχους και φυσικά στους καλλιτέχνες που τα ερμήνευσαν. Και ένα μικρούτσικο μπράβο και σε εμάς που τα επιλέγουμε. Ευχαριστώ τον Γιάννη τον Καραγιάννη για το ωραίο διαδικτυακό τριαντάφυλλο που μου στέλνει. Να σας πω λίγο πριν κλείσω για μια είδηση που είπαμε σήμερα δεν βλέπουμε, δεν μιλάμε πολύ πολύ για ειδήσεις, αλλά επειδή ασχοληθήκαμε στην καθημερινή εκπομπή που κάνουμε με τον Άρη τον Παπηδάκη με τους λαγοκέφαλους, που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, μιας και είμαστε και στο καλοκαίρι. Και δεν έχει να κάνει μόνο με τους ψαράδες, αλλά και με εμάς τους λεόμονους, μιας και είχαμε και μια επίθεση κάτω στην Αθήνα, στη Βάρκεζα, νομίζω, σε μια ηλικιωμένη. Γιατί αν έχετε δει πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία παίζουν στο διαδίκτυο, ο λαγοκέφαλος, που είναι τοξικό ψάρι, δεν κάνει να το ακουμπήσουμε, δεν κάνει, εννοείται να το φάμε. Και πρέπει να το προσέχουμε. Έχει κάτι δοντάρες, γι' αυτό και το λένε λαγοκέφαλο, γιατί έχει κάτι δοντάρες μπροστά σαν του λαγού. Μπορεί να κόψει ένα μεταλλικό κουτί πολύ άνετα. Όταν πάει κάτι στο στόμα του. Baby, my baby don't care for shows. Τα έχουν επικηρύξει αυτά τα ψάρια στην Κύπρο και τώρα από ό,τι μαθαίνω, τώρα βγήκε η είδηση, ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επικήρυξη για τους λαγοκέφαλους και χαιρόμαστε ιδιαίτερως γι' αυτό. Γιατί έχουν φτάσει περίπου μέχρι και το Βόλο και σιγά σιγά ανεβαίνουν και προς τα δω. Εντάξει, δεν είπαμε δεν θα μπούμε να κολυμπήσουμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί είναι και πολύ χαρακτηριστικά ψάρια. Καταλαβαίνεις δηλαδή όταν δεις ένα λαγοκέφαλο. Να προσέξουμε, γιατί λένε οι ειδικοί ότι κολυμπούν ακόμα και σε ακτές που υπάρχουν λουόμενοι μέχρι και σε 20 πόντους νερό.

0: Και τα μηνύματα συνεχίζουν να έρχονται. Σε ευχαριστώ, Έφη, λέει η Ελένη εδώ, η Τζιόβα, για τη σημερινή σου εκπομπή. Περιμένω με την τσάντα, λέει, στο χέρι να τελειώσεις για να πάω για ψώνια. Τι έμειναν? 7 λεπτάκια. Παιδιά, πραγματικά σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Ο Λεωνίδας λέει, πάντως βάζεις όντως κομματάρες. Η Δάφνη, ζέστη, λέει, εφούλα, μάζεμα νεκταρινιών. Μας κάνετε την πιο όμορφη παρέα, γίνεται η δουλειά μας πιο εύκολη. Γεια σου, αγόρι. Ποιος είναι αυτός ο γλυκούλης που είναι πάνω στην σκάλα? Έτσι, παιδιά, κοντά στο χωριό μου, ε. Πού είναι το χωριό μου? Α, στο Ζερβοχώρι. Πού είστε, για πείτε μου. Άρα, λοιπόν, στην παρέα έχουμε αγρότες, κάθε λογής εργαζόμενους, ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν, εργάζονται πάνω στο τιμόνι, ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν στη Χαλκιδική, οπουδήποτε αλλού. Πολύ αυξημένη κίνηση έχουμε και από τις εισόδους της χώρας, μην το ξεχνάτε, με ουρές όχι στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, όμως έχουμε πολύ μεγάλη ροή από Βούλγαρους και όχι μόνο, οι οποίοι έρχονται στην Θεσσαλονίκη ή στη Χαλκιδική. Μας ενημέρωσε ο φίλος ακροατής ότι έχουμε στα διόδια εκεί, ερχόμενοι από Σέρες, μεγάλες ουρές. Αρκετά μεγάλη ουρά έχουμε και στα διόδια Μαλγάρων αυτή την ώρα. Ναι, το είδα, Θανάση. Καταρίνα Νικολάου, έχεις ούτε ένα λεπτό.
1: Έχω έρθει για τους σεισμούς αυτούς τους οποίους μας λέει και ο Θανάσης. 5,4, 4,6 νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Εστιακό χιλιόμετρο στα 13,4 χιλιόμετρα. Ο δεύτερος στα 10 χιλιόμετρα. Όσο πιο μικρό το εστιακό βάθος, τόσο πιο αισθητός. Ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Επαναλαμβάνω, δύο σεισμικές δονήσεις, 5,4 και 4,6 στην Κρήτη.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου. Εντάξει, στη Γάβδο είναι. Στην Κρήτη έχουν συνηθίσει να κουνιούνται. Πάμε να ακούσουμε λίγο ηλεκτρική κιθάρα, λίγο γκάρι, γκάρι, έλα γκάρι.

Λοιπόν, και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής της πολύ πολύ πολύ ωραίας και αγαπημένης εκπομπής που κάναμε και σήμερα. Εύφη Παφίτη, ήμουν μαζί σας από τις 10. Πάρα πολλοί κόσμος, χαίρομαι γιατί βλέπω πάρα πολλούς καινούριους που έχουν μπει στην παρέα. Και φυσικά 3 ώρες δεν ξεκολλήσατε εσείς που είστε μαζί μου από τις 10. Αυτό κάτι λέει. Εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι τη Δευτέρα, να είμαστε γεροί, λίγο μετά τις 11 μαζί με Άρη Παπιδάκη. Μην ξεχνάτε την αυριανή εκπομπή Άρης Παπιδάκης, Βυργινία Δημαρέση, και λίγο αργότερα έρχεται και ο Δημήτρης Σοβενιέρης μέχρι και τις 11 από τις 5. Εκπομπή επιστροφής, επιστρέφουμε πάντα μαζί με τον Στάτους, με μουσικάρες, πάρα πολύ ωραία θέματα. Αμέσως μετά δίνω σκυτάλι, παραδίδω σκυτάλι στην Κατερίνα Νικολάου για την επόμενη ώρα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα με φανταστικές πληροφορίες. Για ένα πολύ σημαντικό γεγονός που έγινε σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σας αφήνω πολλά γλυκά φιλιά με το δικό μου πολύ πολύ. Όλα τα τραγούδια που έπαιξα ήταν αγαπημένα μου, αλλά αυτό για μένα είναι το νούμερο ένα. Σας αφήνω με Stranglers. Να χαμογελάτε και να προσέχετε. Άντε, γεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο σεισμοί σημειώθηκαν στην Κρήτη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 4,6 και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο ισχυρότερος σεισμός είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο νότια της Γάδου. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές σε πολλές περιοχές του νησιού, ενώ δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί μέχρι στιγμής. Οι υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία μετά την εκδήλωση πυρκαγιά σε αγροτοδασική περιοχή στην Παλαιά Κρομβίλη, στο Δήμο Μαρονίας Απών, στη Ροδόπη. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 42 πυροσβέστες, ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις νερού, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση του μετόπου. Την εφαρμογή πιλωτικής δράσης στοχευμένης εξαλείευσης του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλιείς με οικονομικό κίνητρο για τη συμμετοχή τους περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες που επεξεργάζεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναμένεται να ανακοινώσει

0: τις επόμενες ημέρες. Συνελήφθη ο 44χρονος Σκοπιανός που θεωρείται βασικός ύποπτος στην εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Ίχνη αίματος εντοπίστηκαν στο σπίτι και το αυτοκίνητο του 44χρονου με ειδική σημασία σε μια μεγάλη κοιλίδα αίματος σε Σφουγγαρίστρα. Ο 44χρονος φέρεται να έχει απομακρύνει το κινητό του τηλέφωνο από την κατοικία του, δυσχεραίνοντας τον εντοπισμό του, ενώ η έρευνα συνεχίζεται καθώς ήδη οι πρώτοι εργαστηριακοί έλεγχοι έχουν ταυτοποιήσει κάποιες κοιλίδες με το αίμα της Σταυρούλας. Επίθεση από 4 άτομα που προσποιούνταν τους αστυνομικούς κατήγγειλε πως δέχτηκε χτες βράδυ στην περιοχή της Τούμπας μια γυναίκα. 4 άτομα φορώντας full face και με αδιακριτικά που έγραφαν πόλεις, αφού ακινητοποίησαν τη γυναίκα γύρω στις 11 παρα 20, άρχισαν να την απειλούν και να την βρίζουν, ζητώντας να τους υποδείξει πού είχε κρύψει ναρκωτικές ουσίες. Μάλιστα, ένας εξ αυτών φέρεται να τράβηξε όπλο και να το έστρεψε προς το κεφάλι της γυναίκας, όπως δηλώνεται από αυτόπτες μάρτυρες. Στο επεισόδιο παρενέβη ένας άνδρας, ο οποίος κατέβηκε από διαμέρισμα πολυκατοικίας προκειμένου να τη βοηθήσει και οι δράστες εξαφανίστηκαν. Κλειστός θα είναι απόψε ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά ανάμεσα στα Μετέωρα και την Ευκαρπία λόγω εργασιών για τον flyover από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Ευκαρπίας και Μετέωρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα. Στη διεθνή επικαιρότητα για την Τεχεράνη αναχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν Μόχσιν Νάκβη προκειμένου να συζητήσει με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Αραιές νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητοί έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 26 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κελκής τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 27 και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από το μαγκαζίνο των παραπολιτικών.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
7: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Καλησπέρα πέρα ως πέρα. Τι ωραίο μεσημεράκι Σαββάτου είναι αυτό στη Θεσσαλονίκη. 13 λεπτά μετά τη μία, ακούτε Στάτους FM 107,7. Είμαι Κατερίνα Νικολάου και μαζί θα πάμε πολύ πολύ χαλαρά μέχρι τις 2.

Μια μικρή ταλαιπωρία την έχετε εσείς που επιλέξατε να φύγετε αργούτσικα για το μπανάκι σας προς τη Χαλκιδική. Βλέπω ένα ατύχημα εκεί κοντά στη στροφή της Θέρμης να σας καθυστερεί και σε κάποια σημεία να είστε ακινητοποιημένοι. 6908-357-800 για τα μηνύματά σας στο Viber, 2310-513000 στο τηλέφωνο και 2311-82-1050.

Μικρές καθυστερήσεις βλέπω και στο σημείο που πας για Περαία, εκεί κοντά στη στροφή του αεροδρομίου, και εκεί βλέπω μια καθυστέρηση, αλλά είναι μικρή, περνάει γρήγορα. Ατυχηματάκι και στην Κωνσταντινού Καραμαλή, ρεύμα προς την έξοδο της πόλης προς ανατολικά, εκεί που γίνεται και η Λαϊκή σήμερα Σάββατο, βλέπω καθυστερησούλες εκεί. Τι να κάνουμε, ώρα αιχμής είναι, όλοι βγήκαμε τώρα στους δρόμους, είτε για να φύγουμε να πάμε για το μπάνιο μας, είτε για να κάνουμε τα γνωστά σούπερ μάρκετ και αγορές για το Σαββατοκύριακο, οπότε θα πάρουμε μία ανάσα, θα σας δροσίσω εδώ με χαλαρές μουσικούλες για να περάσουμε όμορφα αυτή την ώρα, χαλαρά όσο μπορούμε, με βαθιές ανάσες και ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο, γιατί σαν σήμερα συνέβη ένα περιστατικό το οποίο στιγμάτισε πολλών τις ψυχούλες.

0: Καλησπέρα σας. Με ακούτε?
1: Σας ακούω, καλησπέρα.
0: Για πείτε μου, σας ακούω.
1: Δεν ξέρω, το είδα ένα post για το σεισμό την Θεσσαλονίκη.
0: Βέβαια. Εσείς το ζήσατε?
1: Βεβαίως, 8 χρόνων τότε, αλλά 9, αλλά θυμάμαι τα πάντα.
0: Σε ποια περιοχή?
1: Σε Ίσου.
0: Σε Ίσου?
1: Στο κέντρο Λόφο δίπλα.
0: Α, και τι κάνατε, τι θυμάστε από τότε, σας πήραν και φύγατε? Γιατί πολλοί φύγανε, μου έχουν πει.
1: Όχι. Λοιπόν, τότε πρώτος όροφος, δεν υπήρχαν μπροστά οι πολυκατοικίες, υπάρχουν τώρα, ήταν τότε τα χαμόσπιτα εκεί πάνω, mm-hmm. τα κάστρα. Και από το πρώτο όροφο είδαμε τον καπνό κάτω, τη σκόνη της οικοδομής που έπεσε. Περνόταν mm-hmm. τα κάστρα. Και θυμάμαι mm-hmm. μετά για όλο το καλοκαίρι, ο στρατός μας είχε βάλει αντίθεση να δείτε στο κέντρο Λόφο και την βγάλαμε εκεί πέρα. Κάναμε και διακοπές παράλληλα.
0: Ναι, εσείς ήσασταν εκεί και εξοχικά δίπλα στο δάσος. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα, ας πούμε, αν σε βάλω σε ένα αντίσκηνο ντάλα καλοκαίρι, θα σκάσεις. Τότε ήταν, έχει τόση ζέστη.
1: Ήταν από κάτω. Θυμάμαι, mm-hmm. κάναμε μια αυτοσχέδια κούνια με σκοινιά και με κουρελούδες και ήταν η χαρά μας, η διασκέδασή μας.
0: Εσείς τα παιδιά το διασκεδάσατε.
1: Κάναμε γενέθλιες αντίσκηνα, έχουμε φωτογραφίες.
0: Τέλειο.
1: Ήταν το περίπτερο από το κέντρο Λόφο απέναντι που γίνομαι και πέραμε παγωτά ξυλά και ήταν το πιο ψηνό αγοράζαμε βέβαια τότε, γιατί γρανίτα, γιατί δεν είχαμε πολλά χρήματα. Θυμόμαστε τα πάντα. Όλος ο Παύλος ήταν εκεί πέρα στα αντίσκηνα. Αλλά σε κάθε σκηνή ήταν 3-4 οικογένειες μέσα. Και όταν ο στρατός και πήραζε κάτι τρόφιμα στον πόνο νου, διάφορα τα...
0: Να ρωτήσω κάτι, πολλοί με από τους ανθρώπους που έχουν ζήσει τον σεισμό τότε, από τότε τους έχει μείνει έτσι ένα άγχος όταν ακούνε σεισμός.
1: Ο σύζυγός μου ναι, ακόμη το έχει, εγώ όχι.
0: Αγχώνατε, το έχετε συνδέσει με ευχάριστες στιγμές γι' αυτό.
1: Τότε το γνώρισα, αλλά μας έλεγε την ιστορία του έπεσε ένα βάζος από την μια ταζέρα που κοιμότανε στο σώμα του και από τότε έχει θέμα.
0: Καημένος.
1: Έχει θέμα και είναι 56 τώρα, έχει θέμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα
1: όχι,
0: πολύ.
1: Αλλά ο σύζυγος του έχει μείνει κάτι από το σεισμό του 78, ναι.
0: Πολύ έτσι. Ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε την ιστορία σας.
1: Το έχει μείνει ακόμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Αλλά θυμάμαι τον καπνό από την οικοδομή που έπεσε. Θυμάμαι τώρα μπροστά μου.
0: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.
1: Να είστε

Είδες πως καταγράφει ένα ιστορικό γεγονός στη μνήμη των παιδιών, συνδέθηκε με παγωτά και διακοπές σε σκηνές κάτω από τα δέντρα στην Άνω Πόλη εκεί. Ωραίες αναμνήσεις, έτσι. 29 άνθρωποι όμως βρήκαν το θάνατο από αυτόν τον σεισμό. Είναι τόσο περίεργο το πως καταγράφεται η ιστορία σε κάθε έναν ξεχωριστά. Ήταν 4 λεπτά μετά από τις 11 το βράδυ της 20ης Ιουνίου σαν σήμερα το 1978. Ένας σεισμός 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλώνησε τη Θεσσαλονίκη. Το επίκεντρο βρισκόταν ανάμεσα στις λίμνες του Αγίου Βασιλείου και της Βόλβης. Ήταν ο πρώτος μεγάλος σεισμός που προσέβαλε μια σύγχρονη ελληνική πόλη. Μεγάλες ζημίες προκλήθηκαν στους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκής, Σερών και Χαλκιδικής.

Μαζί θα μοιραστούμε σήμερα ιστορικά στοιχεία, αλλά και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου Σοφία Ξανθοπούλου από την TV100, που έχει κάνει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα πριν από 15 χρόνια στο σεισμό της Θεσσαλονίκης. Αλλά κυρίως θέλω να ακούσω τις δικές σας ιστορίες όσοι ζήσατε τον σεισμό, γιατί εγώ γεννημένη αργότερα δεν τον έζησα και γι' αυτό το λόγο δυσκολεύομαι ενίοτε να καταλάβω τον πανικό που νιώθουν κάποιοι άνθρωποι όταν μιλάμε για σεισμούς. Εγώ έχοντας ζήσει μάξιμουμ έναν σεισμό, ας πούμε, στην Κοζάνη κάποια στιγμή που ήμουνα εκεί γύρω στα 5 και κάτι ρίχτερ και εκείνος μεγάλος σεισμός, αλλά όχι τόσο, δεν καταλαβαίνω τον πανικό και το άγχος που νιώθουν πολλοί άνθρωποι όταν ακούνε για σεισμούς. Μου φαίνεται κάτι πολύ φυσικό που συμβαίνει ενίοτε. Δεν έχω ζήσει κάποιον σεισμό που να έχει δημιουργήσει θανάτους ή μεγάλες ζημίες και γι' αυτό δεν έχω αυτό το τραύμα. Πολλοί όμως που έζησαν αυτόν τον πολύ νεκρό σεισμό του 70. Ακόμα το κουβαλούν μέσα τους. 23 10 5 13 000, 23 11 82 10 50, για τις δικές σας ιστορίες από τον σεισμό που συγκλώνησε σαν σήμερα 20 Ιουνίου τη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, Κατερίνα.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλά, και εγώ το ίδιο.
0: Λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σας παρακαλώ, γιατί δεν σας ακούω.
1: Εγώ το έζησα.
0: Λίγο πιο δυνατά.
1: Τέσσερις μέρες στο μπαλκόνι ζαλισμένος, δεν μπορούσα να σηκωθώ. Δεν μπορούσα, ζαλιζόμουν, σηκωνόμουν και ζαλιζόμουν. Τρώγαμε έξω στην αυλή μου, να πω σχετικά, με το 66 γεννητή.
0: Λίγο πιο δυνατά, δεν σας ακούσετε μακριά από το ακουστικό, νομίζω.
1: Ήμουνα μεγάλος, λοιπόν, και είχαμε μονοκατοικία με αυλή. Και τότε ο κόσμος έτρωγε έξω στην αυλή, καλοκαίρι. Και ξαφνικά γίνεται αυτό που γίνεται και βλέπουμε από απέναντι είχαμε μια οικοδομή του Γιώργου. Μόνο κάτω στην αυλή που δεν είδε. Μία μπρος και μία κατά μας. Μία μπρος και μία κατά μας. Ο κόσμος είχε τραβεί. Είχε τραβεί, όλοι είχαμε κάνει σκηνές, αγγίλια. Χαμός, ένα χαμός. Δεν το ξεχνάω με τίποτα.
0: Εσείς τώρα όταν μιλάμε για σεισμούς, πώς νιώθετε?
1: Αδιαβάτα.
0: Πώς νιώθετε όταν μιλάμε για σεισμούς?
1: Φοβάμαι.
0: Σας έχει μείνει ακόμα, ε?
1: Τι, φοβάσαι, δεν φοβάσαι. Έχεις να κάνεις τώρα με τέτοια δύναμη. Εδώ μια φωτιά βλέπεις, τρέχει προς τα πάνω σου με αέρα, όπως πήρε προχθές εδώ έξω από τα διαβάτα στο γαλλικό και δεν ξέρεις τι να κάνεις.
0: Ναι.
1: Μια φωτιά βλέπεις. Όχι τώρα την πάλι με τέτοια δύναμη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, να είστε καλά.

0: Ίσως σας φαίνεται περίεργο που από τη μία έχουμε χαλαρή μουσική και από την άλλη αναφέρουμε πληροφορίες για αυτό το πολύ σημαντικό γεγονός. Ωστόσο, επειδή είναι καλοκαίρι, είναι μεσημέρι, συζητάμε, ανταλλάσσουμε αναμνήσεις, προσπαθούμε να είμαστε λίγο χαλαροί, παιδιά. Μην το πάρουμε από τώρα ξανά μετά από τόσα χρόνια τόσο βαριά. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να το πάρουμε λίγο πιο ελαφριά. Το λέω για τη Βούλα, τα φιλιά μου, κορίτσια. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη μια οκτώροφη πολυκατοικία στην πλατεία Υποδρομίου κατέρευσε με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο 29 από τους ενίκους της. Άλλοι 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των θυμάτων του σεισμού να φτάσει τους 49. Οι τραυματίες ανήλθαν σε 220. Οι υλικές ζημίες το 78 ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ με σημερινά χρήματα, με σημερινές τιμές. Πάνω από 9.000 οικοδομές υπέστησαν μη επισκευάσιμες βλάβες, εκ των οποίων 35 σχολεία και άλλες πολλές χιλιάδες σοβαρές ή ελαφρότερες βλάβες. Πολύ σημαντικές στορές υπέστησαν και τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Περισσότερα θα δούμε μετά από το διάλειμμα στη 1.30. Όλα μου τα καράμια που ταξιδεύουν.
1: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
5: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
9: Όχι ακόμα.
8: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
9: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
8: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
9: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
8: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
9: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
8: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
9: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
8: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
10: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην συχνότητα του Status FM 107 και 7. Κάνουμε ένα μικρό ταξίδι στο χρόνο και πάμε στο μακρινό 1978. Σε αυτόν τον τραγικό σεισμό που έγινε σαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και τάραξε την πόλη. Για πρώτη φορά στα χρονικά, αλλάξαμε θέση, μ' αρέσει και έχω απέναντί μου έναν επιζώντα του σεισμού του 78. Μη γελάς Παναγιώτη, ακούγεσαι. Λοιπόν, για έλα πιο κοντά και πες μου, τι θυμάσαι εσύ από εκείνη τη μέρα?
1: Λοιπόν, καλησπέρα καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, από εκείνη την ημέρα ήταν τραυματική, διότι ήταν, αν θυμάμαι καλά, το 78, ήταν 11 ώρα το βράδυ. Έπαιζε μπάλα και στο ένα της ΕΡΤ και στο άλλο ήταν ο Φούντας, αν δεν κάνω λάθος. Και καθόμασταν με τον πατέρα μου, την μάνα μου και και εγώ δηλαδή, στο μπαλκόνι. Μια όμορφη καλοκαιρινή ημέρα, βράδυ. Και έβλεπα το φεγγάρι, ας πούμε. Και ξαφνικά γίνονται από κάτω,

0: Και είχαμε καεί και με τον αδερφό μου, ο αδερφός μου ήταν 5 χρονών και η μαμά κατέβηκε να πάει να πάρει γιαούρτι από το παντοπολείο της γειτονιάς για να μας βάλει στην πλάτη. Στην τηλεόραση βλέπαμε, νομίζω, ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Δεν παίρνω το όρκο, αλλά νομίζω.
1: Ο Φούντας ήταν στο ένα κανάλι και στο άλλο ήταν.
0: Ναι, τώρα δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, ναι, εγώ έτσι το θυμάμαι. Τώρα μπορεί να έχετε εσείς.
0: Και ο αδερφός μου καθόταν σε μια πολυθρόνα κρεβάτι που από πάνω είχε βάλει η μαμά μου εταζέρα και είχε τα αυτοκινητάκια του. Και ξαφνικά αρχίζει να κουνάει και να γίνεται χαμός. Τώρα εμείς πανικοβληθήκαμε και ακούω μία φωνή από κάτω από το στενό, από το δρόμο εκεί στην Αγίων Πάντων και να φωνάζει τα παιδιά μου, ήταν η μαμά μου. Και παιδιά, οι δύο πολυκατοικίες γύρισαν και ενώθηκαν και έφυγε η γωνία από τη μία πολυκατοικία. Από πάνω, εκεί που είναι ο box, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η γωνία επάνω από το box έφυγε όλη κάτω το τσιμέντο. Και μετά εντάξει έγινε ένας χαμός, μας πήρε η μαμά μου, ο μπαμπάς μου, φύγαμε, ο μπαμπάς είχε ένα επιπλοποιείο τότε στον Εύωσμο που εκεί δεν είχε όπως είναι τώρα, ήταν χωράφια. Και μας πήγε εκεί, κοιμηθήκαμε στο αγροτικό. Το βράδυ, αλλά ήταν μια εμπειρία που δεν ξεχνιέται.
2: Εσείς τώρα όταν γίνεται σεισμός, τι νιώθετε?
0: Κοίταξε, πλέον δεν φοβάμαι, αλλά έχω πάντα την ανασφάλεια, δηλαδή να είμαι σε επιφυλακή για να είμαστε σε ετοιμότητα βασικά. Αν γίνει σεισμός... Περιμένω λίγο να δω τι γίνεται, γιατί τα τελευταία χρόνια, ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουν γίνει αρκετοί σεισμοί. Mm-hmm. Μικροί, μεγάλοι, τους οποίους τους καταλαβαίνουμε, γιατί μένω πιο προς πανόραμα τώρα και τους καταλαβαίνουμε πάρα πολύ έντονα. Φοβάσαι πάντα με τον σεισμό. Δηλαδή, άμα δεν το φοβηθείς το σεισμό, δεν πρέπει να το φοβάσαι και να παίρνεις τα μέτρα σου, και ας μην γίνει τίποτα. Αλλά πρέπει να προφυλάξεις τον εαυτό σου και την οικογένειά σου.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που το μοιραστήκατε μαζί μας.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Επειδή όμως κάποιοι ξεκινάτε να πάτε και για άλλες πολιτείες, να πούμε ότι παραμένει το πρόβλημα που έχουμε στη Λεωφόρο Μουδανιών και μάλιστα επεκτείνεται αυτή την ώρα και προς Νέο Ρήσιο. Επίσης βλέπουμε καθυστερήσεις στο δρόμο προς Περαία, εκεί στη διασταύρωση του αεροδρομίου. Έχει πάρα πολύ κίνηση, σας βλέπω σταματημένους εκεί. Έχει θεματάκια, παιδιά, από το κόσμος, να σας πω, στην Μουδανιών και μετά, και στη Λεωφόρο της Περαία. Πού να σας πω τώρα, εκεί κοντά πάλι. Δώστε μου ένα λεπτό, Παναγιώτη, να πάρω. Έχουμε μία γραμμή ακόμα από κάποιον που θέλει να μοιραστεί μαζί μας την ιστορία του. Γεια σας.
1: Γεια σας. Στο σεισμό εκείνη την ημέρα η γιαγιά μου είχε κάνει εγχείρηση χολή.
0: Άμα.
1: Όταν έγινε ο σεισμός έτυχε να έχουμε δύο τηλεοράσεις. Ο πατέρας μου πήρε την τηλεόραση της άλλης γιαγιάς μου. Γιατί έλειπε πάτρα, γιατί είχε και μουντιάλ. Και βλέπαμε και το μουντιάλ, έβλεπα και έργο. Όταν έγινε ο σεισμός, ο θείος μου παίρνει τηλέφωνο, λέει έρχομαι να σας πάρω, να πάρω και τη μάνα του.
0: Και την τηλεόραση όμως, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε.
1: Την τηλεόραση την έβαλε ο πατέρας μου κάτω από το τραπέζι της γιαγιάς, που ήταν της μάνας του δηλαδή. Πήγαμε στο χωριό στα Κουφάλια, μας πήγε στην πεθερά του να μας κοιμήσει. Και όταν περνούσαν τα κάρα, γιατί ήταν χωματόδρομος, άμμο και πέτρα, και περνούσαν τα κάρα, ακουγόταν τράνταγμα και νομίζαμε ότι γινόταν σεισμός και ξυπνούσα. Η οικοδομή αυτή που έπεσε, όλα τα μπάζα τα πηγαίνω στο Καφτατζόγλιο από ό,τι έμαθα και ψάχνανε όρθιοι, όταν κάποιος με ξύλο. Και όταν κάποιος έβρισκε κάτι, κάτι έλεγε, ας πούμε, που ήταν υπεύθυνος αξιωματικός και σταματούσαν όλοι για να δουν τι ήταν αυτό, μην βάλει κανείς στην τσέπη του τίποτα. Επίσης, αυτό που έχω να πω είναι ότι είχαν εγκλωβιστεί όλοι κάτω στην είσοδο, γιατί η πόρτα, εκτός από σιδερένια, δεν ήταν σκέτο τζάμι, είχε και αυτά τα σχέδια με σίδερα, που αν ήταν σκέτο τζάμι μπορούσαν να σπάσουν το τζάμι και να βγούνε. Γι' αυτό θα πρέπει, στις οικοδομές να υπάρχει και μια, να το πω έτσι, μια βαρδοπούλα δίκυλη, τρίκυλη, να σπάνε κανένα τζάμι σε τέτοιες περιπτώσεις. Όπως απαγορεύεται να κλειδώνουμε τις πόρτες. Και θα πω ένα μεγάλο μπράβο στον Γιώργο Κινούση.

0: τον τραγουδιστή, που έκανε μια συναυλία σε μια Αριστοτέλους τελείως αλλιά, μόνο οι γάτες και τα σκυλιά ήταν από τη Χαμάτη, αλλά σε λίγη ώρα γέμισε και έγινε της κακομοίρας.
1: Ευχαριστούμε και πάρα πολύ, να πάρω ακόμα φυσικά, μια γραμμή.
0: Και η Χαλκιδική φυσικά από τότε και μετά τη γνωρίσανε και πήρανε σπίτι από, από τα αντίσκηνα που πήρανε τότε στο, που έδωσε ο στρατός.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Τα λέω και να ταιριάζω.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ναι, γεια σας.
1: Είναι πράγματι ανατριχιαστικές αυτές οι ιστορίες. Εσείς πώς το ζήσατε? Μιατε είστε ο τελευταίος που θα μας μιλήσει σήμερα.
2: Ναι,
1: συγγνώμη, να πω, συγγνώμη που σας διακόπτω.
2: Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει η εκπομπή.
1: Τώρα τελειώνουμε.
2: Τελειώνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, εγώ απλώς πήρα να πω ότι από Θεσσαλονίκη βέβαια είμαστε, αλλά εκείνη την ημέρα έτυχε να βρίσκουμε, ας πούμε, στην Κομωτινή. Αλεξανδρούπολη Κομωτινή. Θέλω να πω και έγινε αισθητός μέχρι εκεί.
1: Μέχρι εκεί, ε.
2: Θέλω να πω και εκεί κουνήθηκαν και έσβησαν τα φώτα, έγινε διακοπή ρεύματος, όλα αυτά και ο κόσμος είχε βγει έξω, ας πούμε, και εκεί ακόμη που είναι 300 τόσα χιλιόμετρα μακριά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Για να πάρουμε μια γραμμή τελευταία, τελευταία, τελευταία. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας, μια τελευταία.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Έχω μια μαρτυρία για το σεισμό του 78.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσο μπορούμε πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να κλείσω, αλλά θέλω να σας ακούσω.
3: Άμα θέλετε να μου ακούσετε, δεν θέλω όμως εγώ να βγω στον αέρα.
1: Είμαστε ήδη στον αέρα, δεν μπορώ να σας πάρω εκτός.
3: Α, μάλιστα, καλά, εντάξει. Γιατί εγώ βρέθηκα εκεί ακριβώς στην οικοδομή και ξέρω πως έπεσε όλο τα πάντα.
1: Θέλετε να μου πείτε δύο λόγια?
3: Ακούγομαι.
1: Ναι.
3: Έξω.
1: Ναι, ναι, ναι. Στον αέρα είμαστε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Δυστυχώς, παιδιά, ο χρόνος με πιέζει. Αλλιώς θα ήθελα να μιλήσουμε κι άλλο για αυτό, καθώς έχετε πολύ ενδιαφέρουσες μαρτυρίες. Παναγιώτη, ολοκλήρωσε κι εσύ.
4: Ναι,
1: σας χρωστάω κάτι, δεν τα ακούσαμε, αλλά δεν πειράζει. Ήταν πολύ ωραίες οι μαρτυρίες σας, παιδιά.
4: Να σου πω ότι από Καλαμαριά μέχρι εδώ δεν έχει κίνηση. Μέχρι εδώ στις Αλαμίνες δεν έχει κίνηση. Άδειοι δρόμοι. Ο σεισμός, αν θυμάμαι καλά, ήταν 6,7 μας λέγανε εμάς, με 6,8. Και βέβαια μετά κάναμε κανένα δύο μήνες για να ανέβουμε στα σπίτια. Ήμασταν συνέχεια κάτω στις σκηνές και τα λοιπά. Αυτό.
1: Εδώ μου λέγαν φίλοι στο Καπάνιο ότι φύγανε δύο εβδομάδες και πήγανε σε χωριά πέριξ της Θεσσαλονίκης. Ο άντρας μου τους πήρε, ο πατέρας του ήταν τότε πολύ μικρός, ήταν 3 ετών. Τους πήρε και τους πήγε 3 μήνες στο χωριό, στο Καλιστράτη πάνω στην Κοζάνη, στο Βόλιο. Πολλοί ήταν εκείνοι που έφυγαν. Ήταν η μόνη περίοδος που θυμούνται οι καταστηματάρχες στο Καπάνι να έχει κλείσει εκεί η αγορά για δύο εβδομάδες. Γιατί ήταν πολλά, εκεί ήταν πρόχειρες κατασκευές και πέσαν τα πατάρια πάνω στα κεφάλια τους. Ευτυχώς δεν είχαμε εκεί ζητήματα.
4: Δόξα τω Θεώ, μας βοήθησε πολύ ο Θεός και δεν είχαμε τέτοιο. Τώρα, βέβαια, οι κατασκευές μετά από εκεί αρχίσαν και τις φτιάχνανε πιο προσεκτικά και τα λοιπά. Και τώρα βλέπω ακόμα στα μετά, όταν είναι οικοδομές, ότι είναι πιο γερές είναι οι οικοδομές. Αλλά βέβαια τώρα την τεχνοσία την κατέχει η Κίνα, όπου εκεί γίνονται τεράστιοι σεισμοί και πάλι βλέπεις ότι γίνονται ζημίες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ευχαριστώ και όλους εσάς που μοιραστήκατε μαζί μας τις ιστορίες σας. Πάμε να συνεχίσουμε με το μαγκαζίνο των παραπολιτικών. Σας αφήνω μουσικά. Καταλαβαίνω ότι αυτές οι θύμισες για κάποιους είναι θλιβερές. Ωστόσο, πρέπει να τις χωνεύουμε μέσα μας και να προχωράμε πιο δυνατοί. Και κρατώ και το μήνυμα που έστειλε ο ακροατής και η ακροάτρια, ότι πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας και ας μην φοβόμαστε. Καλή συνέχεια.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
5: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Να σου πω ότι τον καταλάβαμε μέχρι και στα Χανιά από τη μακρινή Γάβδο, δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό. Διπλή σεισμική δόνηση, 12.31 η πρώτη, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 12.37 η δεύτερη, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου και σε μικρό σχετικά εστιακό βάθος. Μια δόνηση που σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και κατόπιν επικοινωνίας με τον Αντιδήμαρχο Γάβδου, τον κύριο Μπαλαμπάκη, έχει προκαλέσει κάποιες μονοκατολισθήσεις στα λεγόμενα μονοπάτια της Γάβδου, χωρίς περισσότερες ζημιές. Ο Δήμος Γάβδου, με όσα μέσα διαθέτει, τα οποία είναι από λιγοστά έως ανύπαρκτα, προσπαθεί να κάνει μια πρώτη καταγραφή, να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Αλλά ευτυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουμε μόνο κάποιες κατολισθήσεις στα μονοπάτια. Το ζήτημα είναι ότι αμέσως μετά τις 12 και 37 και τη διπλή σεισμική δόνηση που είπα νωρίτερα, δεν έχουμε καμία άλλη δόνηση, έστω και μικρή, στο σημείο που εντοπίζεται το επίκεντρο ανατολικά του νησιού. Και αυτό είναι, αν θέλεις, κάτι το οποίο παραξενεύει τους επιστήμονες, οι οποίοι ήδη, από ό,τι τουλάχιστον μπόρεσα να διαβάσω, με αναρτήσεις στο Facebook αναρωτιόνται αν ήταν ιδίως ο κύριος σεισμός ο δεύτερος.
8: Άρα είναι επιφυλακτική, Παντελή, έτσι.
7: Είναι επιφυλακτική, γιατί κατά το παρελθόν τηλέμαχη έχουμε δει και δόνηση 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο συγκεκριμένο σημείο. Και γενικότερα αυτό που παραξενεύει είναι ότι ο σεισμογόνος χώρος, ο έντονος σεισμογόνος χώρος, το λεγόμενο τόξο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, είναι νότια της Γάβδου. Δεν είναι σε εκείνο το σημείο.
8: Μάλιστα.
7: Αυτό είναι που παραξενεύει τους επιστήμονες. Ξέρουν πάντως το σημείο του επικέντρου. Όπως είπα, έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών και το φαινόμενο παρακολουθείται. Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει ανησυχία, γιατί ο σεισμός έγινε έντονος σχεδόν σε όλο το νησί. Και αυτό είναι λίγο που μας ξένησε. Κουνηθήκαμε αρκετά και στα Χανιά, που είναι μεγάλη απόσταση, και μεσολαβεί και θάλασσα, έτσι, από τη Γάβδο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι το κύριο χτύπημα του Εγκέλαδου ή όχι το συγκεκριμένο ανατολικά του ακριτικού μας νησιού.
8: Παντελής, για έτσι το ρεπορτάζ θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολιτικό πεδίο, τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το κυβερνό κόμμα. Για τα πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο θα μας ενημερώσει η Πέννη Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Πέννη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά, βρίσκονται σε προεκλογική τροχιά. Θα σταθούμε περισσότερο στο κυβερνό κόμμα, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες παρεμβάσεις του έχει δώσει το στίγμα ότι έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος με ορίζοντα τις κάλπες που επιμένει πως θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις εκλογικές λίστες. Και το λέω αυτό διότι έχει διαπιστωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι στην περιφέρεια, στην επαρχία εννοώ, οι ψηφοφόροι, η εκλογική προτίμηση των ψηφοφόρων διαμορφώνεται από τον Σταυρό. Δηλαδή παίζει ρόλο το ποιον άνθρωπο θα έχουν στην διάθεσή τους να ψηφίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, το επιτελείο της Πειραιός, ο νέος γραμματέας ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τους επιτελείς, τον Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή, τον Στέλιο Κονταδάκη και τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν υποψηφιότητες από ολόκληρη την επικράτεια. Οι στόχοι είναι δύο. Ο ένας είναι η συσπήρωση και ο άλλος, και πολύ σημαντικός, είναι η ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ένα σαφάρι σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου αναζητούνται νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα και ηλικιακά, αλλά και φρέσκα πρόσωπα, με την έννοια ότι δεν έχουν ξανακατέβει σε εκλογική διαδικασία βουλευτικών εκλογών. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις, όπως είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βόρειο τομέα, η Ειρήνη Αγαπητάκη στα δυτικά, ο Νίκος Ρωμανός στα νότια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η Αλεξάνδρα Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου στην Αλφα Αθηνών, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Αλφα Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής, και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, βέβαια, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν μια πρώτη φουρνιά ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και ένα ακόμη κύμα ανακοινώσεων. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια κάτι, να σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Απλά δίνεται χρόνο σε αυτούς τους υποψηφίους να τρέξουν τον προεκλογικό αγώνα και να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο, στην ευρύτερη προσπάθεια να συμβάλλουν στις περιοδίες και σε όλες τις δράσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, θα δείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχουμε πάρα πολλά ονόματα τα οποία είτε συζητούν με το Μέγαρο Μαξίμου, είτε τους βολιδοσκοπούν οι επιτελείς της Πειραιός. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, ο υφυπουργός υποδομών, ο Νίκος Ταχιάος στην Αλφα Θεσσαλονίκης, που φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μια υποψηφιότητα, δεν έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του. Θα σταθούμε στα πρόσωπα επίσης, τα οποία είναι η γενιά των τριαντάριδων, που επίσης θα έχουν σημαντικό μερίδιο στα ψηφοδέλτια. Μεταξύ άλλων ονομάτων που ακούγονται είναι ο γιος του Ευάγγελου Μπασιάκου, του παλαιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Μπασιάκος, στη Βιωτία. Είναι η κόρη του Γιάννη Τραγάκη στη Β' Πειραιά, η Αργυρό Τραγάκη. Και ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βολιδοσκοπεί η Πειραιώς είναι πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες που έχουν επαφή με την τοπική κοινωνία, μιλούν με ανθρώπους της κοινωνίας καθημερινά και εκτιμάται ότι θα δώσουν ένα boost στα ψηφοδέλτια.
8: Το σίγουρο είναι ότι έχουν πάρει πολύ σήμερα την εφημερίδα παραπολιτικά και την ξεκοκαλίζουν στην κυριολεξία.
9: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα από όλη την Ελλάδα. Τώρα τι να πούμε εδώ πέρα 100 ονόματα να πάρει στην εφημερίδα.
8: Περισσότερα θα παραπέμψουμε στην εφημερίδα μας. Ευχαριστούμε, Πένι.
9: Εγώ ευχαριστώ.
8: Πένι Αβραμίδη στο ρεπορτάζ. Καινούργιες εισόδους και νέα πρόσωπα έχουμε επίσης στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ αλλά και στην Ελλάδα, στο Άλεξη Τσίπρα. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Τη εφημερίδα στο Κάρφι. Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για να πάρω τη σκυτάλη από την Πέννη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και στην Καρυλάου Τρικούπη και στην Αμαλίας. Ανεξάρτητα από το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και για τα δύο κόμματα, και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα, είναι κομβικά τα πρόσωπα που θα βάλουν στα ψηφοδέλτια. Η Χαριλάου Τρικούπη, περιμένουμε ίσως το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί ένας πρώτος κύκλος ονομάτων, κυρίως πρόσωπα που έχουν ή είχαν κορυφαίους ρόλους, όπως για παράδειγμα ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρόπουλος, που θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, η κ. Διαμαντοπούλου, που θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης δικαιοσύνης, που θα είναι επίσης στο νότιο τομέα, ο Δημήτρης Μάτιος, βουλευτής επικρατείας, που θα είναι στο βόρειο τομέα, ο Παναγιώτης Δοδονής, επίσης βουλευτής επικρατείας, που θα είναι υποψήφιος στην Λέσβο. Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο κύριος Καρχημάκης, Λευτέρης Καρχημάκης, που θα είναι υποψήφιος στον δυτικό τομέα. Θανάση Γλαβίνα στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ενώ όλες τις πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Αναφερόμαστε σε στελέχη που είναι πρώτη της γραμμής και δεν είχαν εκλογική περιφέρεια. Έτσι τώρα. Για τον κύριο Τσίπρα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το να βγάλει νέα πρόσωπα. Οι πληροφορίες τηλέμαχοι από την Αμαλίας αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση θέλουν ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοδελτίων να πλαισιωθεί από καινούργια φρέσκα πρόσωπα. Μερικά από αυτά είναι που βλέπουμε να κάνουν, να έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός και στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ και στα ραδιόφωνα. Όπως για παράδειγμα η Άννα Παπαδοπούλου στον δυτικό τομέα, ο Διονύσης Τεμπονέρας στον νότιο τομέα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στην Μεσσηνία, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος στην Ηλία, Ντόνης Σαγολίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα ονόματα που έχουμε σήμερα στο ρεπορτάζ, ενώ ερωτηματικό είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου, η Θεόνη Κουφονικολάκου. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και στο επικρατείας, μένει να το δούμε, αλλά άλλο ένα ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα είναι το αν και το πότε θα συμπεριλάβει και βουλευτές, γνωστά πρόσωπα από τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Αχτσιόγλου, έστω την κυρία Γεροβασίλη, που για να σου πω είναι το μόνο από τους εν ενεργεία βουλευτές σίγουρο πρόσωπο που θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γεροβασίλη. Τη Ελλάδα, συγγνώμη, η κυρία Γεροβασίλη, η πιο στενή, από τις πιο στενές συνομιλήτριες του πρώην Πρωθυπουργού.
8: Η δύναμη της συνήθειας, Ανδρέα.
10: Ναι, εντάξει, το να λέμε ναι, μπράβο. Να ξεκολλήσει το μυαλό από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει και εμείς να το συνηθίσουμε. Ελάς.
8: Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, η δραστηριοποίηση της Σεύρων ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες αιτιάσεις της Άγκυρας, τονίζει στα παραπολιτικά. Στην εφημερίδα μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αποκαλύπτοντας τα επόμενα θεσμικά βήματα της κυβέρνησης σε σχέση με τις πολεοδομίες. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και την αποκαλυπτική συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
11: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Κωνσταντίνου και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Σταύρο Παπασταύρου. Άρτα από την Αμερική με πολύ σημαντικές συναντήσεις εκεί και με επανενεργοποίηση και ενίσχυση του σχήματος 3-1 στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Ελλάδα και προς Ισραήλ, συν την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής. Από εκεί και μετά λοιπόν το ρωτάμε στην συνέντευξη μεταξύ άλλων και για τις ενστάσεις που προβάλλει και τις αξιώσεις που γύρει η Τουρκία. Και μάλιστα και με την γαλάζια πανδημία των νομοσχέδιων που αναμένεται να έρθει μέσα στο φθινόπωρο. Στην περιοχή λοιπόν λέω, του Αιγαίου και συγκεκριμένα στα κόπεδα τα οποία έχουν ήδη υποκηρυχθεί, η δραστηριοποίηση της Σεύρων, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας του κόσμου, που λειτουργεί όπως τονίζει πάντα με όρους του διεθνού δικαίου και της νομιμότητας, στην ουσία επισημαίνει ακυρώνει την πράξη της παράνομης εστίασης της Άγκυρας, όπως το παράνομο και ανυπόστατο του πολιτικού μνημόνιου. Ομοίως επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εφημερίδα μας. Και είτε κάποιες πρωτοβουλίες πατρίδας μας, όπως η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δεν στρέφεται το εργατείο τρίτων, έχουν ειρικό σκοπό, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Γι' αυτό λέει και λόγω συνεργασία υποστηρίζεται και από τις ΗΠΑ με την δημιουργία της πλατφόρμας 3-1, εξού και το ταξίδι πρόσφατα στην Αμερική. Από εκεί μετά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλάει και για το τι αλλάζει στις πολεοδομίες, πώς θα μεταφερθούν στο κλιματολόγιο και τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την μεταρρύθμιση. Ενώ μιλάει και για το East Med Gateway Act, είναι νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ. Εξηγεί γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και πώς μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα εφόσον φυσικά ψηφιστεί και από την Ολομέλεια.
8: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μάρκο Γιαννάκη και το στέλεχος της Ελλάς Χάρης Αθανασιάδης.
12: Καταρχάς, για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα που έρχεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι τα 800 εκατομμύρια, το πακέτο που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό, και είναι μια στήριξη που έχει να κάνει φυσικά με την ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα σημαντικό πακέτο αυτό. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, το οποίο, αν θέλετε την δική μου γνώμη, δεν έχει να κάνει με παραγωγία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η οικονομία μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουν
13: προς τα εκεί. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
12: Που θα στηρίξουν μια ευρεία γκάμα συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που είναι στην αγορά και η αγορά μπορεί να πλήττεται για διάφορους λόγους, είτε εναντίον της καταπολέμησης, ας το πούμε έτσι, ενός πακέτου της ακρίβειας, είτε αφορά συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των οφειλετών των πολιτών που θα ξεδιπλωθούν και αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα μακριά από την παραγωγία. Παραγωγία, ξέρετε, είναι κάτι γνώμη μου. Να λέει κανείς ότι κοστίζει 80 ευρώ κάποιο στη τσέπη του, εάν υλοποιήσει μια υπόσχεση που για μένα δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί, όταν η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών στα μέσα μεταφοράς κάνει 27 ευρώ. Είναι ένα ψέμα μαζί με μια παραχολογία. Ψέμα είναι να λες ότι θα μειώσεις και φόρους και θα αυξήσεις και δαπάνες. Εμείς λέμε μειώνουμε φόρους, έχουμε μειώσει 83 φόρους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
14: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ, έχει αποτύχει στο στεγαστικό με τα ενίκια, έχει αποτύχει στην ενέργεια. Αυτή
15: έχει
14: είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, για να δείχνουν ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και για να συγκεντρώνουν. Συγκεντρώνουν τα υπερπλεονάσματα που στην πλάτη των πολιτών, στην ουσία τι γίνεται. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κερδοσκόπος στη χώρα μέσα από τους έμεσους φόρους.
15: Εσείς αναγνωρίζετε
14: μαζεύει τα υπερπλεονάσματα,
15: εσείς.
14: Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα και μετά δίνει αντίδωρα.
15: Ξέρετε,
14: η πραγματικότητα ποια είναι σήμερα. Ένας δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ σκέφτεται, γιατί έβλεπα πριν το ρεπορτάζ, αν θα μπορέσει να αγοράσει κεράσια. Αν θα μπορέσει να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει τα
15: βασικά. Άρα δικά σας στελέχη. Η πραγματικότητα ποια είναι.
14: Δεν αποθεώνουν τα δικά μας στελέχη την κυβέρνηση ως προς τα δημοσιονομικά.
15: Δεν έδωσαν το τα έψημα για την θέση της χώρας στο εξωτερικό.
14: Τι λέμε, ότι μπορεί να παράγεται πλούτος ο οποίος μοιράζεται σε λίγους και αυτό το λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Όταν είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κέρδη και είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τι δείχνει αυτό. Δείχνει τις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες.
16: Επειδή το κόστος είναι πολλών ειδών, δεν είναι μοναχά κόστος.
15: Οικονομικότητα.
16: Ναι. Γι' αυτό εμείς υπολογίσαμε ότι η δωρεάν συγκοινωνίες που θα αποσυμφορήσουν αυτή την πόλη, την Αβιώτη και τη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως, κοστίζουν 250 εκατομμύρια το χρόνο. Έξω τα 50 που έρχονται από τον τουρισμό, 200. Μόνο οι αμοιβές που δόθηκαν σε συμβούλους στο δημόσιο πέρυσι ήταν 585 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2017 ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Άρα το ζήτημα είναι προς τα πού κατευθύνεται και προς τα πού κατανέμεται το χρήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη χώρα στα δύσκολα και κατάφερε να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν οι άλλοι επί 5 χρόνια που μας έβαλαν στα δύσκολα. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι για να μην το ξεχάσω, επειδή το είπαν οι συνομιλητές μου. Το κόστος, την ακρίβεια, το πόσο κάνει η πλατφόρμα, χρήσιμο είναι. Αλλά δεν απαντάει στο γιατί κάνει τόσο. Και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση. Ανάμεσα στον τόπο που παράγεται το προϊόν και στο ράφι. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει σκροκέρδεια.
15: Αυτό το λέγει η κυβέρνηση.
16: Εκεί θα δούμε αν υπάρχει καρτέλ.
15: Αυτό που λέτε το λέγει η κυβέρνηση.
16: Ναι, μόνο που δεν το έκανε επί 7 χρόνια.
8: Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεσμολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
17: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε θρίλερ, παρακολουθούμε ένα θρίλερ με τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Καθοδόν για την Ελβετία, ο Βίτκοφ με τα πυρηνικά ψηλά στην ατζέντα. Ο Λίβανος απειλεί να τα τεινάξει όλα στον αέρα. Βλέπουμε μία έντονη διπλωματική κινητικότητα που υπάρχει έτσι γύρω από το ενδεχόμενο ύπαρξη συνομιλιών στην Ελβετία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ώρα που το ζήτημα του Λιβάνου απειλεί σταθερά να τεινάξει τον αέρα στον αέρα την διαπραγματευτική διαδικασία. Σύμφωνα λοιπόν με το Αμερικανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Αξιώς και Αμερικανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλεί το ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Βίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμβουλίων με το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενδέχεται να ταξιδέψει επίσης στην Ελβετία. Σήμερα οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν, θυμίζουμε, την Παρασκευή πριν από 24 ώρες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στο Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι αρχικά επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας επρόκειτο να είναι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.B. Vance, ο οποίος όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του. Τώρα από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Ουάσινγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά την επίτευξη και χειρία. Στην είδηση, υπενθυμίζουμε, γνωστοποίησε χθες με ανακοίνωσή του το State Department μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από τη σοβαρότερη μέχρι τις τελευταίες ώρες δοκιμασία που αντιμετώπισε η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνη για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ας δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Τόνισε ότι μέσα σε μια εβδομάδα εξαλείψαμε τα πάντα. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Η προειδοποίηση 60 ημερών και το ανοιχτό ενδεχόμενο της δράσης επαναλαμβάνεται στα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε στρατιωτική βάση, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν πετύχει πολλές νίκες, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία με το Ιράν. Και ας πούμε και δύο λόγια για τις προβλέψεις για το πετρέλαιο, για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία, μετά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Η Goldman Sachs ψαλίδισε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent στα $80 για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από τα $90 προηγουμένως και την πρόβλεψή της για τα μέσα επίπεδα του 2027 στα $75 από $80, αναμένοντας ότι οι εξαγωγές από τις χώρες του κόλπου θα επανέλθουν κατά τα τέλη Ιουλίου στα προπολεμικά επίπεδα. Η Morgan Stanley αναμένει επίσης τον Brent στα $80 το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από $95 πριν, εκτιμώντας ότι η αύξηση της παραγωγής στον κόλπο θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και ότι το 80% της χαμένης παραγωγής θα έχει αποκατασταθεί έως τον Δεκέμβριο. Και αυτά είναι τα κυριότερα νέα, οι κυριότερες ειδήσεις που έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
8: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο. Και πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί τα τελευταία δεδομένα ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
18: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνέ.
8: Πάντα κάτι υπάρχει το οποίο φρενάρει τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε θετικό ορίζοντα. Κάποια στιγμή, ενώ πηγαίνουμε προς το θετικό, κάτι γίνεται και τα πράγματα χαλάνε. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε τη συνέχεια. Πάντως, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι θα έχει βάση όλο αυτό. Για δεν ξέρω τώρα. Οι αγορές όμως, εσείς τι λέτε?
18: Ναι, κοιτάξτε. Σίγουρα ο δρόμος δεν θα είναι ευθύγραμμος. Mm-hmm. Έτσι. Θα υπάρξουν στροφές, θα υπάρξουν λακκούβες, πισωγυρίσματα, παλινοδίες. Αλλά νομίζω ότι η βασική βούληση των δύο κυρίων εμπόλεμων πλευρών, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο τη σύγκρουση. Και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, πρώτα η κάθε πλευρά είδε τα περιθώρια της να στενεύουν για διαφορετικούς λόγους και κατόπιν έφτασαν στη συμφωνία. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τυναχτεί στον αέρα η συμφωνία, παρά τα προβλήματα και τις περιπλοκές που υπάρχουν και που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να υπάρχουν.
8: Μάλιστα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση πολλές φορές προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ποιος τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει από αυτή τη διαπραγμάτευση. Αν είναι δηλαδή ο κύριος Τραμπ ή αν είναι το Ιρανικό καθεστώς. Εσείς τι βλέπετε, έχουν χάσει και οι δύο πράγματα, έχουν κερδίσει και οι δύο. Πώς το αξιολογείτε, κύριε Τσίκα?
18: Ότι έχουν χάσει. Mm-hmm. Έτσι. Το Ιράν έχει υποστεί χτυπήματα. Έχει μια σοβαρή μείωση στις καταστροφές στις υποδομές του. Έχει σοβαρή μείωση της στρατιωτικής του δυνατότητας. Περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Έτσι, με άνοδο τιμών, με πληθωρισμό, με κλείσιμο επιχειρήσεων, με ανεργία κλπ. Mm-hmm. Οι ΗΠΑ δαπάνησαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν, ας πούμε, να αναπτύξουν αυτή την επιχείρηση. Τώρα, η ίδια συμφωνία, αν μπορώ να την πω με μία γραμμή, εγώ θα την ακτινογραφούσα ως εξής. Το Ιράν παίρνει κάτι πρακτικό άμεσα, η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει από τη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι, βασικό. Πλην όμως το περιθώρια που είχαν για να συνεχίσουν λόγω των προβλημάτων που σας ανέφερα δεν υπήρχαν. Βέβαια, το Ιράν είχε περισσότερη υπομονή, να το πω έτσι. Γιατί το Ιράν δεν έχει είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Δεν έχει τις πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης.
8: Δεν υπάρχουν γνώμη να πιέζει.
18: Ναι, δεν υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα, δεν υπάρχουν κοινωνία των πολιτών,
8: έτσι,
18: δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολίτευση. Έτσι, με αυτή την έννοια και μπορούσε, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερη υπομονή μέχρι να φέρει τα πράγματα σε ένα σημείο καλύτερης ισορροπίας για το ίδιο. Νοουμένου όμως ότι έχει υποστεί τις καταστροφές και τη μείωση των δυνατοτήτων του που έχουν υπάρξει. Επομένως, κανείς θα πρέπει να δει τώρα από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες
8: και με αβεβαιότητες, έτσι.
18: Το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Mm-hmm. Και ας σκεφτούμε ότι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μιάμισης σελίδας χρειάστηκαν 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Σκεφτείτε τώρα τι θα χρειαστεί και να καταλήξουμε στο καυτό ζήτημα που είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
8: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
18: Να είστε καλά. Γεια σας.
8: Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που είχε ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Οι τιμές στην Ελλάδα σε 10 με 15 μέρες θα επανέλθουν κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, είπε στα Παραπολιτικά 90,1 οικονομολόγος και οικονομικός αναλυτής Ματσόπουλος.
19: Οι τιμές του πετρελαίου και όλων των ενεργειακών commodities εμπορευμάτων επηρεάζονται από 2 βασικές κατηγορίες γεγονότων. Η μία είναι η προσφορά και η ζήτηση σε απόλυτα νούμερα, δηλαδή πόσα βαρέλια ημερησίως χρειάζονται οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις για να δουλέψουν, πόσο βενζίνη καταναλώνεται, πόσο δίζελ, στο οποίο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσής μας υπάρχει μια σταθερότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και υπάρχει ο δεύτερος άξονας μεταβλητών, ο οποίος είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες πολλές φορές τροφοδοτούν είτε και κερδοσκοπικό ράλι, είτε οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου και των άλλων commodities σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 80 δολάρια ένα βαρέλι, που σημαίνει ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν σε συνδυασμό με την κατάπαση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ θα ομαλοποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι δεν φοβόμαστε πιθανή σημαίνει εκ νέου διακοπή της ομαλής λειτουργίας των εξαγωγών μέσω του στενού του Ορμούς. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια θα εισέλθει και αυτή σε ένα καθοδικό σπιράλ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πολύ απλά οι καταναλωτές εκεί που δίνουν αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη θα αρχίσουν να βλέπουν τις επόμενες 10 με 15 μέρες πρώτα ο Θεός την τιμή να επαναφέρεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.
8: Αντίθετα, απεσιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των πρατηριούχων εμπορών καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι οι τιμές μπορεί να περάσουν ακόμη και 4 μήνες πριν επανέλθουν σε προπολεμικό επίπεδο.
20: Τώρα λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Αυτό δεν είναι όμως πράξη μιας ημέρας ή δύο ή μιας εβδομάδας. Να εξασφαλιστεί οι ημερήσιες ανάγκες των χωρών, να εξασφαλιστούν πρώτον. Δεύτερον, να καλυφθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, διότι είναι υποχρέωση συντάγματος για τα κράτη, μια υποχρέωση ασφάλειας. Αυτό θα αργήσει. Γιατί? Είχα πει το πρωί μέσα, υπάρχει μια εφαρμογή που δείχνει πόσα καράβια είναι σε κάθε περιοχή. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Στην περιοχή στενά του Ορμούς υπάρχουν εκατοντάδες καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο αργό. Έχει ξεκινήσει, άνοιξαν τα στενά. Αλλά άνοιξαν σταδιακά με μεγάλο έλεγχο των Ιρανών και ναρκοθέτηση της περιοχής. Αν λοιπόν συμβεί ένα μικρό ατύχημα, θα μας γυρίσει αρκετό καιρό πίσω. Για να περάσουν τα καράβια από εκεί περνάνε πολύ αργούς ρυθμούς. Άρα δεν ξέρω αν και πάλι θα φτάσει για τις ανάγκες να καλυφθούν οι ανάγκες των χωρών. Ειδικά της Νότιας Ευρώπης που το καλοκαίρι είναι μεγάλη κίνηση. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση.
21: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
8: Μπαίνουμε σε μια βάση για να εισαχθούμε σε μια κανονικότητα, εκτίμησε στο Action 24 σχετικά με το ενεργειακό ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και πρώην Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Κώστας Μαθιουδάκης.
22: Κοιτάξτε, δουλειά φαίνεται φως, ναι, αλλά έχουμε και δουλειά. Οπωσδήποτε. Έχουμε και δουλειά γιατί έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει καταστροφές, έχουν καταστραφεί υποδομές. Το μνημόνιο, αυτό που υπογράφηκε, έχει προβλέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ήταν θεραπεύει, ας πούμε, προβλήματα πολλών ετών. Μιλάει ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις στο Ιράν.
23: Σωστά.
22: Ναι. Οι κυρώσεις όχι μόνο στο να πουλάει, αλλά θα ξεπαγώσουν assets που έχει σε άλλες χώρες, θα μπορέσει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο. Άρα μπαίνει μία βάση για να έρθουμε σε μία κανονικότητα, αν μπορεί κανείς να το πει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουμε δει και άλλες φορές να υπάρχει ελπίδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η ελπίδα είναι βάσιμη, ότι θα προχωρήσουμε.
8: Νέα ατυχήματα, καθώς όπως φαίνεται παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το αλκοόλ αποτελεί εγκληματική συνήθεια για πολλούς οδηγούς. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Λέμα. Είχαμε δύο περιστατικά με οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στο Κολωνάκι γύρω στις 10 παρτέρ το χθες το βράδυ, όταν μια 33χρονη γυναίκα προκάλεσε διαδοχικές προσκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας της προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Στο σημείο έφτασε υπό διεύθυνση τροχέας Αθηνών οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της, καθότι κατά την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε πως είχε 0,55 μιλιγκράμμ αναλίτρο εκπνεούμενο αέρα αλκοόλ στον οργανισμό της. Η δεύτερη υπόθεση λίγο νωρίτερα, στην χθες πάλι, μια 32χρονη η οποία όμως είχε άλλους σκοπούς, καθότι κινούμενη στους δρόμους της Καλλιθέας έκλεψε ένα αυτοκίνητο και με αυτό το αυτοκίνητο από την οδό Γρυπάρη κινήθηκε προς την οδό Κρόνου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε στα 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί στην γειτονιά και έπειτα προσέκρουσε σε πεζούλη πολυκατοικίας. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε.
8: Ευτυχώς δεν πήραν κανέναν άνθρωπο παραμάζουμα, γιατί αυτό θα ήταν και το φοβερό, έτσι.
24: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας βίας την εντόπισαν την οδό Ναϊάδων να κινείται πεζή και τις πέρασαν χειροπέδες. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από την κλοπή του οχήματος, το οποίο και κατέστρεψε, διαπιστώθηκε πως το κατά διάρκεια του αλκοτέστ είχε 0,90 μιλιγκράμμ ανά λίτρο εκπνεούμενου αέρα στον οργανισμό.
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Θα πάμε πάλι στο Παντελή για έτσι τώρα, κυρίες και κύριοι, να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Φαίνεται ότι η σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της Αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες, σχετίζεται με αυτή την υπόθεση σύλληψη. Πάμε στο Παντελή, ο οποίος έχει πάντα το πιο έγκυρο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Κρήτη, για να μας πει περισσότερα. Παντελή, καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε και πάλι. Επί του παρόντος, για να συνεχίσω τον πρόλογό σου, δεν σχετίζεται με την υπόθεση.
8: Δεν σχετίζεται. Αυτό Όχι. είναι που βγαίνει τώρα, ε.
0: Ναι, πριν από λίγο, γιατί ήταν επικοινωνήσει πριν από λίγη ώρα, απλά μας έκανε κάποιες δηλώσεις ο δικηγόρος του 43χρονου Σκοπιανού. Σήμερα λοιπόν προσήλθε στα δικαστήρια με την, και το απαγγέλθηκε η κατηγορία για την εμπορία και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης.
8: Σε
0: βαθμό κακοργήματος. Είναι η μόνη κατηγορία που το έχει απαγγελθεί. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί, κάτι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, και μας το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις, ξαναλέω, πριν από ελάχιστα λεπτά, ο δικηγόρος του, ο κύριος Γιάννης Τρικύλης.
8: Εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, τα έχουν πληροφορίες ότι σχετίζεται, ότι έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος.
0: Ότι είναι κάποια... ο νούμερο ένα ύποπτος, ναι. Επίσης αυτό με τις κοιλίδες αίματος.
8: Ναι.
0: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι χθες λοιπόν που έγινε η έρευνα στο σπίτι του, έχουν βρεθεί όχι κοιλίδες αίματος. Έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία μέσω υπεριοδών μπλε ακτίνων, μπλε φωτός, τα οποία εξετάζονται πλέον στα εγκληματολογικά, και δεν υπάρχει ακόμα καμία ταύτιση ότι πρόκειται για κοιλίδες αίματος. Μπορεί να πρόκειται για το οτιδήποτε.
8: Μάλιστα,
0: και
8: μάλιστα.
0: Ξαναλέω ότι η πληροφορία που έχουμε είναι όχι απλά εγκυρότατη, είναι 100% τσεκαρισμένη. Εάν θα αποδειχθεί ότι αυτά που έχουν βρεθεί μέσω Blue Light είναι κοιλίδες αίματος και ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα έρθει σε επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ξαναλέω, καμία ταυτοποίηση.
8: Μάλιστα.
0: Καμία. Προσήλθε με πολύ ισχυρή η αστυνομική δύναμη, οφείλω να σας πω. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή επιχείρηση. Εγώ τόσα χρόνια στα δικαστήρια των Χανίων δεν έχω δει τέτοια δύναμη από πλευράς αστυνομίας. Μάλιστα, άνδρες της Όπκε τον έφεραν με τρία, παρακαλώ, συνολικά οχήματα της Ελλάς. Έμεινε περίπου μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα. Το απαγγέλθηκε η κατηγορία που σας είπα λίγο νωρίτερα, και μόνο αυτή, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης σε βαθμό κακουργήματος, και για την οποία αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες τηλέμαχε των αρχών, χθες από το σπίτι του 43χρονου στην περιοχή της Αγιάς βρέθηκαν αρκετά στοιχεία, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες σακούλες συλλέχθησαν και μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Το αυτοκίνητό του επίσης, αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο το οποίο έχουμε δει σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, βρέθηκε στην περιοχή του Φουρνέ και όχι στην περιοχή της Αγιάς όπως υπόθηκε αρχικά, σε χώρο που διατηρούσε κάποιο ποιμνιοστάσιο με ζώα ο συγκεκριμένος. Και ξαναλέω, και αυτή επίσης είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία. Το βρέθηκε βέβαια κρυμμένος σε έτερο αυτοκίνητο, όπως μάθαμε χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγιάς, όπου παρακολουθήθηκε αρχικά για κάποια πιθανά υπόπτη κίνηση από τους αστυνομικούς, και αργά το βράδυ τον συνέλαβαν και βρέθηκαν αυτά τα δενδρύλια που είπα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να κλείσουμε τηλέμαχε, ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία στοιχειοθετημένη κατηγορία για το θέμα της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
8: Σαφής. Ο Παντελής για έτσι, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Απόφαση βόμβα για 150.000 δικαιούχους από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο κόβει τη μία εκ των δύο συντάξεων χειρίας. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πρόκειται για μια ιστορία που αφορά περίπου 150.000 δικαιούχους συνταξιχειρίας, οι οποίοι είναι εξιδίου δικαιώματος, και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει μία σύνταξη χειρία, μία εθνική σύνταξη μέσα στη σύνταξη χειρίας. Αν δηλαδή κάποιος λαμβάνει τη δική του σύνταξη και έχει κομμάτι, γιατί η σύνταξη, να θυμίσω τηλέμαχη, αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος που είναι ουσιαστικά αναλογή στα αίτια ασφάλισης και τι έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, και προσθετικά την εθνική σύνταξη, η οποία είναι στα 346,86 ευρώ. Τώρα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις έχει κοπεί
2: οι ίδιες τάξεις όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, σε κάποιες δεν έχει κοπεί στους εξιδίου δικαιώματος. Υπήρξε μία προσφυγή για περίπτωση κοπήματος της δεύτερης εθνικής σύνταξης από μία ομοσπονδία και βέβαια το Υπουργείο Εργασίας στήριξε τον νόμο και έτσι έχουμε την απόφαση αυτή, δηλαδή την απόφαση 699 του 2026, προχρησινή απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ουσιαστικά εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 4387 του 16, σε περίπτωση συσσόρευσης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μία μόνο εθνική σύνταξη χορηγείται, υπό την έννοια ότι το άθροισμα των επιμέρους καταβαλλόμενων εθνικών συντάξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα συνταξιούχο το εκάστοτε προβλεπόμενο ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης. Τώρα, πέρα από αυτό τηλέμαχε, βέβαια υπήρχαν πληροφορίες ότι θα αλλάξει αυτό τώρα ή θα αλλάξει, θα δίνουν δηλαδή και τις δύο συντάξεις. Υπάρχει πληροφορία ότι έτσι μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο, όπως είναι γνωστό, τηλέμαχοι, και υπάρχει μια παροχολογία για διάφορα θέματα. Είτε θα δίνονται και οι δύο συντάξεις, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας, δηλαδή θα παραμείνει η εθνική σύνταξη μία, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας από το 50%. Να θυμίσω εδώ ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει στα δύο χρόνια, τηλέμαχε, στα πρώτα δύο χρόνια του θανάτου του συνταξιούχου, ο δικαιούχος σύνταξης λαμβάνει το 70% της σύνταξης κυρίας. Στα μετά από δύο χρόνια, τρία χρόνια, πέφτει το ποσό αυτό στο 50%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να υπάρξει επαναφορά του ποσοστού, δηλαδή στο 70%. Τι λέμε?
3: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε Γιώργο. Ο Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερους δικαιούχους, ενίσχυση για άμεα και πολυτεκνούς περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο πρόγραμμα τουρισμούς για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, Στέλιος Νομικός. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
5: Κλέμα και καλό μεσημέρι. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού πραγματικά σχεδιάζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος, αυτού του νέου προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα ξεκινήσει άμεσα, θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στο ξεκίνημα του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Όπως προανέφερες, προβλέπει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δίνει έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό, δηλαδή το 70% του πακέτου θα πάει εκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Εκεί προσπαθεί να στείλει τους τουρίστες ώστε να ενδυναμωθεί όλη η τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους, ενισχύει την ελληνική οικογένεια, στηρίζει τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους και έχει εκτός των άλλων πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουν αυξηθεί τα όρια, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ για τον άγαμο το όριο πηγαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά από τα 31.000 ευρώ έως τα 33.000 ευρώ και δίνει πολύ μεγάλη έτσι σημασία, επεκτείνοντας τα ανώτατα εισοδηματικά όρια στα 58.000 ευρώ στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.
3: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, Στέλιο μου, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε. Οικονομικός, αναλυτής και οικονομολόγος. Επίλογος, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας, αλλά και της λαϊκής φιλοσοφίας, τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένειά του, η οικογένεια των παραπολιτικών, πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει, υπήρξε μέχρι τέλος μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά σήμερα. Ο επικεφαλής της Next Step Media, Γιάννης Κουρτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι εδώ από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραποντικών, οι τιμές είναι πολύ δύσκολες για όλους μας. Πριν από λίγο βρέθηκε η κηδεία του Ανδρέα Μαζαράκη, αυτής της σπουδαίας προσωπικότητας, η οποία έχει συναντήσει με την παρουσία της στην μετεπολιτευτική Ελλάδα. Έφυγε συνοδευόμενος από τη σημαία του Αστέρα Εξαρχίας στο Φέρατρο. Ήταν τόσο αγαπητός ο Ανδρέας. Βεβαίως ο εκδότης μας, ο κ. Γιάννης Κουρτάκης, ήταν εδώ. Ήμασταν εδώ πολλοί συνάδελφοι από τα παραπολιτικά. Αλλά ο Ανδρέας ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος συνομιλούσε με όλους και τον αγαπούσαν όλοι. Δηλαδή, σαν τα συνεχίλια ακροατές που μας ακούν τώρα, ότι ήταν εδώ ο κ. Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος ήταν συνοδοιπόρος του Ανδρέα Μαζαράκη από τα χρόνια των Εξαρχείων. Ήταν υπουργοί όπως ο κ. Ευδερικάκος, ο κ. Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο Δημήτρης Φορέφας, ο κ. Αλιώτης. Όλη η παλιά φουρνιά.
6: Δημήτρη Γιαννακόπουλε, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωνε πάντα να φέρνει στο τραπέζι, όπως έφερε σήμερα σε αυτή τη πραγματική συνεξιώδη ακολουθία όλους αυτούς τους ετερόκλητους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Αυτό το γεγονός ότι μπορούσε να συνομιλήσει με τους πάντες, με τον μεγαλύτερο επιστήμονα και με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται έτσι από τα κατώτερα στρώματα του λαού. Ένας λαϊκός φιλόσοφος ήταν.
4: Και όποιος περπατούσε μαζί του εδώ και στην Αθήνα και στα Εξάρχεια Τηλέμαχη, έβλεπε πόσο πολύ πιέζε τον Ανδρέα Μαζαράκη ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αγουγιάννη. Αυτή σήμερα. Είχαν έρθει όλοι εδώ. Μάλιστα ήταν πολύ βαθύς ο πόνος, βουβός ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγε αυτός ο άνθρωπος σπουδαίος.
21: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
4: Ναι, η ικανότητά του στην ανάδειξη προσωπικότητας από το μουσικό στερέωμα, από το γενικότερο καλλιτεχνικό στερέωμα και από το θέατρο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν πολύ μορφωμένος, είχε σπουδάσει και νομική και οικονομικές επιστήμες και έχει σπουδάσει και μουσική. Είχε σπουδάσει και θέατρο, είχε αναδείξει, είχε επαναφέρει στην επικαιρότητα τις μουσικές του Εγγούλ, του Ατίκ, της Μάγιας Μελάγια, της και της Γκρέιτ, της Λίδια, της Μαρινέλλας, του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου, και φέρει πάλι στο προσκήνιο τις ιστορίες της Αθήνας, τις αθλητικές ιστορίες σας πρόεδρος όλα τα χρόνια του Αστέρα Εξουργείων, όλες τις πολιτικές κουβέντες της μεταπολίτευσης, αλλά και όλο το παρασκήνιο αυτό το πολιτικό της μεταπολίτευσης. Ήταν όλοι εδώ, ήταν η ατμόσφαιρα της μεταπολίτευσης σήμερα εδώ. Για να πούμε το τελευταίο αντίο σε αυτό τον πολύ μεγάλο άνθρωπο, σπουδαίο δάσκαλο και σπουδαίο φιλόσοφο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τη Λαμάκη.
6: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Θα κάνει εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Τζένο. Και εκείνο τον χάσαμε πολύ νωρίς.
7: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει! Και ξεσπάει στην εκπομπή ο Εξαρχείων, ο Εκθεμελίων και ο Παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσί και που τον λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
6: Καλησπέρα.
7: Αγόρι μου.
6: Αγόρι μου. Τι κινούσες και πανούσες που λέμε.
7: Τι κινούσες και πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
6: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
7: Για το συμβόλαιο.
6: Δύσκολα τα πράγματα.
7: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
6: Αυτό το κάνουμε.
7: Γιατί το περάσει και με νόμο.
6: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
7: Αργία 1η Μαΐου.
6: Και σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά τα δύο.
7: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
6: Αλλά δεν έχουμε. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί, για το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής μετά το 2015. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Έχουμε τη συνάδελφο αναμενή. Δεν την έχω. Λοιπόν.
9: Λοιπόν, θα πάμε να πούμε περισσότερα για ένα πολύ σημαντικό θέμα και μια συνέντευξη που έχει παρακορήσει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εφημερίδα Παραπολιτικά στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων αλλά και στη σημασία της δωρεάν πρόληψης, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της υγείας. Ο Βασίλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
10: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μια χειμαρόδη συνέντευξη, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στα σημερινά παραπολιτικά, τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα, μας εξηγεί το πρόγραμμα Προλαμβάνω, τέσσερα από τα υποπρογράμματα του οποίου δωρεάν πρόληψης προσυμπτωματικού ελέγχου για χρόνιες νοσηπαστήσεις θα συνεχίσουν μαζί με δύο προγράμματα εκτός του Προλαμβάνω, θα συνεχίσουν από τον κρατικό προλογισμό. Η δωρεάν πρόληψη ήρθε για να μείνει, μας λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας εξηγεί ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε στο νοσοκομείο όταν είχαμε πρόβλημα και τότε γνωρίζαμε το ΕΣΥ. Τώρα το ΕΣΥ το γνωρίζουμε γιατί έρχονται οι κινητές ομάδες υγείας στο σπίτι, έρχονται οι επαγγελματίες.

0: του συνοματικού ελέγχου. Πίσω από τους αριθμούς είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικές μας οικογένειες, λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε, να ανταποκριθούμε στα μηνύματα, τα SMS που παίρνουμε στα κινητά μας για να κάνουμε τις σχετικές εξετάσεις. Κλέμαχη.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Για το μεταναστευτικό, όπως σας είπα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ισχύει από τις 12 Ιουνίου νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Είναι ουσιαστικά και η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει από το 2015. Για την κατάσταση του μεταναστευτικού, μαζί μας τώρα είναι η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
2: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, η συζήτηση για το προσφυγικό παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ. Την ώρα που οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις συνεχίζουν να αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται σήμερα εκτοπισμένοι. Πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται άνθρωποι φυσικά που έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους και αγαπημένα τους πρόσωπα, προσπαθώντας να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους σε μια ξένη χώρα. Όπως μας είπαν στελέχη της IRC Hellas που μίλησαν στα παραπολιτικά, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ετούντες, άσυλο και πρόσφυγες, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν σταματά όταν ένας άνθρωπος λάβει άσυλο ή φτάσει με ασφάλεια σε μια χώρα υποδοχής, αλλά τότε ξεκινά ένας νέος αγώνας για ένταξη, πρόσβαση στην εργασία και τη στέγαση, εκμάθηση της γλώσσας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων και την προστασία των ανθρώπων που αναζητούν διεθνή προστασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο τονίζουν ότι η συζήτηση για το προσφυγικό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους αριθμούς και στις μεταναστευτικές ροές. Να πούμε, Τηλέμαχε, πως ο κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω πως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Άννα Μέη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Άννα. Περισσότερα βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ. Για αυτά και άλλα αθλητικά θέματα μαζί μας η Σοφία Καρακάσιτη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Το αγαπημένο μας Μουντιάλ. Έχουμε τις πρώτες ομάδες που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Αϊτή και η Τουρκία. Να πούμε ότι είχαμε τα ξημερώματα την ήττα της Αϊτής με 3-0 από την Βραζιλία και την ήττα της Τουρκίας με 1-0 από την Παραγουάη. Και ποιο είναι το οξύμορο, Τηλέμαχε? Το οξύμορο είναι για την Τουρκία το εξής. Σε δύο αγώνες έκανε 62 τελικές και δεν βρήκε ούτε ένα γκολ. Συντριπτική κατοχή της μπάλας, 32 τελικές προσπάθειες σήμερα τα ξημερώματα και εννοείται συντετριμένοι οι Τούρκοι μετά το φινάλε με εικόνες κατάρρευσης, ψυχολογική δηλαδή κατάρρευσης, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 8 η ώρα Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία εκτέλεση Αντοστού. Η Γερμανία, η οποία ήταν και η ομάδα που έκανε και το μεγαλύτερο θόρυβο σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα της, ήταν η μοναδική που πέτυχε 7 γκολ. Έχουμε, εννοείται, τα ξημερώματα όπως πανταγώνες στις 3 η σημερινός Κουρασάο. Το οποίο Κουρασάο έχει μπει και στο βιβλίο Guinness, να πούμε, γιατί είναι το μικρότερο έθνος που αγωνίζεται σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, είχαμε την είδηση το πρωί ότι επιτέλους για τους λάτρεις του Νεϊμάρ, από ό,τι όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Το ανακοίνωσε λίγο πολύ ο Κάρλο Αντσελότη σε δηλώσεις του ότι έχει προπονηθεί και επί της ουσίας θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Σκοτσέζους. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμό, δεν έχει καταφέρει φυσικά μέχρι στιγμής να κάνει την εμφάνισή του στο χορτάρι παρά μόνο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες.

0: του από τον πάγκο. Είχαμε και άλλα θέματα, η αλήθεια, σήμερα τηλέμαχε στο Μουντιάλ. Αρχικά είχαμε μια τιμωρία η οποία έχει γίνει viral και αφορά ένα παραγωνό μέσο των Αλμυρών, ο οποίος έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε με το λεγόμενο νόμο Βινίσιους. Και για ποιο λόγο λοιπόν αποβλήθηκε? Γιατί κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και έχει θεσπιστεί ένας νέος κανόνας από τη FIFA, που όποιος ποδοσφαιριστής το κάνει αυτό θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό σε έναν αγώνα Champions League της Ρεάλ με την Μπενφίκα, και είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τη λεκτική βία και τις διακρίσεις στα γήπεδα. Βέβαια, όλο αυτό που αντιλαμβανόμαστε έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί αρχικά πρόκειται για πολύ σημαντικούς αγώνες στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, οπότε θα μπορούσαν να έχουν διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, μιας και οι δύο ομάδες έπαιζαν ούτως ή άλλως για την πρόκρισή τους. Και σίγουρα να πούμε ότι είναι πρώτο θέμα στο Μουντιάλ. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, στην επικαιρότητα την ελληνική, θα πάμε στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος Ιταλός προπονητής που έχει ξεχωρίσει για το πάγκο ως διάδοχο του Ρασβάλου Τσέσκου, Αλέσιο Λύση, αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο και να επί της ουσίας επισημοποιηθεί η έναξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Και να δώσει λύση, έτσι, στο θέμα του προπονητή.
0: Ναι, τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν, μετά και τις διακοπές του καλοκαιριού. Φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά για να έχουν επίσημες ανακοινώσεις για να οριστικοποιηθεί και η πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, ο οποίος περισσότερο είναι γνωστός για τα περάσματά του από ισπανικές ομάδες. Και να πούμε και κάτι έτσι λίγο μεταγραφικό. Είχαμε την είδηση ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι μια περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα μετώπιση, ενός διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κοπεχάγη. Και θα κλείσω με μια είδηση που νομίζω ότι 100% θα ξυπνήσει και πολλές μνήμες, γιατί ποιος δεν λατρεύει το Ροναλντίνιο?
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο λοιπόν, ο μάγος της μπάλας, συμφώνησε με ομάδα της Serie C, την τρίτη δηλαδή κατηγορία της Ιταλίας, επιστρέφει στο ποδόσφαιρο όχι ακριβώς για να παίξει μπάλα, αν και λένε ότι θα δηλωθεί κανονικά στο ρόστερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο που σχετίζεται με την προβολή, το μάρκετινγκ και την ευρύτερη ανάπτυξη του συλλόγου.
1: Θα το δούμε και στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αγαπάει πολύ και την νυχτερινή ζωή την ελληνική.
0: Πάρα πολύ, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Και αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται στην Αμερική. Μάλιστα. Για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση του.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Καραγκάσιδη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι email γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κανονικότητα, χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη υποφερτή, ωραία, και νομίζω ότι και ζέστη η οποία, εντάξει, δεν μας έχει οδηγήσει σε όλες τις παραλίες, αλλά σιγά σιγά θα μας βάλει και σε μια τέτοια πορεία, έτσι δεν είναι?
2: Είναι κανονικό, ένας κανονικός Ιούνιος αυτό, έτσι, που δούμε στην Ελλάδα φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια και σε αντίθεση με αυτό που περνάει και θα περάσει στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη, η οποία αναμένεται
1: σαραντάρια.
2: Ήδη σημειώνται 37, 38, 39 βαθμούς, αλλά αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, ένας ιστορικός καύσωνας και αυτός θα είναι τις επόμενες ημέρες, δηλαδή Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη μέχρι Τετάρτη. Η Γαλλία θα είναι η περιοχή που θα χτυπηθεί περισσότερο από όλες και η Αγγλία. Μιλάμε για 40 βαθμούς στο Παρίσι. Θα σπάσουν ρεκόρ Ιουνίου σε αυτές τις περιοχές.
1: Και έχουν και πολύ υγρασία εκεί λόγω του Σικουάνα.
2: Είναι γενικά πολύ, πολύ ψηλή θερμοκρασία. Κανονικά έχει 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το Παρίσι, και όχι 40 που θα έχει. 15-16 βαθμούς δηλαδή πιο πάνω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα τα μελτέμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών. Φυσάει αρκετά. Έχει βοριάδες δυνατού στο Αιγαίο και στην Αττική. Η αστάθεια πλέον είναι πολύ πολύ περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη θα λέγαμε αυτές τις μέρες. Το αυτό που θα αλλάξει λίγο την επόμενη εβδομάδα είναι ότι πρώτον σιγά σιγά θα εξασθενήσουν λίγο τα μεταμία, λίγο όμως, και θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι όμως σε ακραία επίπεδα, αλλά θα ανέβει, θα φτάσει 35 με 37 τοπικά βαθμούς στις κλασικές περιοχές, πιο ζεστές, μακριά από τη θάλασσα δηλαδή, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Αλλά όχι πάντως καύσωνα σε κάτι ακραίο, δεν θα ζήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω τα κάνω για την εποχή επίπεδα. Με αστάθεια την Τετάρτη και μετά, κυρίως όμως γύρω από τα βουνά σε Δυτική Ευρώπη.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 20 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρία Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην εμπέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορίνιος.
4: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
5: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Mart και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Το ματίνια 250 γραμμάρια μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό μόνο με 2,15. Discount Mart. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
8: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
8: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
7: Και μετά
8: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
7: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
8: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
7: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
8: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
9: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
4: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη,
10: Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου. Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
17: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
16: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
17: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
20: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
22: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
23: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
24: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
23: Ακριβώς όπως εσύ.
25: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
24: ναι,
25: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
26: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
27: Ένα στο οποίο αναφέρεται.
28: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
26: Παρακαλώ. Υπουργό, δεν απαντάτε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
26: Κύριε Υπουργέ.
1: Ποιο είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
0: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου. Και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα, τύπρα.
2: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
3: Τζάμπα λεωφορεία, να κλείσει η κυφορία.

0: Και βγήκαν τα νέα συνθήματα. Πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, etc. και τα λοιπά και τα λοιπά. Και φυσικά εννοείται ότι τα συνθήματα αυτά εμπερικλείουν μέσα την παλιά συνέστηση που είχε ο καθένας για τις υποσχέσεις του τύπου θα. Με άλλο αμπαλάζ και άλλο περιεχόμενο. Κοινώς, τέρμα οι πανελλήνιες, ζήτω οι πανηλήθιες. Ευκολάκια παιδιά, εντάξει, λεωφορεία για όλους, τι θα πει μέχρι τα 24, τζαμπαντάν παντού, σε όσους μένουν και εργάζονται. Γενικώς ένα πράγμα δηλαδή που δεν το καταλαβείς. Μόνο θα μένουν, μόνο θα εργάζονται, θα πρέπει να συνδυάζουν να μένουν και να εργάζονται. Αυτή η Αντωνοπούλου σχίζει να πούμε. Την εγουστάρω πάρα πολύ, την επάω με τα χίλια λέμε. Επίσης αυτό δεν είναι μετακινήσεις βουλευτών, αυτό είναι μουσικές καρέκλες, παιδιά. Καταλήξτε κάπου να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα δεν πεις γιατί να ξέρεις τι γίνεται. Έτσι κι αλλιώς με την μούτα ψηφίζεις, με τη μάπα. Αυτό που λέμε, ο άντρας ξεχωρίζει από το Facebook. Now if you see my baby, tell her this for me. I'm so sad and... Ο Αλέξης κάνει δηλώσεις του τύπου δεν ξεκινάμε, αν και ξεκινήσαμε ήδη. Ζούμε ιστερικές στιγμές, έρχεται να δηλώσει ο Φάμελος. Και βλέπεις τι όμορφα και γλυκά και αρμονικά δένουν όλα αυτά μαζί. Μαζί με την ουμερτά του Νίκου, ο οποίος τα δίνει όλα τζάμπα. Τα δίνει όλα τζάμπα, αλλά μέχρι τα 24. Και λέει κάτσε ρε μάγκα ο Αλέξης, κάτσε να έρθω εγώ να τα κάνουν για όλους. Αλλά για τα αστικά κέντρα, έτσι, μην αφαιρείστε όσοι είστε σε τίποτα κομμοπόλεις, τίποτα χωριά, έτσι. Άλλωστε, ποιος σας φταίει που μείνατε εκεί? Θέλετε τζάμπα λεωφορείο, ελάτε να μείνετε εδώ, μαζί με εμάς. Φλόκος.
1: Δεν είπανε, τι λεωφορεία? Μπορεί να είναι και κτέλ.
0: Με έπιασες κότσο.
1: Άμα είναι κτέλ, τους πιάνει.
0: Κοίτα να δεις τώρα, έτσι. Έκανες μια τρίχα διαφορά, η οποία είναι γουρουνότριχα, δεν είναι απλή τρίχα. Δηλαδή τώρα άμα βγει καπάκι ο Κυριάκος και πει σας μιλήσαν για λεωφορεία.
1: Γατάκι.
0: Δεν σας είπαν για ποια.
1: Έτσι.
0: Και τα κτέλ δωρεάν. Έλα όρμα Κυριάκο, πεδίον δόξης λαμπρό. Μπορείς να χτίσεις δηλαδή. Τώρα θα πεις τζάμπα ούτε η μαμά στον παπά δεν δίνει, αλλά... Όλοι αυτοί που πιστεύουν αυτό το τζάμπο, τότε θυμάσαι μετά δύο όδια που δεν πληρώνανε.
1: Μετά ήρθαν τα μπιλετάκια σπίτι.
0: Με μια χαρά. Μετά κάτσε το μπάνι και γύρνα. Τακ! Που λέμε έτσι. Γιατί όπω και το κάνουμε, παιδιά, αυτά τα τζαμπέολε είναι πράγματα που τα πληρώνουμε όλοι μαζί. Απλά δεν σα το λένε από την αρχή για να μην σα στεναχωρήσουν. Δεν είναι ότι δεν θέλω να σα πω την αλήθεια και σα την κρύβουν. Είναι γιατί σα σέβονται, βρε κουτά. Θέλουν να χαλαρώσετε. Φυσικά έχω και Άδωνη, έχω και Αντωνοπούλου, έχω και αμήχανες στιγμές, έχω και στιγμές με μηχανή και χωρίς μηχανή. Θέλω, αν μπορείς και έχεις την ευχέρεια, να μου βρεις μια Αντωνοπούλου που σου έστειλα, η οποία μας εξηγεί ακριβώς πόσο κοστολογημένα, με ακρίβεια όμως, είναι όλα αυτά που λένε, για να μην νομίζετε ότι σας λένε μπούρδες. Όχι σαν παλιά με τον πρώτο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε το αγροτικό του, δεν ήξερε. Μετά που έμαθε, τα έκανε χειρότερα, γιατί αυτό ήθελε να κάνει στην ουσία.
1: Τι έκανε χειρότερα, δεν κατάλαβα.
0: Τα έκανε χειρότερα επίτηδες, ρε, για να σε ξελαφρώσει, θα το κάνει καλύτερα τώρα την τρίτη φορά που θα έρθει ο Ζούφιος. Όλα έχουν ένα σχέδιο, δεν είναι άντε ξεκινάμε.
2: Ναι. Για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά? Έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
3: Πείτε το,
2: τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν
3: δωρεάν το εισιτήριο
2: για όσους κατοικούν. Προσέξτε, είμαι συγκεκριμένη, μην μπερδευτούμε. Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εισόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται κυρίως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω. Αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο. Συγγνώμη που το κοιτάω από μέσα, αλλά μόλις ανακοινώθηκε. Οπότε ακριβώς. Οπότε θα πρέπει να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Να το πούμε πάρα πολύ σωστά. Το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254. κυρία.
3: Κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις.
2: Το εκτιμόμενο ποσό τη. Το εκτιμόμενο.
3: Κοστολογημένες, εγώ αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι,
3: αυτό,
2: γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
3: Αυτό λέτε.
2: Και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο. Δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Ποια είναι η κοστολόγηση.
1: Κάτσε, περίμενε, έχω πορείες.
0: Κι εγώ πολλές, αλλά γιατί βάλανε αυτή την Αντωνοπούλου. Βάλε τη Ρίτα που ήταν το θάνατο του Μικρούτσικο, που ξέρει καλύτερα τα κόλπα, που μπορεί να μιλήσει με μεγαλύτερη εφράδια.
1: Έχω απορίες.
0: Ρίχτε, παιδί μου, εδώ είμαστε. Λοιπόν,
1: θα μου απαντήσει πώ και τη κυβέρνηση τώρα.
0: Εγώ πάντα θα είμαι τη κυβέρνηση.
1: Λοιπόν, πρώτον, είπε των μεγάλων αστικών κέντρων. Σωστά.
0: Έτσι.
1: Πάτρα. Είναι.
0: Σιγά το μεγάλο αστικό
1: γιατί
0: κέντρο.
1: Γιατί δεν είναι η Πάτρα.
0: Λοιπόν, κοίτα να
1: δει. Ηράκλειο δεν είναι.
0: Να σε πω,
1: Καβάλα δεν είναι.
0: Ξέρεις από πού προκύπτει ότι όλοι αυτοί δεν είναι.
1: Υπό.
0: Γκρινιάζουμε ή δεν γκρινιάζουμε μόνο οι Θεσσαλονικείς ότι δεν μας λογαριάζουν. Όλοι οι άλλοι το έχουν παρά απόφαση.
1: Άρα μόνο για την Αθήνα είναι.
0: Αθήνα και άντε άντα σπάκι του παλιάμπελο. Επειδή ανεβαίνουμε και στην πλατεία Αριστοτέλους και κοιμόμαστε εκεί πέρα στο Λίβι, όπως τα λένε τα ξενοδοχεία τα γύρω-γύρω, άντε να κάνουμε και εσάς να πούμε.
1: Εγώ ξαναλέω. Κάποιες γραμμές του ΟΑΣ τις έχει δώσει το ΚΤΕΛ. Και τι γίνεται.
0: Σου ξαναλέω ότι αυτό δεν το σκέφτηκε ακόμα ο Κυριάκος. Περίμενε μέχρι αύριο το πρωί γιατί μας ακούει. Ξέρεις, επειδή είμαστε κυβερνητικό ραδιόφωνο. Πάρα τον πει εκεί πέρα ο Κυρανάκης, ο Αγκουλάκης, πώς λέγονται όλοι αυτοί να πούμε. Λέω, κοίτα να δεις, αδερφέ, ξέρεις τι που Διογέννης με τον Άρη σήμερα. Για πες. Το και το. Για τα, είπε ο Διογέννης για τα ΚΤΕΛ. Ναι. Τελείως. Και από αύριο που θα πηγαίνω στις Σέρες εγώ για πρόβες, που πηγαίνω, έρχομαι με το λεωφορείο, που έχω τη ζέστη μες στο γόνο.
1: Δεν έχει κλιματιστικό.
0: Αυτό πάλι έχει ένα κλιματιστικό, ίσα ίσα για να μην τους μαλώσουν ότι δεν το βάλανε.
1: Ξέρεις πόσο και το κλιματιστικό.
0: Ξέρεις ότι σε εκείνη την ανηφόρα που πιάνει, κόβει εκείνο το λίγο και με έρχεται. Δηλαδή, φτύνει.
1: Μία ώρα δρόμο είναι, μωρό, γκρίνια είσαι.
0: Δηλαδή, πόση ώρα θες για να ιδρώσεις, ρε άτρεφε.
1: Α, πας από εδώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι την Πάτρα.
0: Από εδώ μέχρι την Πάτρα πάω εγώ με αυτό το λεωφορείο.
1: Όχι, να δουλεύει κανονικά.
0: Κοίταξε, άμα πάω από εδώ μέχρι την Πάτρα με τέτοιο λεωφορείο, θα φάω κανονικά, θα πάρω τον Μπάμπη του Λέλεγκα, τον Δημήτρη του Μινεξέ, θα πάμε να τα κάνουμε όλα τα ράτσα. Γιατί μέχρι να φτάσω στην Πάτρα θα έχω χάσει 10 κιλά από τον Ιδρώτα. Αυτά δεν είναι λύσεις, έτσι. Ξέρετε, δε, με βλέπεις εμένα και να έχω και βεντάλια σαν τις γριές που πηγαίνουν στην Ειδηψώ για λουτρά. Τα κατούκα τη βεντάλια εκεί μέσα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα γίνει τζάμπα, θα τα αντέξω. Κυριακό, δεν πιστεύω σήμερα να έτυχε να μην ακούς, έτσι.
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο μεταφορικό μέσο? Το τζάμπα.
0: Σαν το τζάμπα δεν έχει. Και άσε αυτά που λένε ο τζάμπας πέθανε. Ανασταίνεται κάθε φορά που έχει εκλογές ο τζάμπας. Τσακ! Ανάσταση έχουμε. Ποιος Λάζαρος, ποιος Λάζαρος. Εκλογές. Ο τζάμπας όρθιος, ζωντανός. Μου μερτά λοιπόν και τα δίνουμε όλα τζάμπα. Και φυσικά αυτό που έχουμε ως απέτηση είναι να βγει ο Κυριάκος και να πει για επαναφορά των νεκρών στη ζωή. Τουλάχιστον για την περίοδο των εκλογών, ρε παιδί μου, κάνα χρόνο εξάμεινο πριν, ένα εξάμεινο μετά, να δούμε τους δικούς μας πάλι. Είναι μια καλή ευκαιρία και δεν είναι τίποτα, μπορεί να συμβεί με AI. Έστω, ρε παιδί μου, να μην τρέχουμε στα μνήματα. Ένας ψηφοφόρος ακόμη και με AI θα μας την κάνει τη δουλειά μας. Δίνω και λύσεις, έτσι, δεν πληρώνω. Δεν είμαι κανένας μπατάχτσης να πεις ότι παίρνω τα λεφτά και τα κάνω αμάκα.
1: Τι είσαι, τυχαίος είσαι.
0: Τυχαίος κανένας δεν είναι. Το θέμα είναι η τύχη μας ποια είναι. Πάμε όμως να αλλάξουμε την τύχη μας με τον Αλέξη, τον αδιάφθορο, γιατί πραγματικά, παιδιά, τυχαίοι δεν είμαστε. Ούτε οι ίδιοι είμαστε, αλλά ούτε και διαφορετικοί. Πώς γίνεται, να δες, τους έχω και τους δυο, και έχω βγάλει τη συμπέρασμα.
4: Κοιτάξτε, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Σε ένα τριάρι διαμέρισμα 100 τετραγωνικών, από μια μέση οικογένεια. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά. Δεν είχα ανταντάδες ξενόγλωσσες, δεν ήμουν γιος πολιτικού, δεν μεγάλωσα σε κάποιο τζάκι. Καταλαβαίνω τι σημαίνει να μην βγαίνει.
0: Αναχαθείς, καήλα!
4: Και δεν ήμουν σε μια οικογένεια που είχε στερήσεις. Και κυρίως ασχολήθηκα με την πολιτική, γιατί πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω ότι μέσα από την πολιτική μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα.
0: Και γιατί δεν είχα ανάγκη να δουλέψω.
4: Ανθρώπων. ασχολήθηκα με την πολιτική από όραμα. Όχι γιατί πίστευα ότι θα γίνω πρωθυπουργός, υπουργός.
0: Καλά, αυτό κάνεις να το πιστεύω.
4: Ήταν πάρα πολύ ξένα όλα αυτά. Νομίζω ότι ο βασικός μου πολιτικός αντίπαλος είχε μια τελείως διαφορετική διαδρομή.
0: Ο εαυτός σου.
4: Και θα επαναλαμβάνω ότι κυβέρνησα 4,5 χρόνια στις πιο δύσκολες συνθήκες. Μπορεί να μου καταμαρτυρήσετε πάρα πολλά για τις επιλογές μου. Δεν μπορείτε να καταμαρτυρήσετε ότι οι προθέσεις και η εντυμότητά μου δεν ήταν πάντοτε στις σημαντικές προτεραιότητες των επιλογών μου. Αλλά δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι.
5: Παράξενο και τολμώ να πω και άκρως προβληματικό το γεγονός ότι όλοι θέλουν να πάνε στο πανεπιστήμιο. Α, τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ.
0: Αφού συμφωνείτε, ρε
5: παιδί. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Και δεν πρόκειται να γίνουμε ποτέ. Τι πάει να πει όλοι στο πανεπιστήμιο.
0: Και φυσικά το αξεπέραστο παράδειγμα με τα δάχτυλα, Είναι ίδιος ο αντίχειρος με το δείκτη.
6: Όχι.
0: Ο μεσαίος με τον παράμεσο.
6: Όχι.
0: Ο μικρός με τον αντίχειρα.
6: Όχι.
0: Αρ' τι θέλετε. Τι θέλετε, να πάτε στον Μπουρκρούστια, σας θα δώσει μια με τον Παλτά, να γίνουν πλακέ όλα, να δούμε πώς θα πέσει το κλαρίρο μετά. Και σε λέω ρε Κυριάκο, ρε σε Αλέξη, αφού συμφωνείτε, γιατί διαφωνείτε. Κάντε μαζί ρε σε ένα αυτό να τελειώνουμε να πούμε. Φανταστία μηχανία θα προκαλέσει την ελληνική κοινωνία. Να βγει ο Αλέξη να πει, αυτά τα παιδιά, γράφτηκε στη Νέα Δημοκρατία γιατί... Ή να βγει ο Κυριάκος και να πει, παιδιά, να σας πω κάτι. Προσπάθησα έτσι, προσπάθησα αλλιώς, από εδώ, από εκεί, έκανα τόσα πράγματα. Τώρα που με σέβονται όλοι σαν αποτελεσματικό στην Ευρώπη, στην Αμερική, έχω τα χέρια για να μπορέσω να κατορθώσω το ακατόρθωτο. Για να τους τις πάσω, θα γίνω κομμουνιστής. Αλλά όχι πολύ, τύπου Τσίπρα να πούμε. Και θα κάνουμε ένα νέο κόμμα που θα λέγεται ΤΑΚ! Έτσι θα λέγεται το κόμμα της σύμπραξης μεταξύ Ζούφιου και Αυγουλωμάτη. Θα λέγεται ΤΑΚ! Και θα υπονοεί ότι μας τη φέρανε και ξανακερδίσαν οι ίδιοι. Κυριάκο, ανέχεις το ροφιάνο σου και ακούει την εκπομπή, σε παρακαλώ πολύ, έτσι. Μην ξεχάσεις το έβασμα. Δεν θα καθόμαστε να κατεβάζουμε εμείς ιδέες για σένα, σε την ξαπλά της αυγάς του Μπίνα του Βόλτα, όπως τον λένε, να πούμε. Αν πηγαίνεις να κάνεις motorbike, να πούμε, mountain bike, πώς θα λένε αυτά τα βουνίσια, τα ποδήλατα.
6: Mountain bike.
0: Ναι, ας είναι. Γιατί θα κάνω. Θέλω τα λεφτά μέχρι το πρωί να είναι στο λογαριασμό, έτσι.
6: Όχι στο λογαριασμό. Φαίνεται μεταφορά.
0: Ξέρετε ποιο λογαριασμό. Το λέω συντηματικά, να μην μας κατηγορά και ο κόσμος, να πούμε, είναι δυνατόν. Κάπου να φαινόμαστε κι εμείς νομότυποι, να πούμε. Όχι. Τι είναι αυτά. Τέλος πάντων, στείλε εκείνον που έβγαλε εκείνο το πανεπιστήμιο, πώς τον λένε. Για τέτοιες δουλειές δεν τον έχεις τώρα. Σε βαλίτσα, σε μπάμπερ, σε κάτι, ρε παιδί μου. Να διευκολυνθούμε κι εμείς. Αλλά σκέφτομαι σοβαρά, δηλαδή, ότι τέτοιο πράγμα, δηλαδή. Μόνο την ανακατουσούρα απόφερε ο Τσίπρας είναι άξιος σεβασμού. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Οπότε πάμε να δούμε και το Σδούκο όμως τώρα, έτσι, κατευθείαν. Σδούκου.
7: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι κάτι καινούριο. Το έχουμε ζήσει. Άκουγα προχθές να λέει επίσης ότι τώρα έμαθα και ξέρω τι θα κάνω. Με συγχωρείτε, αυτά τα δίδακτρα στο φροντιστήριο του κυρίου Τσίπρα να μάθει, κόστησαν στον ελληνικό λαό 100 δισεκατομμύρια, ξέρετε.
0: Για όλους.
7: Δεν το λες και λίγο. Είναι λίγο ακριβούτσικο αυτό το έμαθα στα χρόνια που κυβέρνησε ως πρωθυπουργός. Και δεν είμαι και σίγουρη αν έμαθε τελικά.
0: Δεν το Κυριάκος ακόμα μαθεί.
7: Γιατί σε όλο αυτό το βιβλίο που έγραψε την Ιθάκη, το μόνο που είδαμε είναι να προσάπτει τελικά την ευθύνη στους συνεργάτες που επέλεξε. Όπως και να έχει.
8: Παίρνει να
7: η
8: δούμε,
7: αντιπολίτευση γιατί είναι η αντιπολίτευση. Είναι
8: θεμητό,
7: είναι θεμητό να διεκδικεί οποιοδήποτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκλεγεί, γιατί όχι, και πρώτο κόμμα και να γίνει και πρωθυπουργός. Απόλυτα θεμητό. Όμως νομίζω ότι ο κόσμος πια είναι σοφός, είναι όριμος, είναι σε θέση να καταλαβαίνει τον λαϊκισμό και την ψηφοθυρία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο για σένα μόνο. Ναι, πραγματικά αυτή τη σοφία που διακρίνουν στον ελληνικό λαό την έχω τσεκάρει καμιά 30 φορές μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά μιλάμε Γιατί να μην πει ότι φταίγαν οι άλλοι όταν θεωρεί ο ίδιος ότι δεν έφταιγε αυτός. Ποιος του είναι ένα ανεφέρετο δικαίωμα, αναφέρετο δικαίωμα είναι να θεωρεί και να στηρίζει την άποψή του ότι φταίγαν οι άλλοι και όχι αυτός. Ναι, αλλά εσύ τους διάλεξες. Ναι, αλλά δεν μου είχαν δώσει δείγματα ότι θα φταίξουν. Για σατιρητορική. Τώρα τι να λέμε. Εμένα γι' αυτό μου αρέσει ο Άδωνης. Πραγματικά τον ευλέπω και με τρέχουνε τα σάλια, με τρέχουνε. Αλλά θα πάμε και στον Αλέξη που μοιράζει το χρήμα σαν να ενδικότρε, παιδί μου. Και μπαρς. Δηλαδή τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Του Ζιβάγκου τον λείπ.
8: Πέμπτο σημαντικό μέτρο που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εγώ θα θέλω να δώσω πολύ βάρος σε κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες, στους γιατρούς, στους νοσηλευτές του ΕΣΥ,
0: δώσε!
8: Και στους καθηγητές και στους δασκάλους μας.
0: Δώσε!
8: Είναι δείκτης ποιότητας της κοινωνίας μας σήμερα να μην έχουμε δασκάλους και καθηγητές που μαθαίνουν γράμματα στα παιδιά μας που παίρνουν 800 ευρώ. Είναι ντροπή. Και να μην έχουμε χειρουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας,
0: δώσε!
8: Στις burnout, να αμείβονται με πενιχρά, με αναξιοπρεπείς μισθούς. Η ένταξη των καθηγητών και των δασκάλων στο ειδικό μισθολόγιο και μια ουσιαστική αύξηση μεσοσταθμικά 500 ευρώ για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές του ΕΣΥ, νομίζω είναι ένα μέτρο το οποίο θα αναβαθμίσει και τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία που τόσο ανάγκη έχουμε στη χώρα μας.

0: Κοινό με αλουνού παρά όλα τραλαλά. Γιατί έχει μια άλλη παροιμία που δεν μπορώ να την πω με ξένο. Δεν τη λέω. Για όλα έχει ο Τσούφιος, παιδιά, μη στεναχωριέ. Τζάμπα λέει ο Έλλη μέχρι τα 24 τα λεωφορεία. Για όλου, βρε, άσε τώρα. Για όσου κατοικούν και εργάζονται γενικώ. Και γενικώ ένα πέταγμα ητού για όλου. Και επειδή είναι σήμερα μέρα του πατέρα, δεν είναι σήμερα ή χθε ήταν. Είδες, είδες, ποιος μαζεύει, εμάς ποιος μαζεύει. Εκείνη η μητέρα της μάνας έρχεται ένα μήνα πριν και να είστε έτοιμοι. Και να τα λουλουδάδικα, να τα παιδάκια με τα ζουμπούλια στα χέρια. Να έγκυς τούρλα την κοιλιά, να έτσι. Εμείς ψόφια.
1: Εμείς δεν το ξέρουμε.
0: Φαντάσου, το ρωτάω τον Άρη. Και εγώ μην εμείς. Το είδα από έναν που βρέθηκε ένας να υψώσει ένα άστημα. Ένας καημένος ο οποίος χίλια συγγνώμη με το Μιλμπαρντό, δηλαδή, και από ενοχλούμε, αλλά μήπως επειδή σήμερα τυχαίνει να μας έχουν δώσει μια ημέρα του πάντη. Σκάτσε ρε! Καλά, δεν είπαμε. Αμάρε, έτσι, κατένα, εντάξει. Απλώς έκανα μια υπόθεση. Παιδιά, τους πατεράδες σας να τους αγαπάτε λίγο περισσότερο από τις μανάδες σας, γιατί αντέξανε τις μάνες σας. Δεν φαίνεται το έργο του πατέρα. Δεν φαίνεται. Να τα λέμε αυτά.
1: Ούτε Κατερίνα, ακούει.
0: Και τι δουλειά, παιδιά, έχουμε.
1: Δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι. Α, δεν είμαι μπαμπάς.
1: Ναι, αλλά υπονοείς ότι την αντέχεις.
0: Δηλαδή, τι, αν είχαμε.
1: Όχι.
0: Αν θα... Ρε, εσύ, έχουμε παιδιά ή δεν έχουμε. Ούτε μπαμπάς.
1: Δεν υπονοείς ότι την αντέχεις όμως κι εσύ.
0: Εγώ δεν την αντέχω. Άμα ήθελα την ισούταρα, όπως θα μην ισούταρε κι αυτή. Γιατί δεν
1: έλα, καλά το πας.
0: Όχι, έλα. Μα δεν έχουμε κάτι να μας κρατάει, κατάλαβες. Εγώ είμαι σαν του γέρο του Καραμαλή, που δεν είχε κάνει παιδί για να μην τον εκβιάζουν και να μην τον κρατάν από οτιδήποτε. Έχει σοφία αυτή η επιλογή. Να φανταστείς, δεν έκανα παιδιά, δεν οδηγώ αυτοκίνητο και δεν πίνω καφέ. Όταν λέμε για ανώμαλο, να.
1: Ναι, αλλά πίνεις τη ρετσίνα.
0: Ρετσίνα πίνω πολύ και. Και η πιο ωραία, η παγωμένη είναι πουλιο.
1: Με τι όμως, με ζε.
0: Ρετσίνα παγωμένη πουλιο στο γόι, ο οποίος είναι το καλύτερο σουβλατζίδικο απέναντι από την Παναγίτσα την εκκλησία, όπως περνάνε τα κτέλ πρώτη στάση, στο δεξίο το χέρι. Και με το που πάω, τι με φέρνει. Πρώτο πιάτο κατευθείαν πιπεράκια μπακάλικα, άτσαλο, τα αυθεντικά τα μπακάλικα, έτσι. Σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ, και αν δεν τα βρίσκετε, βάζετε τις φωνές. Πού είναι τα πιπεράκια μου! Μια μέρα θα σε πάρω μαζί να πάμε που θα πάω για πρόβα.
1: Κοντά είναι τζάμπα θα πάω.
0: Τι τζάμπα?
1: Τα κτέλ.
0: Στου κάνω εγώ το ειστήριο, κάνουμε ένα δοκιμαστικό. Να δω στο πρόσωπό σου πώς ζωγραφίζεται η κούτρα. Και από εκεί θα σε βγάλω μερικές φωτογραφίες. Κοίτα, να δεις τι έξυπνος, τετραπέραντος είμαι. Πώς θα κερδίσω κι άλλο έμβασμα με μαύρα από τον Κυριάκο. Θα πω, βλέπεις τον Άρη χαρά που έχει. Θα με πείτε, γιατί είναι έτσι. Γιατί είναι έτσι. Τι νομίζεις. Έκανε καμάκι στο δρόμο και ανταποκρίθηκαν.
1: Όχι.
0: Όχι. Τον κέρασα παγωτό.
1: Όχι. Όχι.
0: Πήρε αύξηση στη δουλειά. Όχι. Τον έκανα τα εισιτήρια με το κτέλ για τα σέρας και δεν λέει να κλείσει αυτό το χαμόγελο. Άρα το μέτρο, αν εφαρμοστεί, θα ευωδώσει. Φυσικά συνεχίζουμε πάντα με όλη τη βεντάλια της αριστεράς και τα καλά τους τα λόγια για τον Τσίπρα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε από αυτή την κατηγορία και την κατηγορία χριστιανοκομμουνισμός, δηλαδή Κανέλη.
2: Είμα, δεν υπάρχει πια, διαλύθηκε. Ο Φάμελος μετατράπηκε, συνάδελφος είναι, βουλευτής, ο Φάμελος μετατράπηκε σε καθαριστή ανώνυμης εταιρείας.
3: Καθαριστή.
2: Μα έτσι όπως λειτουργήσε, είναι σαν καθαριστής.
3: Όμως λέει πάμε στον.
2: Ανώνυμης εταιρείας είναι.
3: Πάμε να στηρίξουμε.
2: Έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Υπάρχουν σύντροφοι μέσα δικοί τους, οι οποίοι είναι συνάδελφοί τους, που λένε μας πετά στα σκυλιά. Τώρα στα σοβαρά. Θέλετε να κάνουμε πολιτική σοβαρή συζήτηση για ένα κόμμα που αποφάσισε να λέει Μαϊελάς. Ξέρω εγώ, Μιελάς. Κάπως έτσι, Μαϊελάς είναι. Ναι. Στο διαδίκτυο. Και από την άλλη μεριά. Οι οπαδοί του να λέγονται Λασίτες και Λασίτσες.
0: Ναι, ρε, έχεις κανένα πρόβλημα. Τι καταλαβαίνεις, μια ζωή κόντρα, μια ζωή ξινή, μια ζωή ανάποδη, μια ζωή. Εδώ βρε, μέχρι και του Γιαννόπουλου ανάγκασες, πέταξε τα μικρόφωνα και έφυγε από το πάνελ. Δηλαδή, άμα στρελάνεις.

0: Δεν μας κάνει τη χάρη του ηχητικό.
1: Θα την κάνει.
0: Πού θα πάει, θα μας την κάνει. Γιατί δεν γίνεται τώρα, κύριε ηχητικό μου, να είσαι με την Κανέλη και να μην παίζεις την Κανέλη.
1: Και Γιαννόπουλος
0: τώρα. Δηλαδή, σε παρακαλώ τώρα, δεν είναι ντροπή.
1: Δεν μιλάμε για τυχαίους τώρα
0: πολιτικούς. Όχι, για τον Γιαννόπουλο. Σκάσει παρανοϊκέ και σχιζοφρενή. Είναι δυνατόν να μην παίζει το πρωτοπαλίχαρο του αγωνιστικού Πασόκ.
2: Πρέπει να καθόμαστε τα μαθητούδια να ακούμε.
3: Τότε να μην μας καλεί.
2: Μοιράζομαι τη συζήτηση. Όχι, μοιράζομαι τη συζήτηση. Σας παρακαλώ. Μην με προσβάλλετε, δεν σας προσέβαλα. Με προσβάλλετε. Με προσβάλλετε, εσείς με προσβάλλετε.
3: Με συγχωρείτε.
2: Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά είμαι οικοδέσποινα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε.
4: Πρόεδρε, σε παρακαλούμε να μείνει.
3: Όταν εγώ εμποδίζομαι να πω τις απόψεις μου, δεν μπορώ να καθίσω.
2: Δεν εμποδίζεστε να πείτε τις απόψεις σας, κύριε Γιαννόπουλε. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι. Πρέπει να μιλάνε και οι άλλοι.
3: Κυρία Καλέλη, να πω τις απόψεις τις δικές σου. Όχι.
2: Χωρίς μικρόφωνο δεν ακούγεστε και θα εκτίθεμαι εγώ απλώς να σας απαντάω στο μαύρο σκοτάδι.
3: Όχι, να απαντήσω από εδώ.
4: Ελάτε να καθίσετε να τα πούμε.
0: Δεν κάθομαι.
2: Φοράτε το μικρόφωνο σας.
3: Λοιπόν, ακούτε.
0: Εκπροσέφτεται
3: μια παλιά κατηγορία εναντίον υπουργών της κυβέρνησης. Αυτοί χειρίζονται τα πράγματα. Εγώ σας είπα, αν ήμουν υπουργός θα έκανα μήνυση. Λάθος τους δεν έκαναν μήνυση όταν τους είπαν όλους κλέφτες. Παραδείγματος χάρη. Και λέω ότι εδώ ο κύριος Μπέις είπε μια ανοησία, μια βλακεία. Και καλά του κάνετε, καλά του κάνω και εγώ και να του αναπτύξω. Και σας λέω τούτο. Είναι δυνατόν να πούμε να λέτε τα από μπες και τα από μπες και τα από μπες, το λέω και ο κ. Φούσας, διότι το από μπες. Ποια στοιχεία έχει.
4: Μα τυχαίζουν μπες, κύριε.
3: Ποια στοιχεία έχει.
4: Τυχαίζουν κ. Μπες.
3: Λοιπόν, με συγχωρείς,
4: ο γενικός γραμματέας.
3: Στο μυαλό του Μπέι. Και σε έχασε υπόλοιψη. Εάν κάνει συζήτηση, κύριε.
4: Σας παρακαλώ, κύριε.
3: Αν κάνει συζήτηση με εμένα,
1: κύριε,
3: θα είσαι λογικός
4: και θα βάλεις επιχειρήματα. Και με πολύ υπομονή,
3: μάλιστα. Με εφημολογία και με συνθηματολογία δεν κουβεντιάζω.
0: Άρα Γιαννόπουλε, χάρη που δεν είχε βγει ακόμα ο Δούκας. Ο Μπέις, τι είναι ο Μπέις, τσιρλίντερ ήτανε. Έχω όμως και μια συνωμοσία για τον. Ακόμα δεν πάτησε πόδο ο άνθρωπος, ακόμα δεν. Δηλαδή βλέπεις κάποιον, έχει ρεύμα ρε παιδί μου. Λάθος, εγώ σου λέω λάθος. Βλέπεις τον αγαπάει ο κόσμος, τον λατρεύει, τον θέλει, δεν μπορεί χωρίς αυτόν. Ήπιε πολύ μπλάνκο και ξεχάσει τα πάντα και τον θέλει από την αρχή. Έσκανα πρόβλημα, κατευθείαν πέστε τον φάντε. Δηλαδή τι είναι, Ροδόσταυρος είναι, με τους 666, τι είναι, με τους Έλληνε, με Αστρόπλιο ήρθε. Ένας από εμάς είναι, ένα λαμόγιο όπως είμαστε όλοι μας. Μόνο που αυτός...
1: Συνωμοσία υπάρχει.
0: Λες.
5: Βέβαια, βλέποντας τον ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, βλέπω παγκόσμιους ηγέτες, πρώην πρωθυπουργούς, πρώην προέδρους της Κομισιόν, να λένε το ακριβώς αντίθετο για τον Αλέξη Τσίπρα. Σας απασχολεί αυτό?
6: Πρώτα απ' όλα δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο από αυτό το ντοκιμαντέρ συνειδητά, γιατί και το συγκεκριμένο κανάλι είναι ένα κανάλι που, είναι, που παίζει αυτή τη στιγμή κατά της αριστεράς και ένα συστημικό υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι στημένες εκπομπές και σε στημένες εκπομπές όταν θέλουν να πυροβολήσουν κάποιον ή να δολοφονήσουν ένα χαρακτήρα όπως είπε ο ίδιος.
5: Μα τι λέτε, μιλάω για τους ηγέτες.
6: Μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
5: Πρώην πρωθυπουργή τα λένε, τι σχέση έχει στο Sky τώρα με αυτό?
6: Ότι στο Sky γίνεται εκπομπή.
5: Ναι, αλλά το λέει ένας πρώην πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι ο Sky έψησε τον Ματέο Ρέντσι να πει κάτι κατά του Τσίπρα?
6: Οι πρώην πρωθυπουργοί δεν είναι πολιτικά μέλη κάποιων κομμάτων, δεν ανήκουν σε κάποιους πολιτικούς χώρους. Όλους από το χώρο της δεξιάς είναι και κυρίως των χριστιανοδημοκρατικών. Όσους έχω ακούσει από ρεπορτάζ, γιατί δεν έχω δει καμία εκπομπή, γιατί ξέρω εκ των προτέρων ότι είναι εκπομπή, μια κατευθυνόμενη εκπομπή δολοφονίας χαρακτήρα του Αλέξη Τσίπρα και τέτοια θα έχουμε πάρα.
5: Επειδή εγώ το έχω δει σε αντίθεση με εσάς.
6: Εγώ δεν έχω δει κανένα.
5: Καμία κατευθυνόμενη δηλώσεις ξένων ηγετών είναι. Πάμε και σε ένα τελευταίο.
6: Δηλώσεις κατευθυνόμενων ηγετών. Κατευθυνόμενων ηγετών. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι ηγέτες τώρα, οπότε σε κάποιο μπλοκ και κάποιο παιχνίδι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός. Μια πίτσα πιάσει.
7: Χαμός, μεγάλος χαμός. Θα κλάψουν καρδούλες
8: από... Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
9: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιόστραγγι στο 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatics 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβέζ νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Μαριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
16: Έλα Νίκο! Πω, την πάτησα! Έμεινα στη μέση του δρόμου.
17: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
18: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
19: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
22: Όχι ακόμα.
21: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
22: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στον Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
21: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
22: Περίμενε! Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
21: Συνέχισε! Νιώθω να δυνατίζω ήδη.
22: Φέτα Βέρειας 9,96 το κιλό. Gouda Light Royal 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
21: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
22: Σούπερ Μάρκετ Κάντζας.
21: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
23: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
24: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
25: Καλησπέρα, παιδιά!
26: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
25: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
26: Ακριβώς όπως εσύ.
27: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
25: ναι,
27: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
28: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
29: Στο οποίο
30: ένα
28: Παρακαλώ. Ο υπουργός δεν απαραίτητα. Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
0: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
28: Κύριε Υπουργέ.
1: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
0: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τύπρα.
2: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
3: Γαμάς.
4: Ζήτω ο Ζούφιος, ο κομμουναλίζας. Ένα, δύο, μέχω.

0: Και μήπως πού θα ήμασταν? On top of the world. The gramophone is playing bright. Θυμάστε το Αλβανός τουρίστας? Golden light. Που γελάγαμε. Every note's a sweet delight. Τώρα ο Αλβανός είμαστε εμείς. My
1: heart. Και γελάνε οι άλλοι.
0: Και γελάνε οι Αλβανοί, ναι. I'm sitting on top. Σε μιλάω σούζα η Αλβανία στον τουρισμό, ε. With κλάμα. Μέχρι και η κόρη του Πορτοκαλένιου θέλει να κάνει κόπεδα εκεί πέρα.
2: Καμπρός.
0: Ο καμπρός σας είναι, εντάξει, δεν θα μπαλώσουνε τώρα με το... Για το χρήμα ουδείς δεν μάλωσε ποτέ. Είδες πλούσιους να χωρίζουν? Σε διάσταση. Είναι αλλιώς να είσαι σε διάσταση. Οι φτωχοί σκοτώνονται και χωρίζουν τα τσανάκια τους. Ο πλούσιος γιατί να χωρίσει?
2: Ποιος θα πάρει το σκύλο, ποιος θα πάρει το σκρίνιο.
0: Και ποιος θα ξεβιδώσει τον ντουί από τη λάμπα και τις κουρτίνες και το ξύλο που κρεμνιούνται οι κουρτίνες. Αχ, χαθείτε πλεμπέοι. Ενώ είδες ο Κυριάκος με τη Μαρέβα. Υπήρξαν σε μια διάσταση. Τακτοποιήθηκε το συναισθηματικό μέσο του οικονομικού και επανέκαμψε ο έρωτάς τους. Έτσι κάνουν οι ανθρώποι. Κατά τα άλλα, παιδιά, όχι, ο Εμίλιος Χιλάκης δεν είναι Αλβανός ούτε τουρίστας. Είναι flexible.
2: Νόμιζα ο Εμίλιος το Μήλο θα έλεγες.
0: Ο Εμίλιος το Μήλο, ο άλλος το Κολοκυθάκι.
2: Τι θυμίδι, ο Ανανίας ο Ανανάς.
0: Ο Ανανίας ο Ανανάς, τι θυμήθηκες τώρα.
2: Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ Πίκος Απίκος.
0: Ο Πίκος Απίκος, του πού τον πας? Καταρχήν από τον Πίκο Απίκο νομίζω ότι τσίμπησες και ήθελες να γίνεις δημοσιογράφος.
2: Μην τα λες αυτό.
0: Εγώ δεν τα λέω, εντάξει, δεν τα λέω. Δεν τα λέω, αρχίζει να λέμε. Και μεταξύ μας είπαμε, ο Τσίπρας όμως ο Τζοκόντας. Ο Τσίπρας ο Τζοκόντας.
2: Πάνω παιδιά, που ήταν να βάλω Χιλάκι, με έκοψες τώρα.
0: Όχι, συγγνώμη. Συγγνώμη, τραβιέμαι, μπορώ να ξαναμπω αργότερα.
2: Με έκοψες γιατί πάρω στο καλό, με έκοψες. Όχι, τίποτα άλλο.
0: Συγγνώμη, στο σεξ δεν τα κάνεις αυτά.
2: Ποιο?
0: Στο σεξ επάνω. Άμα λέμε για Χιλάκι, τώρα όλα τα κορίτσια ξέρεις ακούνε.
3: Είναι πως είναι ο πίνακας της Τζοκόντα. Αν το κοιτάξεις, από ποια γωνία και να το κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος. Ο Τσίπρας νομίζω ότι σου μιλάει, σαν να απευθύνεται σε σένα. Θα μου πεις, τώρα αυτό μπορεί να είναι και λαϊκισμός. Όχι. Είναι μια προσπάθεια ενός ανθρώπου ο οποίος πραγματικά τον νοιάζει κάτι. Και πέραν της προσωπικής σχέσης, γιατί θα μου πεις, ρε Χιλάκι, το ξέρεις. Εγώ που δεν το ξέρω, γιατί να το πιστέψω αυτό? Αν δεις πραγματικά τι πρεσβεύει, με έναν τρόπο το κάνει. Σαν αυτό που εγώ πιστεύω την ώρα που πάμε να δούμε γήπεδο, που παίρνουμε Αλέξη, να δούμε την ομάδα που αγαπάμε. Και καθόμαστε δίπλα και βλέπουμε έναν αγώνα. Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου.
0: Αυτά. Εμίλιε έσκησες. Πραγματικά δηλαδή μιλάμε για ένα επιστημονικό πασαλιψατέρ. Όχι απλά μεγάλε μαζί σου είμαστε. Αυτά είναι λαϊκάντζες. Αλλιώς είναι να πεις. Ξέρετε, ο Τσίπρας όταν σε κοιτάει.
2: Αυτό που πρεσβεύει.
0: Αυτό που πρεσβεύει. Και μάλιστα με μπάσα φωνή καβλιάρι.
2: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Γιατί άμα δεν είναι μπάσα η φωνή, δεν είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Εγώ γιατί να σε πιστέψω τώρα.
0: Έτσι. Και θα μιλάς πάντα κοντά στο μικρόφωνο.
2: Εννοείται για να.
0: Αισθαντικά.
2: Θα δώσω και λίγα άλλα.
0: Μπάσα.
2: Και λίγες μεσαίες.
0: Λίγες μεσαίες. Και θέλω να απλώσει ο χώρος για να φάει παπάτσα ο άλλος. Τώρα, μα είσαι
2: σε βλέπω για βραδινή εκπομπή.
0: Πώς το λένε τον άλλο, τον Βαρκάρη. Το βραδινό που είχαμε, τον έχουμε.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, ναι.
2: Κιλιμίδης, ο Μάνος.
0: Ναι, εξαιρετικός.
2: Αγαπημένος.
0: Εξαιρετικός. Απλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό για ώρα. Σπάντα νεύρα μου. Ναι, δεν μπορώ ώρα να το κάνω αυτό. Και παίρνει η άλλη και της λες, κοίταξε να δεις, μη στεναχωριέσαι.
2: Τώρα θυμίζει ένα διάφορο πολύ παλιό.
0: Ναι, εκείνο το ένα κερί. Ένα
2: τηλέφωνο.
0: Ναι,
2: που έλεγε. Τι βραδινές που κάναμε τότε.
0: Αγάπη μου, κοίτα να δεις. Όλα βρίσκονται στο μυαλό σου.
2: Να μην σου πει που θυμίζει τώρα, γιατί θα βγάλει πυριά.
0: Όχι, μην με το κάνει αυτό. Γιατί είμαι που είμαι ερωτικό από μόνο μου. Άμα με το πει και αυτό, θα γίνω έξαλλο. With laughter and joy and fur. Βέβαια, εμένα ο Τσίπρας πιο πολύ με θυμίζει την κραυγή του Μουνκ. Spin and twirl. Όσοι δεν ξέρετε ποια είναι η κραυγή του Μουνκ, είναι εκείνος ο τύπος που πιάνει τη μάπα του εκεί, σε μια γέφυρα και κάνει χωρίς ήχο. Εκείνο όμως είμαστε εμείς που βλέπουμε αυτόν, που αυτός θυμίζει κάποια άλλη, που έτσι κάποιο ο Χιλάκης πάρα τη βολέψει, σε λέει να του βγαίνει, δεν μπορεί. Θα το πάρω εγώ το κρατικό το θέατρο. Θα την πάρω τη λυρική σκηνή. Αν την κατσικωθώ να πούμε.
2: Το καλό ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
2: Ότι παίρνει την κρατική σκηνή και το θέατρο και χωρίς να είναι ο Τσίπρας κυβέρνηση.
0: Βρε, θέλα και πάντως, θέλα είναι σίγουρος ο άνθρωπος.
2: Μα και χωρίς να είναι κυβέρνηση τα παίρνει.
0: Τα πήρε.
2: Φυσικά.
0: Θα τα ξαναπάρει.
2: Εσύ τι πήρες. Όχι, μην πεις, όχι.
0: Εγώ τάχθηκα με το πιθάρι μου. Εγώ ξέρω.
2: Έλα ρε Διογέννη.
0: Τι έλα ρε Διογέννη.
2: Με το πιθάρι σου.
0: Με το πιθάρι. Ναι, εγώ ήθελα ένα πιθάρι. Είχα και ένα καφελίκι που λένε, το ξέρεις το καφελίκι.
2: Όχι.
0: Το τζεσβέ.
2: Κάτι μου λέει αυτό.
0: Ο τζεσβές και το καφελίκι είναι το ίδιο πράγμα. Είναι το τσίγκινο ποτήρι που είχε ο Διογέννης πάνω του.
2: Αχα.
0: Μέχρι που είδε ένα παιδί να πίνει με χτυχούφτα και πέταξε και αυτό. Γιατί δεν γίνεται, αδερφέ. Δεν γίνεται να τα λες όλα για όλους και να σταχώνουν και από πάνω. Ο καθής, αφού τάφει.
2: Ορίστε.

0: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα το έκαστος είναι.
0: Διείσταντοι απόψεις.
1: Διείσταντε και φυσικά υπάρχει η υπηρημηρία. Απ' ένα λέμε τέτοια. Το έκαστος είναι στο αδέκαστο. Δηλαδή, τι κολλάει πιο πολύ. Για να μην σου πω ότι. Τα θυμάσαι και είναι τα μέλη των αποδήμων της Μισελ, της Άννας, της Ασημακοπούλου.
0: Κατά λάθος.
1: Την ενοχή της

0: Και σε λέω, εμένα πιο πολύ την κραυγή του Μουγκ με θυμίζει ή την Γκέρνικα. Την ξέρουμε την Γκέρνικα, έτσι. Που έκανε ο ζωγράφος και πήγε ο Γερμανός και το είδε στο ντουβάρι και του λέει, αυτό εσύ το έκανες μετά τον βομβαρδισμό στην Ισπανία? Λέει, όχι εσείς. Αυτό ακριβώς είναι ο Τσίπρας. Είναι τάλε κουάλε, ταμάμ για ταμάμ. Έτσι λοιπόν ο Ζόφιος, ο Τζοκόντας, ο Μοναλίζας,
1: αποφάσισε,
0: ο Κομουναλίζας.
1: Γκουέρνικα ή Μοναλίζας?
0: Κομουναλίζας πήγε. Δηλαδή είναι σύνθετο, δεν μπορείς να το καταλάβεις, αλλά το δήλωσε ο άνθρωπος. Πατρίδα μας είναι η κοκκινιά. Άντε καλά, κατέβα κάτω γιατί κούρασες. Τώρα, αν σε λίγες ώρες γίναμε αντιπολίτευση, το είπε ο άνθρωπος, σε λίγους μήνες θα είμαστε κυβέρνηση. Και σε ένα χρόνο τον ξαναήπιαμε. Τρίτη φορά αριστερά, με αρχηγό τον Κομουναλίζα. Φυσικά ο Χιλάκης, ξέρεις τι με θύμισε,
1: τι?
0: Γιατί τον βλέπουν να προαλήφεται για κυβερνητική θέση.
1: Και εγώ κάτι μυρίζομαι.
0: Κάτι Υπουργείου Πολιτισμού, με την τουμασά του μισά-μισά να κάνει ένα σταρεπό του αλουνού.
1: Θα μαλώσει με το αυτό σε λεγατό.
0: Όχι ρε, δεν θα μαλώσει. Άμα είναι για μάσα, κανένας δεν μαλώνει ρε εσύ. Εδώ έκατσε ο πάνω στο καμένος να πούμε με το Ζόφιο τώρα.
1: Α, μπορεί μαλώσει... να πάρει τουμασά του Υπουργείου Τουρισμού.
0: Μπράβο. Το οποίο και αυτό έχει τα πολιτιστικά του, διοργανώνει τις καλλιτεχνικές του εκδηλώσεις. Παρακαλώ.
1: Δεν χειρίζεται κονδύλια.
0: Έτσι. Παίρνει εντολές. Κατ' εντολή. Δεν φταίω εγώ, ο μπροστινός μου.
1: Διαχειρίζεται στο εξωτερικό.
0: Πάντως εμένα μου θύμισε έντονα ο Χιλάκης. Κάτι από Χαϊκάλη.
1: Ως υπουργός ή ως ηθοποιός?
0: Ως πολιτευτής. Γιατί προαλήφεται, είπαμε. Αυτά δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Λίγο να συνηθίσω. Πώς λένε, δεν θα το βάλω πολύ.
1: Το
0: κεφαλάκι μόνο.
1: Το καρφί.
0: Παιδιά, ετοιμαστείτε γιατί βράζει η φασουλάδα. Πάρτε τις κουτάλες σας. Ετοιμάζεται η μάσα η καινούργια, έτσι.

0: Κρίμα βρεχυλάκι, γιατί είχες και βαθιά καβλιάρικη φωνή και άρα η σοβαρότης επέστρεψε και επέστρεψε μαζί και ο Γιωτόπουλος. Τώρα γιατί επέστρεψε ο Γιωτόπουλος στη φυλακή αφού σε ένα χρόνο θα βγει?
1: Για να τα πάρει στο κρανίο
0: ή τώρα.
1: Όχι.
0: Με βάζεις λόγια στο στόμα.
1: Από αριστερά είναι.
0: Ζωή.
1: Γράφει και έχει γράψει και ταινίες και σειρές.
0: Την Έλενα Ακρίδα. Την Έλενα Ακρίδα λες, η οποία έγινε έξαλλη. Φυσικά είπε τη μεγάλη κοτσανάρα ο Ζούφιος, ο Κομουναλίζας, ο οποίος τι είπε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Δεν είναι προνόμιο των λίγων και δεν θα πρέπει να... Φαντάσου, τώρα λεωφορείο ποιος θα πάρει?
1: Προνομίου.
0: Προνομίου ποιος θα πάρει? Ο Μαρινάκης, ο... ο Βούι, ο Άγερ. Ποιο θα πάρει, κανένα βιομήχανο, θα πάρει κανένα εφοπλιστή. Ποιο θα πάρει τώρα, εσύ και εγώ, θα πάρουμε λεωφορείο. Καταρχήν, εμεί δεν το παίρνουμε γιατί δεν χωράμε. Όσε φορέ πήγα εδώ στην πλατεία Ελευθερία, θα πάρω λεωφορείο. Μα πώ γίνεται αυτό?
1: Ναι, αλλά αυτοί που λε έχουν εκτόπισμα, άρα μπαίνουν.
0: Αυτοί είναι τόσο επιτίδιοι που λέει ο λαό, που μπορεί να κλείσουν τη θέση του οδηγού για να ανεβούν πρώτοι. Παιδιά, έτσι λοιπόν σταματάει αυτό το. Το προνόμιο για τους λίγους και θα το παίρνουμε όλοι το λεωφορείο και εντελώς τζαμπέ. Ο Αλέξης ο Alternative. Γιατί το δήλωσε και αυτό. There is alternative. Η Θάτσερ είναι αυτή, για να ξέρετε για ποιον το είπε. Congratulations. Ο οποίος μας είπε τι να κάνουμε. Μάθαμε όλοι τα αγγλικά στα Καλούμπια.
1: Κι εγώ στο πτυχάκι τα μάθα, τι έγινε?
0: Εσύ είσαι μεγάλος πασίκλας από μικρός. Και δεν φτάνει που τα μάθα στο στρατηγάκι. Έχεις και προφορά. Την προφορά ρε, πώς την αγόρασες? Για λέγει, πού την βρήκες? Όποιος μαθαίνει έτσι σε φροντιστήρια, λέει, ας πούμε, this

0: running ball.
1: Bye is... bye my darling. Bye. You told me without a say that you leave me and then you went away.
2: Yes I am. Ήταν μιλά σαν το Peter Sellers στο πάρτι.
1: Και θα κάνει μεταφράσει τραγουδιών. Light my cigarette, give me your fire.
2: Γιατί?
1: I have a big pain inside my heart.
2: Δεν κάνανε επιτυχίες αυτά τα τραγούδια.
1: Άναψε το τσιγάρο, δώσ' μου φωτιά.
2: Ναι.
1: Ο μεγάλο dirty με
2: στην καρδιά. Give me. Το δόκι μου είναι αυτό του Κατέλη. Παιδιά, όλα διορθώνονται. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Η ελευθέρας όλα, αρχίζει η προεκλογική περίοδος, ελευθέρας εισαγωγής στα λεωφορεία, ελευθέρας εισαγωγής στα πανεπιστήμια, στο μετρό, στα γήπεδα. Για τα γήπεδα όμως δεν είπαν ο ελευθέρας.
1: Αφού είπε πάνε μαζί με τον Χιλάκη, δεν πάμε μαζί με τον Αλέξη στο γήπεδο.
2: Πάνε μαζί. Τι, επειδή δεν πληρώνουν αυτοί, δεν θα πληρώνει κανένας άλλος.
1: Σου λέει εδώ δεν πληρώνουμε. Γιατί το κάνει του άλλου.
2: Ναι, γιατί αυτοί πού πληρώνουν. Εγώ θυμάμαι και ο Γκάλης έμπαινε στα μπουζούκια, έμπαινε, έβγαινε. Γεια σας.
1: Ο Νίκ
2: δεν κρίκ. Να ξέρεσαι ποιος είναι αυτός ο παίκτης που πήραμε, ο Νίκ Καλάθης.
1: Έλα ρε τώρα, που χθαράς είναι. Έπεσε τον Παναθηναϊκό.
2: Καλά, επειδή δεν ξέρω εγώ, δηλαδή πρέπει να με κοροϊδεύετε. Απλά μου άρεσε το επίθετο. Δηλαδή φαντάζομαι να πες μπάσκετ και να σε Νίκ Καλάθης. Κανονικά δεν είναι αδικημένος τώρα ο Γκάλης που ήταν Νίκ. Και τι Γκάλης, δε. Απάσχησε ο άνθρωπος να κάνει γνωστό ένα επίθετο που ήταν για βουσκό, ας πούμε, Γκάλης. Ενώ άμα λιγόταν και Νίκ Καλάθης, άλλη έγκλη θα είχε. Άλλο σκούντα, άλλο πούσινγκ θα είχε από την αρχή, κατάλαβε. Να τα λέμε όλα, παιδιά. Γι' αυτό είμαστε εδώ, Πανελλήνιες τέλος. Από εδώ και στο εξής. Και τα μπαλάκια μέσα. Όλοι. Δηλαδή δεν έχει καμιά σημασία. Διάβαζες, δεν διάβαζες. Σε λέει ο Τσίπρας, γιατί να κρατήσουν μόνο για μένα το δικαίωμα που ήμουν ένας τούρνος που έκανα 10 χρόνια να βγάλω τη σχολή και να μην το μοιραστώ αυτό.
1: Την έβγαλε.
2: Την έβγαλε, αλλά τι έβαλε για να τη βγάλει.
1: Έχεις αποδείξεις.
2: Εγώ να έχω αποδείξεις.
1: Πού να έχεις
2: αποδείξεις. Θα είμαι ο μόνος που κατηγορεί όλους τους υπόλοιπους με αποδείξεις.
1: Αυτό κάνεις.
2: Χωρίς αποδείξεις.
1: Αυτό κάνεις.
2: Ό,τι κάνουν όλοι. Δηλαδή, να μην συμπλέω.
1: Να πάρουμε το πολιτικό μας ύφος. Πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα.
2: Ναι, αλλά και αυτός με τη γυρίζει πίσω. Άρα ποιος φταίει, ο ανεμιστήρας. Αυτό λέγεται ρητορική. Αυτό το κάνει ο άνθρωπος. Ναι, αλλά γιατί με τη γυρίζει πίσω. Γιατί είναι ούριος ο άνεμος.
1: Ανάποδα οι μηχανές.
2: Ανάποδα οι μηχανές, παιδιά. Ναι, όπως είναι. Και θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο.
1: Έτσι.
2: Μέχρι μεδούλη θα πάει.
1: Και μην γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή.
2: Μην το γυρίζει στην πληγή, μην το γυρίζει. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάλι είπανε, όπως λένε. Και πάμε εδώ να δούμε. Το Πασόκ πού μπορεί να βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί έχω μεγάλη σκορδοκαΐλα για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Νίκος.
3: Για τη συγκεκριμένη πρόταση.
4: Καθολική λοιπόν πρόσβαση δωρεάν για όλους τους νέους έως 24 ετών σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Η οποία έχει έναν περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα.
4: Το θεωρώ ένα μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Όντως, το 70% των νέων ανθρώπων, ειδικά στα αστικά κέντρα, οι περισσότεροι είναι φοιτητές. Άρα πληρώνουν μισό εισιτήριο, όχι ολόκληρο.
4: Ο Πασόκ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση.
3: Εμείς μιλάμε για κάτι πάρα πολύ στοχευμένο.
5: Στοχευμένο.
4: Ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών.
3: Εμείς μιλάμε μόνο για τους φοιτητές.
4: Θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Ξέρες δράμα, Πάτρα, και τον ήπιατε.

0: που θα σκεφτόταν μια κυρία, ας πούμε, αν έβλεπε τον Νίκο, είναι ότι... Όχι, βέβαια, για εραστής, όχι. Βρίσκεται συνέχεια στο μετέπειτα στάδιο. Κοιμάται ολόρθος. Και δεν έκανε και τσιγάρο. Δηλαδή κοιμήθηκε πριν τελειώσει. Έχει σπάσει το φράγμα του τελειώματος. Αλλά είναι κρίμα να μην τον αφήσουμε να αναπτύξει τη στρατηγική πολιτική του.
1: Κάποιος να δει πώς ζει σήμερα η κοινωνία, καλό να επισκεφθεί μία από τις εκατοντάδες λαϊκές που σύνδεται κάθε μέρα σε όλη την Ελλάδα. Να δει πώς οι πολίτες επιλέγουν τι θα βάλουν στο καλάθι και τι θα αφήσουν πίσω. Καλό θα είναι να έρθει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να συναντήσει τον πραγματικό θυμό της κοινωνίας και όχι τον επικοινωνιακό θυμό που εκφράζει ο ίδιος. Να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί έχουμε διπλάσιο πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι στις εσωτερικές υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών εταιριών. Γιατί δεν γίνονται έλεγχοι σε πολλούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Τι απέγινε η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιεν που δήθεν θα είναι το πρόβλημα και δεν παίρνουν πολύ μεγάλα πρόστιμα σε ισχυρούς παίχτες εμπορίας τροφίμων όταν έχουν κάνει δισεκατομμύρια εις βάρος κοινωνίας. Τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει τρίτη τετραετία ακρίβειας. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή τώρα. Μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ που θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα και θα δημιουργήσει μια ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, υπερστελεχωμένη και μια ενιαία αρχή καταναλωτή που θα βάλουν κανόνες σε μια ασύδοτη αγορά. Γιατί για μας, για το ΠΑΣΟ, το κράτος έχει ένα βασικό χρέος, να προστατεύσει τους πολίτες και τα εισοδήματά τους.

0: το αφεντικό τρελάθηκε και τα δίνει όλα τζάμπα, παιδιά. Νίκο, πάει το τέλος της ζουμιρτά, πλησιάζει. Αλλά έχουμε φωνές δυνατές, παιδιά, γι' αυτό μην κοιτάτε τις δημοσκοπήσεις ή αφιαχτά αυτά. Καταρχήν βγαίνουν όλοι πρώτοι. Βγαίνει πρώτη η Κριστιανού, βγαίνει πρώτος ο Μητσοτάκης, βγαίνει πρώτος ο Τσίπρας, βγαίνει πρώτη, μέχρι και η ζωή για λίγο δηλαδή μας φόβησε και αυτή ότι πρώτη. Και δεν είναι τίποτα να κάνει μια ανατροπή. Πλακώ στο ξύλο 5-6 εκεί πέρα μέσα και χαμό. Και να αρχίσουν όλοι. Ζωάρα! Δώσε ζωάρα! Και όταν λέμε πλακώ στο ξύλο, μιλάμε για το λεκτικό ξύλο. Γιατί υπάρχουν πολλοί παρεξηγιάριδε που θα αρχίσουν. Ξέρει τι είπε για σένα. Και είναι αυτό ένα. Και τα παίρνει κατά από το τραπέζι. Αυτό γιατί τα παίρνουν κατά από το τραπέζι, δεν κατάλαβα. Δηλαδή,
1: δεν φαίνεται αυτό, γι' αυτό θα.
0: Τι δεν φαίνεται, ρε. Εδώ βγάζει το παπούτσι και χαϊδέψει του γκόμου το πόδι και αρχίζει αυτή.
1: Γάμα, τη γάμα.
0: Ναι, και αυτή έρχεται σε μια κατάσταση σαν να έφαγε μου σοκολάτα. Δηλαδή, είναι, τι κάνει εσύ κάτω από το τραπέζι, δηλαδή. Μαζεύει κατσαρίδε. Τι κάνει ο ένα έτσι, ο άλλο αλλιώ. Καμπουριάζουν και οι δυο, ο άλλο κάτι παίρνει και χέσει το παντελόνι. Δηλαδή. Δώσ' τα πάνω από το τραπέζι να τελειώνουμε, μας κοροϊδεύετε τώρα. Παλιακά πράγματα, αλλά ο Σαουλίδης εκεί, παιδιά. Δες εδώ.
2: Η ώρα είναι 4. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
6: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
12: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
13: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα
8: γιορτάζουν.
9: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
17: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
18: Καλησπέρα, παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
18: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
20: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
18: ναι,
20: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
21: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
22: Γαμάδ.
0: Εδώ από κολόνα της ΔΕΗ, τζάμπα ένα καλή, τζάμπα δύο.

0: όλο εδώ μέχρι και κόντομ μοίρασες στα παλικάρια να έχουν μαζί τους στα νησιά. Απ' την άλλη, με τι ασχοληθείς, ξύριζα έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν έχει μείνει άνθρωπος για άνθρωπο, δεν έμεινε κανείς. Στο ΠΑΣΟΚ θέλουν να φύγει μόνο ένας προς τιμήν τους, ενώ στο ΣΥΡΙΖΑ τους διώξαν όλους, στο ΠΑΣΟΚ θέλουν μόνο ένας να φύγει, ο Ανδρουλάκης. Εντάξει, είναι πιο τίμιο. Και λέει από το να φύγουμε όλοι εμείς που δεν θέλουμε αυτό, να φύγει αυτός, να μας αδειάσει στη γωνιά, να μπει κανένας άλλος. Α, ο Δούκας περιμένει. Σαν καρτάλι περιμένει, όχι περιμένει. Τώρα όσο αφορά αυτά τα τζάμπα που ακούγονται από εδώ και από εκεί, όχι μέχρι 24, όχι όλοι μαζί, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, όχι βάλει και την Αθήνα, όχι μια που έβλεψε την Αθήνα δεν γίνεται να βάλει στη Θεσσαλονίκη, μην βάλουμε και την Πάτρα, δεν γίνεται να βάλουμε και την Καβάλα, δεν γίνεται να βάλουμε και την Ξάντη. Έλα μην ξεσαλώνεται, είπαμε να κάνουμε που μια χαζομάρα περνάει η ώρα, σε ένα σημείο. Αυτά τα τζάμπα εισιτήρια, παιδιά, είναι σαν την δωρεάν είσοδο που πληρώνεις στην έξοδο. Δηλαδή, δεν πληρώνεις εκείνη την ώρα, απλά παρακρατείται από τους φόρους, οπότε δεν συμφαίνεται. Κατάλαβες. Μπράβο σας, είσαστε ο Μάικ Λαμάρ να ήταν, τέτοια πράγματα δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει, ρε παιδιά. Θα στράβωνε τίποτα κουτάλια, τίποτα μαχαίρια, τίποτα πυρούνια. Εσείς προσπαθείτε να μας στραβώσετε την αγχωή, αλλά προς το παρόν κάτι γίνεται. Ακούμε κάτι ακόμα. Τελικά υπάρχει τζάμπας ή τζάμπα και η λάμπα. Απ' την άλλη έμαθα και τα φρέσκα παιδιά, η Ζωούλα, δεν η ζωή, η ζωή να έχει, τι έκανε, τσακώθηκε με γονείς θυμάτων και μπράβο της που δεν κάνει διακρίσεις και με το αστρικό της σώμα ακόμα κάποια στιγμή θα μαλώσει, την έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει τόσα νεύρα γιατί η Καριστιάνα πήγε και παίρνει κεφαλές τώρα και δεν γίνεται. Από εκεί που ήμασταν πρωτοδεύτεροι και να βγούμε εμείς με αυτοδυναμία. Εμείς καθιερώσαμε να λέμε αυτή την μπουρδα. Να λέμε ότι θα βγούμε πρώτοι. Αν μας την κλέβει αυτή την μπουρδα οι άλλοι, δηλαδή. Άσοι που κλέβουν πολύ του Κασελάκη και βάζουν τα προγράμματα του, λέει τα άλλα κούματα και είναι έξαλλος και αυτός. Παιδιά, το θέμα είναι αυτό, να βρούμε ποιος θα βγει πρώτος. Εγώ άλλο άγχος δεν έχω.
1: Δεν θα υπάρξει η αδίποτε συνεργασία.
2: Άρα δεν θέλετε να κυβερνήσετε.
1: Δεν νομίζω ότι ταυτίζονται οι δύο προσεγγίσεις, διότι το αν θα σίγουρα, όπως έχει δηλώσει επίσης κύριε Καριστιανό, δεν θα μείνει η χώρα κυβέρνητη, αλλά καλό θα είναι να λειτουργήσουμε συνετά και να μένουμε.
2: Εσείς δεν θέλετε να κυβερνήσετε, ή εκτός και αν θεωρείτε ότι θα είστε πρώτο κόμμα.
1: Είναι ένα ενδεχόμενο, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, να υπάρξει και αυτοδυναμία. Κανείς δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Στο κόμμα το δικό σας, η ελπίδα να πάρει αυτοδυναμία.
1: Δεν μπορεί να το αποκλείσει.
3: Όχι,
1: κανείς.
3: Καλά, το ρωτάω εσείς τι πιστεύετε. Αφήστε
1: αυτό
3: το.
1: Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Το βασικό είναι τι πιστεύουν οι πολίτες και ο λαός, ο οποίος κυριαρχικά θα αποφασίσει.
0: Γκρατσία, Κοσκότα! Όχι, συγγνώμη, γκρατσία. Έλα, λέμε! Θα κυβερνηθεί η χώρα, λέμε! Και θέλουμε την Τσίπρα!
4: Κακό που μας βρήκε!
0: Και που είσαι ακόμα! Τους παππούδες να μάστε να μην πηγαίνουν στις τράπεζες περιμένουν για λεφτά. Άντε! Άντε, άντε! Μάνατζι! Γρατσία έρχεται! Μη κυρία Χαριστιανά!

0: μας. Μόνοι μας δεν έχουμε ανάγκη κανέναν, λέμε. Μόνοι μας αυτοδύναμοι. Αυτοδύναμοι και πάλι. Καλώς μας ήρθες, τρελό καρναβάλι. Δεν μ' είπες τρελό, τι να πάρω και ένα Red Bull. Γιατί τέτοια ώρα κάνουν μαθήματα στο σχολείο, θα έπαιρνα και χάπια. Αλλά πού να βρεις τη Λέρη τώρα.
1: Με το ακυβέρνητο ή με αυτό το τραγούδι?
0: Αλλά εγώ τέτοια προβλήματα δεν έχω. Αυτό που λένε ψαρί, κρέας, όλα τα τρώω. Και μια που το έβαλες τώρα, έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι αρχηγοί των κρατών. Είναι τη, η G7 και εδώ δεν βρήκαμε το G5 ακόμα, το σημείο G που λένε, κατάλαβες. Ακόμα ψάχνουμε εδώ πού το έχουν οι γυναίκες. Στην Τουρκία το ψάχνουν γύρω-γύρω από τον Αφαλό, λέει, από εκεί πήγαν στην Τουρκία. Έχει ο καθένας τη μέθοδο του. Δεν θα κρύψω. Ποιος είμαι εγώ να κρίνω? Αν είναι ποτέ δυνατόν, στο Evian. Άκου να δεις πού βρεθήκαν οι κερατούκλητες. Σου λέει πού θα μαζευτούν αυτοί οι άπλητοι, οι αρχηγοί, ούτε εισιτήρια έχουν να φτάσουν στο Evian. Σιγά τώρα. Πήγα μια φορά να πάρω ένα μπουκάλι Evian. Δεν ξέρεις πως γύρισαν αυτό με όλα τα κεφάλια και μη είδαν. Ντράπη, τ' άφησα. Όχι, πιάσε λέω μια θεόνια. Δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Άσε να τρώτε επιδερμίδα και μπαλαμούτι να πούμε από τους ξένοι. Δεν θυμάσαι εκείνα τα πυργέ να πούμε που τα είχαν βρει μέσα, οι πηγές ήταν κατουρημένες, μολυσμένες, τα είχαν αποσύρει πίσω. Πώς θα σε, γιατί ψέματα λέω. Άντε μην πάρω τον Ιώβ, δεν λέγεται. Ο Ιώβ ποιος είναι, είναι φυσικό πρόσωπο. Το Evian λοιπόν, ραντεβού για τον πόλεμο κάνανε, τα ρίξα τα ζητήματα όλα, ότι ο ύπνος της χαράς παίχτηκε, τι από τον πόλεμο των άστρων παίξανε, τι μεγάλες επιτυχίες κατακλητήσαν όλοι, συγχαρήκαν ο ένας τον άλλον. Σε μιλάω, ναι, υπερπαραγωγές. Κατέβηνε ο Πορτοκαλένιος, έσταζε το μαλλί πορτοκαλί απάνω στο άστρο του σακάκι, ήταν εκείνη η γυναίκα του, του Μακρόν, εκεί που έχει κολοτάφλι.
1: Που είναι. Έδωσε σφαλιάρα.
0: Αμπράβο, στο αεροπλάνο που τον έχω σημεία και πήγε απέναντι. Χθες έβλεπα και η Δύση, βγήκε ένας Παλαισταράς, ένας μπουζουξής Αμερικάνος να πούμε και έλεγε: η γυναίκα του, του Ομπάμα είναι άντρας. Είναι. Δεν συμφωνείς Αμερική μαζί μου. Και από κάτω.
1: Χάρηκε.
0: Με αυτούς τώρα εμείς θέλουμε να καταλάβουμε τι θα γίνει με τα πετρέλαια. Πάρεστε κάτι, λέμε, ψιλοτσουλάντε, λέει, μέσα στα στενά του.
1: Να ρέουν άφθονα, είπε.
0: Να ρέουν άφθονα. Βλέπω να τα μπομπαρδίζει πάλι καμιά νύχτα όλα μαζί εκεί που θα ρέουν άφθονα. Και άτυξα. Δεν ξέρετε, ήταν μια τεχνική λεπτομέρεια που δεν την είχαμε συζητήσει και τη θυμήθηκα ξαφνικά. Εγώ έχω ένα κουμπί δίπλα μου και στο κρεβάτι λέω: αμάν! Αυτό δεν το είπαμε. Μπαμ! Πάνω όλα. Μπουρλότσα. Είναι λίγο κυκλοθυμικούλη σου ο Τραμπ. Μια στάλα. Ναι.
1: Όσο πατάει ένα ελέφαντα.
0: Μόνο τόσο, ναι. Και το είπε ο Τραμπ, το είπε, λέει, άντε να τελειώνουμε με αυτό τον πόλεμο, λέει, να ασχοληθώ με την Ουκρανία. Λέω, τώρα μάλιστα. Και έλεγα, τι μας έλειπε, τι μας έλειπε, τώρα τα κούμποσε. Άμα είναι να αφήσει εκείνο το στενό και να πιάσει τα στενά του σακαφλιά, τώρα κουρομήσαμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα με το λαγόψαρο, εσύ, το έχεις δει πως είναι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σαν τον Κερίδη με λέπια.
1: Αν βγάλεις τα γυαλάκια
0: και τον πεις χαμογέλα λίγο και κάνεις κουντινό στο δόντι.
1: Και να πεις ότι δεσμευόμαστε για μια σύγχρονη Ελλάδα.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Μπράβο.
0: Ναι, έχουμε νέα δημοκρατία βυθού. Θαλάσσης. Παιδιά, κάτι τα ψέματα. Αυτά λέει μας γκαγκώσει.
1: Δύο πράγματα δαγκώνουν. Τα α και τα α.
0: Μπαίνει γυμνός στη θάλασσα. Εγώ δεν. Θα ζητήσω από εκείνη τη ζώνη με κλειδαριά που ήταν που φεύγανε στον πόλεμο οι Ροδόσταυροι. Ναι.
1: Σε πισίνα όμως δεν τα έχεις αυτά.
0: Έχεις πισίνα, λαγόψαρα.
1: Όχι, αυτό λέω, δεν τα έχεις αυτά. Πηγαίνεις, κάνεις μανάγιος άνετος.
0: Τώρα να σου πω κάτι, αυτό με φοβίζει περισσότερο γιατί θυμάμαι κάτι θρίλερ, τα πρώτα θρίλερ που βλέπαμε μικρή. Ξέρεις που πήγαινε κάποιος που είχε άκτη ένα συμμαθητή του, Αμερικάνης, μαλακής, και πήγαινε και έριχνε με μια γυάλα πυράγκας μέσα στην πισίνα, μόλις είχαν πει και τρέχανε όλοι αριστερά και δεξιά. Να ξέρει, μην του φάτε κιόλα. Γιατί κάτι σαψάλιδε.
1: Όχι, δεν τρώγεται.
0: Δεν τρώγεται, αλλά κάτι, σου λέω, εντελώ σαψάλιδε. Έχει μερικού τα παίρνουν και τα πουλάνε φτηνά και πηγαίνουν. Ω, πόσο! 3 ευρώ! Όλο αυτό 3 ευρώ! Φέρτε εδώ! Τηγάνι! Παιδιά, έχει τόσο δηλητήριο που ούτε τηγάνι, ούτε μηγάνι, ούτε τίποτα δεν πιάνει. Εντάξει, εθεάθησαν και καρχαρίες.
1: Ναι, η Μάκο.
0: Έτσι τους λένε.
1: Μάκο.
0: Μάκο.
1: Ωραία, σου δώσει μία.
0: Ο Μάκος. Έχουν κάποια σχέση με τη Μακή.
1: Όχι.
0: Μάκο, ε.
1: Μάκο, μάκο.
0: Δεν μου λες, σφυροκέφαλοι εμφανίστηκαν που δηλαδή εδώ στην Τούσλα, ας πούμε.
1: Ο Σονούμπο,
0: γιατί ζέστανε το νερό, το αγαπάνε. Οπότε, παιδιά, απ' έξω. Ωραία είναι η θάλασσα και απ' έξω. Τι έχει τα βέρτα.
1: Κάτι ξέρει παραπάνω ο Λουκουματζής.
0: Καλά είναι χαζός ο Λουκουματζής. Είδες ποτέ ο Λουκουματζής να κάνει μπάνιο?
1: Όχι.
0: Βέβαια όχι. Τι είναι, βγαίνει, κονομάει, αλλά μέσα δεν βουτάει.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν γίνεται. Τελικά από ό,τι έμαθα, την πήδηξε και ο Λιγνάντης. Τώρα δεν πεις, υπάρχει τεχνογνωσία στο πήδημα, αλλά... Εντάξει, από εδώ από εκεί θα τα φέρουμε βόλτα. Έχουμε και το λαό που ξεχνάει τη σημαίνει αριστερά, τριγυρνάει στα τυφλά και ψηφίζει δεξιά. Και πάνω απ' όλα βγάζουν και συνθήματα επίκαιρα, γιατί άκουγα την συνέντευξη το πρωί και έβγαλα το σύνθημα που συνδυάζει και Βιργινία και Γρατσία.
1: Περίμενε να μπει το κατάλληλο.
0: Δώσε.
1: Χαλί.
0: Είμαι έτοιμο. Ψηφίζω την Κρατσία. Και καλά τώρα, και κοσμικό. Και κοσμικό και ανάλαφρο. Και για πρωινάδικο. Για όλο τον κόσμο. Απ' την άλλη, παιδιά, ο κομμουναλίζας, ένας είναι ο κομμουναλίζας που συνδυάζει κομμουνισμό με μοναλίζα. Ο Ζούφιος, ναι, ο Τσίπρας. Είναι ο κομμουναλίζας και είναι και ο Ουμερτάς. Και η Καριστιαπίδας δεν λέγεται. Όχι.
1: Όχι. Δεν βγαίνει.
0: Η Καριστιαπίδας είσαι η Ελπίδας. Εντάξει, θα το φτιάξω. Θέλει δουλίτσα, αλλά ακόμα δεν έφτιαξε και την νεολαία του κόμματος. Περίμενε.
1: Σωστό.
0: Έτσι, εγώ πού να πάω με τους μεγάλους, θα πάω εγώ τώρα.
1: Με την νεολαία.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Οι μεγάλοι πάω και λες αψάσεις αυτούς, βάλτε τους στην νεολαία. Νεολαία δεν υπάρχει ακόμα. Είμαι άστεγος. Έχω πρόβλημα, δεν ξέρω πού να πάω. Και παιδιά, δεν τα λέμε όλα. Δηλαδή, ρώτησε και ο Ζαχαρός τον Αλμπάνι πού βρίσκεται τα λεφτά για το κόμμα, για τον Ελλάς δηλαδή, και είχε 2-3 απαντήσεις. Η πρώτη ήταν: δεν είμαι αρμόδιος.
1: Τίμιο
0: και μάλιστα σε τι περιβάλλον? Πλήρους τιμιότητας. Δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Ρώτησε που τα βρίσκουν τα λεφτά για το κόμμα. Η δεύτερη απάντηση ήταν: αυτοχρηματοδοτείτε. Πώς λένε, αυτοικανοποιείτε. Δηλαδή το παίζει το κόμμα και παράγει. Ό,τι βγάζει από μέσα του το δίνει προς πώληση. Και φυσικά η τρίτη απάντηση όταν ζωρίστηκε ήταν: τα βάζει ο Τσίπρας από την τσέπη του. Τώρα βέβαια είναι μεγάλο ερώτημα αυτό. Από πού βρίσκει τα λεφτά ο Τσίπρας? Γιατί παιδιά να τα λέμε όλα. Ινστιτούτο έχει. Κόμμα έφτιαξε. Και να μην σας πω και το άλλο, ότι μέσα στο 24 προκύψαν από 2 σπίτια που είχε άλλα 4. 6 σπίτια. Από πού τα βρίσκει τα λεφτά ο Ζούφιος, μπορείς να μην πεις?
1: Νοικιάζει.
0: Τι νοικιάζει καλέ?
1: Τα σπίτια που αγόρασε και έχει τώρα τα νοικιάζει.
0: Και φτάνουν αυτά για να συντηρεί ένα Ινστιτούτο, ένα κόμμα και όλα τα υπόλοιπα? Εγώ έχω άλλες υποψίες.
1: Δανεικά.
0: Βρετήρα δανεικά. Βγαίνει με αυτές τις μουστόγριες του ΣΥΡΙΖΑ να πούμε τον ίδιο. Άσε τώρα αυτές που μυρίζουν εκεί παρισόχωμα. Άσε τώρα ψητά μας τώρα. Εδώ πέρα.
1: Τα διέλυσα.
0: Αυτός το διέλυσε πριν και το προηγούμενο του μαγαζί, και αυτό το πάει για διάλυση. Αλλά τέλος πάντων, εμείς τον εμπιστευόμαστε γιατί τον αγαπάμε, τον θέλουμε. Κάνει γκέλ. Είναι ο άνθρωπος που. Ρε παιδί μου, δεν σε έχει τύχει στην παρέα να είναι κάποιος που να ξέρει ότι λέει παπάντζες.
1: Ναι, μόνο στην παρέα.
0: Και που λες φλαράκι, πλησιάζει αρκούδα και την τραβάω μία που... και ήταν ένα ψάρι να πούμε τεράστιο και δεν μπορείς κάτι να το τραβήξει και το δίνω εγώ μία και το κάνω ματάκι.
1: Το πιο ωραίο ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Ότι συνεχίζεις και εσύ την παπάντζα, την τροφοδοτείς, λες για πες.
0: Εκεί ήταν που ήθελα να καταλήξω μέσα στο μυαλό μου, είσαι αυτό το λίγο, αλλά εκεί μέσα είσαι. Ο κόσμος ξέρει τι λέει παπάντζες σε ουζόφιους. Απλά γουστάρει να τον βλέπει και να τον ακούει. Δηλαδή...
1: ερωτεύσιμος.
0: Βρε, δεν είναι αυτό. Διασκεδάζω άλλος. Σε άνοιξε την τηλεόραση, δεν έχει τίποτα. Βάλε ρε μαλακά, δεν μπορεί να μιλήσω Τσίπρας. Σήμερα μιλάς. Είναι σήμερα μιλή. Βάλε. Πατατάκια πήρες. Ουίσκι, βότκες, αυτά. Πού τον... σε ποιο κανάλι τον έχει.
1: Τρίχα.
0: Σκορπάω. Μα πώς έφτασα και έχω τρίχα από το, απ' το κεφάλι μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Γελάδα είμαι και από το γλύφο μου. Έτσι λοιπόν, δηλαδή ενώ τον ξέρεις τον παραμυθά, δεν σε νοιάζει που λέει παραμύθια, σ' αρέσει που έχει αυτή τη δυνότητα να πιστεύει και ο ίδιος ότι τον πιστεύεις εσύ και έτσι κάνεις και εσύ ότι τον πιστεύεις και γίνεται ένα πράγμα χαρμόσυνο γεγονότο. Βέβαια, απ' την άλλη, έχουμε αυτή τη συντηρητική δεξιά που κούρασε. Πραγματικά κουράζει. Γι' αυτό ο κόσμος στρέφεται στην κοινωνία του θεάματος. Και θέλει, ας πούμε, κάτι διαφορετικό. Πόσες φορές ακούς τον Πλεύρη να σου λέει τα ίδια και τα ίδια. Τι, κουράζει.
2: Τώρα στο κόμμα Σαμαρά το οποίο λέτε.
3: Ναι.
2: Προφανώς, εγώ ελπίζω και πιστεύω ότι τελικά ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα κάνει κόμμα. Εγώ, ξέρετε, τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν άνθρωπο. Και σε αξιακό και επίπεδο αρχών, ιδιαίτερο στον Αντώνη Σαμαρά, θεωρώ ότι δεν θα κάνει κόμμα. Εάν όμως κάνει κόμμα, προφανώς δεν θα είναι το ίδιο με τα κόμματα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή που πάνε να παρουσιαστούν δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Θα κάνει ζημιά
2: προφανώς ο Αντώνης Σαμαράς. Ήταν... με αυτό σας λέω, σε λέω συγκριτικά με τα κόμματα που υπάρχουν τώρα, προφανώς είναι άλλη βαρύτητα αν εμφανιστεί ο Αντώνης Σαμαράς με ένα κόμμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός, αρχηγός της παράταξης και με ένα ιδεολογικό στίγμα
4: τώρα...
2: που δεν εμφανιζόταν ως πυροτέχνημα που έχουμε πολλά κόμματα. Όμως, κατά τη δική μου εκτίμηση, επειδή η σχέση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας με την παράταξη δεν είναι προσωποπαγής, είναι αξιακή και σε επίπεδο αρχών, θεωρώ ότι η παράταξή μας, ακόμα και σε μια τέτοια περίπτωση, θα λειτουργήσει ενωμένα και θα αντιληφθεί ο κόσμος, ο κεντροδεξιός της Νέας Δημοκρατίας, ότι η μόνη επιλογή προκειμένου να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της πολιτικής που επιθυμούμε είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Πάντως, αν γίνει...
2: άρα αναγνωρίζω ότι σίγουρα θα είναι σε ένα άλλο επίπεδο η διαχείριση, αλλά πάλι πιστεύω ότι οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας θα μείνουν στον αξιακό τους κορμό που είναι η Νέα Δημοκρατία.
4: Τώρα.

0: Όπως καταλαβαίνετε, λύσεις υπάρχουν άφθονες και φυσικά μην μας αντέπτε από αυτά τα φτάνει, φτάνει, φτάνει. Η καμπάνια του Μαντάνη. Αυτό είναι με τα λεωφορεία. Αντιγράφουν Νέα Υόρκη δήμαρχο. Όγε μη κάντο! Γενικώς δείχνουν παπάντζα ξένοι να την πάρουν, να την δώσουν στους επικοινωνιόλους. Λέει, κάνει και για μας έτσι μια προσαρμογή, ρε παιδί μου. Τι έκανε ο Μαντάνη να πούμε στη Νέα Υόρκη και βγήκε δήμαρχος, κάντε και για μας με τα λεωφορεία. Τώρα βέβαια τους κυλοφρίζουν όλοι εκεί, γιατί έχει κάνει άλλα τα άλλα τα μεγάλα, αλλά τέλος πάντων έχει μια σημασία. Άμα βγεις, βγήκες μία, πώς λέει ο Βουτσάς, τρούπωσα μια, άμα τρουπώσω. Με αυτά και με αυτά όμως αυτό είναι φαντασίες, το παίζαμε στο Μήλο το 1995 στο Έθριο.
1: Χθες.
0: Καλή τι χθες, μη σου πω και επερχόμενο αύριο. Γιατί ό,τι έγινε χθες θα ξαναγίνει αύριο. Να τα λέμε όλα έτσι. Και με αυτά και με αυτά ήθελα να πω ότι δεν έχουμε τι να ψηφίσουμε εμείς οι ακροκεντρώοι. Χαρείτε μας. Και μην ξεχνάτε ότι η εκπομπή είναι μια προσφορά από τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες εταιρείες σούπερ μάρκετ, Μασούτη Σκλαβενίδη Βασιλόπουλου και Λίτλ. Αν δεν τα βρίσκετε, βάλτε τις φωνές.
2: Δεν θέλω να ξέρεις πως εδώ και δύο μήνες είμαι συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Δεν θέλω να ξέρεις πόσο άσκημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Δεν θέλω να ξέρεις πως μου είναι αδιάφορο αν ζω ή δεν ζω. Δεν θέλω να ξέρεις.
3: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Η αλλαγή της εποχής επιβαρύνει τις συσκευές φροντίδας ρούχων με περισσότερα πλησίματα και στεγνώματα για τα ρούχα που θα φυλαχθούν στις δουλάπες. Τα νέα πλυντηριοστεγνοτήρια ρούχων LG είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν μεγάλα φορτία στεγνώματος, να καταναλώνουν την ελάχιστη ενέργεια και να προσφέρουν το μέγιστο βαθμό καθαριότητας. Και με δώρο έναν ατμοκαθαριστή χειρός, οι ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και LG σας παρέχουν την ολοκληρωμένη λύση για τη φροντίδα των ρούχων. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
6: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
7: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
8: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
9: Έλα,
1: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
16: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
17: Καλησπέρα,
18: παιδιά!
19: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
17: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
19: Ακριβώς όπως εσύ.
20: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
21: ναι,
20: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
22: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
23: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
24: Γαμάδ!
0: Πόσο κάνει?

0: Όχι, έτσι ρωτάω, γιατί είδα τις ίδιες μπάμιες στο Ηράκλειο Κρήτης μισή τιμή. Άμα είναι να πεταχτώ πάνω από εκεί μπάμιες. Άρα, Κυριακά, κάνεις κάτι εφαρμογές ώρες-ώρες με τριλένς. Απά στην Καστοριά, απά στη Σάντσα, απά στο Ηράκλειο, απά στις μπάμιες, απά μέχρι την Ανάφη να πάρεις κανένα λεμόνι. Πρακτικά πράγματα. Μπορεί να μην μπορείς, αλλά θα ξέρεις πού σε κοροϊδεύουν, δεν είναι λίγο.
1: Για το μόνο πράγμα που δεν χρειάζεται να πας εκεί που παράγεται είναι τα πιπεράκια
0: Μπακάλικα Πέτρου Άτσαλου. Παιδιά, για να είμαστε συνεπείς δηλαδή και να, μην, για να έχουμε πρόσωπο στην κοινωνία. Δηλαδή, πιπεράκια Μπακάλικα Άτσαλου, ταυτικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, την Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίτλ. Και αν δεν τα βρίσκετε, πατάτε κάτι φωνές που είναι τα πιπεράκια μου που αρχίζουν μπρρρρ και βρέχουν από τον ουρανό. Σε μιλάω ίδια τιμή παντού. Και είναι καλό κάποιον τώρα από τον Πέτρο να βάλει άλλες τιμές σε διαφορετικές γειτονιές, να γίνει μπουρμπουρμπουρμπουρ τρεχάλα από εδώ, μέχρι να φτηνίνουν τα ακριβά και να κρυβίνουν τα φτηνά, μπουρμπουρμπουρμπουρ από την άλλη. Να έχει κάποιο ενδιαφέρον η αγορά, γιατί βγαίνει το πρωί τώρα. Κοιτάς τις εφαρμογές από το πόσο κάνει, ξέχασε να βγάλει και μια εφαρμογή, βάλει το πίσω, γιατί άστο καλύτερα, ή μην το πάρεις. Βέβαια, βγήκε η εφαρμογή, το σκέφτονται τώρα οι αριστεροί πιο πολύ. Δηλαδή, βγήκε η εφαρμογή, θα περάσει να πληρώσει ο πατέρας μου. Είναι μόνο για αριστερούς. Γιατί κοιτάνε, ενημερώνουν τον παπά και αυτός πάει και πληρώνει. Κοινώς, παιδιά, κούνια μπέλα με την τρέλα. Εφαρμογή, πόσο κάνει. Δηλαδή, άμα μάθεις πόσο κάνει, τι θα γίνει, θα πάρεις δύο. Μια τρέλα γενικά και μου αρέσει όλο αυτό. Μπορείτε να μπείτε στα social, στα media μέσα. Έχουν κάνει τικτοκάκι ο Ανδρουλάκης, τικτοκάκι ο Μητσοτάκης. Ο κάθε μικραμένος τώρα λέει, α, έτσι θα τους κερδίσω τους νέους. Πώς, ας πούμε, βγήκε ο Καραμαλής και άρχισε την παπάντζα του στους εντάξει, λέμε ναι. Και στους σκύλους, λέμε ναι. Και στις γάτες, λέμε ναι. Στα ουίσκια, λέμε ναι. Στα σουβλάκια, λέμε ναι. Στη χαρδούμπα, λέμε ναι. Μπαϊρακτάρι, λέμε ναι. Όχι, λέμε στις μπάμιες, όχι στο σπανακόριζο.
2: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανού Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας
0: δεκαετία
2: του 1980.
0: Φρεσκαδούρας!
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Αραιάτιμε.
2: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Στα σκληρά.
2: Όχι στους ξενέρωτους.
0: Στα μπαλακά.
2: Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια,
0: καταχειροκροτείτε από την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας.
2: Αγαπήστε τη ζωή και τη φύση. Τα και ελληνικά πλακώσεις. Βουνά, τα δάση και τις θάλασσες.
0: Ναι.
2: Τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους.
0: Καλημέρα.
2: Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας.
0: Τα κορόιδα.
2: Το νου σας,
0: τα κορόιδα.
2: Σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
0: Τακ! Μπηχτή για το Σαμάρα, κατάλαβες. Τα κερδάμε τα μπιφτέκια, Κωστάκη! Αλλά για τον
1: άλλο. Λέει να μην ξέρω, Κωστάκη, από μπιφτέκια.
0: Κυρίως. Δηλαδή, ποιο είναι. Το μπιφτέκι με το χοντρό το κύμα. Ποιο είναι το μισό-μισό χοιρινό μοσχάρι. Ποιο είναι το
1: τα μυρίζετε, δεν χρειάζεται.
0: Από μακριά κάνει. Αμάν, με καλεί το ένστικτο της επιβίωσης. Παιδιά, τη γυρίζει την μπιφτέκα. Τη γυρίζει γιατί βλέπω ότι παίζουν κάτι συνεννοήσεις τελευταία μεταξύ Κυριάκου και Κωστάκη. Γιατί όλα αυτά είναι τα αποδοτικά. Θα με πεις που τα ξέρεις. Αν τα ξέρω εγώ που τα παίρνω από την Νέα Δημοκρατία, ποιος τα ξέρει τώρα. Τον έκανε, τον λέει, κοίταξε. Θα το κανονίσουμε με τον Ανιψιό. Δεν θα πεις κουβέντα. Πες για τα πρεζάκια, πες για τους γύφτους που λέμε ναι, πες για το ένα. Μην τυχόν και ανοίξει το στόμα σου και πεις για τον Ανιψιό, θα τα χάλετε. Ναι, λέει, αλλά και εσύ ανταποδοτικός. Εννοείται, αδερφέ μου, τι λες τώρα. Πασοχικά πράγματα. Τόσα χρόνια τι κάνουμε δηλαδή.
1: Εγώ το μόνο που θα κάνω, είπε ο Κυριάκος, είναι να μιλήσω.
0: Ντόμπρα.
1: Όχι, γι' αυτό.
3: Ρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει.
0: Τρίποντο.
3: Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα σούπερ μάρκετ. Μπαίνεις στο πόσο κάνει.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή πόσο κάνει στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ. Βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο σούπερ μάρκετ, σκανάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας. Να πω εδώ κάτι σημαντικό. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση. Να είμαστε ξεκάθαροι. Το πόσο κάνει προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί όμως ένα ακόμα όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική. Πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το πόσο κάνει. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή.
0: Κάνε μια εφαρμογή, σήκω φύγε. Δηλαδή θα μπαίνει ο άλλος μέσα, γιατί θα γεμίσει τους γέρους εγκεφαλικά τώρα. Έχουν μάθει και τα social media και μπαίνουν μέσα, έχουν Facebook, ο καθένας έχει κάνει Instagram, κάνει TikTok τώρα. Φαντάσου να πάει τώρα νοικοκυρά, να πούμε 60 φεύγα ή 70 φεύγα στο σπίτι και για να δω πόσο κάνουν αυτά που πήρα από το σούπερ μάρκετ σε άλλα σούπερ μάρκετ σε άλλες πόλεις. Και να μοιράσει εγκεφαλικά. Όχι ρε γαμ, και αυτό υπήρχε πιο φτηνό. Όχι ρε γαμ, και αυτό ήταν πιο φτηνό. Την πάτησα και εδώ την πάτησα. Μιλάει τους καθαρίς όλους τους ψηφοφόρους για να μην ορθεί ο κανένας. Και θα πάει μετά ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Και τάκι θα στείλει. Από εκεί που δεν είσαι ποντάρης ψόφιο άλογο. Ποντάρης άλογο κουτσό δεν τον είχες. Δεν σε εφαρμογάρα που είχε κατεβάσει ο άνθρωπος.
1: Ο Ανδρουλάκης.
0: Πρόταση ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πάμε.
0: Φύγαμε με το ένα. Με το 2.
1: Με το 3.
4: Έχει το κόκκινο δανείο. Έχει το πράσινο για να διεκδικήσει. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι στι δικαστικέ
0: δομέ
4: υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση. Και όχι πάνω στο σύνολο του κεφαλαίου, όπω αδικαιολόγητα συνέβαινε μέχρι τώρα.
5: Εσεί του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν την απόφαση.
0: Μην βάζετε τα ίδια εφεύρα.
5: Χρυσή τομή.
4: Δεν μελετάει συνέπειε. Μελετάει πώ θα πληρώσουν λιγότερα οι τράπεζε και τα φαντ. Πάλι κερδίζουν τα φαντ. Και συχάνες. Γι' αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει πλήρη εφαρμογή της απόφασης τώρα. Ενημέρωση κάθε δανειολήπτη για τη νέα του δόση. Επιστροφή των επιπλέον χρημάτων που ζητήθηκαν. Πανεξέταση των υποθέσεων για όσους έχασαν την προστασία επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν τις παράνομες δόσεις. Δεν είναι θέμα επιλογής. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι δικαίωμά σου. Αδιαπραγμάτευτο.
0: Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Κάτσε.
0: Δεν πρέπει να δίνουν στον ίδιο να τους κάνει τα τικτόκια.
1: Άλλο λέω. Από εκεί που δεν έκανε TikTok ο Δουλάκης, δικάμερο έκανε τώρα.
0: Καλά τώρα, είναι μην πει να ξυπνήσει.
1: Δικάμερο.
0: Δικάμερο εννοείται. Και τρικάμερο θα κάνει, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Τι λες τώρα. Έχει ανθρώπους που οικειοθελώς προσέρχονται αθρώα για να υποστηρίξουν το σοσιαλιστικό κίνημα.
1: Έχεις κόκκινο δάνειο, επέλεξε πράσινο.
0: Μιλάμε, ξέρεις τι έκανε, πολύ απλά. Λέει, για φέρε εκείνο με το ρεύμα, τι είχε το ρεύμα.
1: Τα τιμολόγια.
0: Με το ρεύμα είχαν κάνει αυτοί οι δημοκράτες, τα κουθόνια να μου. Το ίδιο θα κάνεις ακριβώς με τα δάνεια. Κάνε πράσινο, κόκκινο, κίτρινο, μπλε. Αυτό είναι βιβεχρώμηνοι, δεν είναι δάνεια. Δηλαδή να είσαι διαλέξεις. Πλούσια φεντάλια. Εγώ νομίζω, Ανδρουλάκη, επειδή ό,τι και να κάνεις, κοιμάσαι ολόρθος. Δηλαδή, κοιμάσαι ολόρθος ξενοδοχείου πληρώνεις. Και η Διαμαντοπούλου άρχισε να κάνει και τη λακλάκια. Ο Χάρης Δούκας έτοιμος να παρατήσει τη δημαρχία να πάει με τον Ζόφιο, να πούμε με τον Κουμπονολίσα, να πούμε. Πρόσεξε καλά, κινδυνεύει η θέση σου. Πρέπει να κάνεις μια μαγιά μεγάλη. Δηλαδή, δεν ξέρω πού αμαζευτείτε. Είδες τι έκανε ο Τραμπ. Που καθυστέρησε σαν γνήσιους πασοκτσίες. Πάντα το Πασόκ, πάντα στα ραντεβού πηγαίνει πιο αργά. Δήμαρχος είναι, πρωθυπουργός είναι.
1: Στην G7.
0: Να, στην G7 μπήκε μέσα, είδε να κάθεται ο άλλος ο Χερχελές στην καρέκλα του. Τον κοιτάει μια και λέει, τα αφεντικό είμαι εγώ. Ντάγκο, άλλο τσελατήριο, πετάκι απάνω. Θα με πεις, ο οικονομικός του σύμβουλος ήταν είναι δυνατόν. Τι χαζός είναι ο άνθρωπος. Αυτό πρέπει να κάνεις, Νίκο, κοίτα πού θα τους μαζέψεις. Και κάνει είσοδο και πες τα αφεντικό είμαι εγώ. Χαχαχαχα, θα αρχίσουν να γελάνε. Ο πρώτος που θα σηκωθεί να τον έχεις εξυγωνίμων. Δηλαδή μιλάμε ότι θέλει τακτική, όχι χαζά. Έτσι λοιπόν ο Καραμαλής το έπιασε. Είμαι ο παππούς που ήρθα να κάτσω με την νεολαία. Σε λέει θα πω, θα απαγγέλω. Απαγγέλει τώρα ένας σε φέρει, ο άλλος σε λύτη. Ο άλλος Ezra Pound, ο άλλος δηλαδή Κικίδη μου λέει. Δεν τα πιάνετε ρε αυτά με την νεολαία. από εγώ ένα, θα γίνει κλάμα μεταξύ 13 και 17 χρονών, θα ενθουσιαστούν όλα τα πιτσιρίκια. Θα αρχίσουν να ζητάνε από τον παπά να πάνε να ψηφίσουν πριν από τους γονείς. Εντάξει, όλοι εδώ που σας βλέπω, που έχετε παιδιά, Άρη, με τα παιδιά σας μιλάτε.
1: Δεν μιλάμε, τι έκανε.
0: Ξέρεις ποια είναι αυτή που λέει τη γρανίτα Φάντα, την άλλη τη φύση είναι ο Περίκοκο, ποιοι είναι όλοι αυτοί οι πιτσιρικάδες. Δηλαδή, ξέρεις τα νέα σου ξέρεις, γιατί μιλάς με τα παιδιά σου. Αυτός με τα παιδιά δεν πρέπει να λέει κουβέντα. Αν θεωρεί ότι αυτό που είπε με τον Κελαϊδόνη, αυτά πρέπει να κοιτάτε που τα παίζουμε εμείς. Είναι για αυτούς που μας ακούν εμάς. Δεν είναι γιατί εμείς θέλουμε να γίνουμε kit radio. Είσαι με τα καλά σου, ρε Σαψάνη. Μίλα, πες και μια κουβέντα με τα παιδιά. Αν και τα παιδιά του μεγάλωσαν για αυτά.
1: Το ακροατήριο που... το είδε.
0: Το ακροατήριο το είδα, ήταν, μιλάμε.
1: Αφρό.
0: Δεν χρειαζόταν η Βιάγκρα σε κανέναν. Ήταν όλοι παλούκια. Αντίσκηνο σίγουρα. Μπράβο, μπράβο, το πέτυχες και πάει. Είχες καιρό να μιλήσεις, αλλά την πέταξες την παπάντσα σου. Συγχαρητήρια. Μην τυχόν για τον ανιψιό μας πει στην τέση, εσύ το ξέρεις. Πρόσεξε καλά. Σε θέλω, σε παγρύπνεις που λέμε. Γεια του.
1: Τι κάνει. Από το πρωί το λέμε χρόνια πολλά. Δεν έγινε, δεν έχει γιορτή.
0: Όχι, δεν έχει το έψαξα εγώ. Τον έλεγα κι εγώ άμα ήταν. Ναι, όχι, καλά και εσύ. Μην τα δέχεις την τζάμπα. Γιατί μετά. Α, καλά, δεν πέρασε η γιορτή σου, δεν στα είπαμε.
6: Εδώ μεταξύ.
1: Ωραία, μικρόφωνο.
0: Ναι, τώρα εδώ που τα λέμε θέλει μικρόφωνο.
1: Εν τω μεταξύ.
7: Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί από το πρωί βαράει το τηλέφωνο με χρόνια πολλά και τα σχετικά. Πολύ χρόνια πολλά ένα δώρο δεν είδα.
0: Γι' αυτό σε λέω καλά κάνεις και δεν τα δέχεσαι.
7: Πού είναι το δώρο, πού είναι το δώρο μου παπηδάκι.
1: Τώρα θα βγω λίγο έξω,
7: ναι.
1: Να δω αν έφερες τρυπητάκια και θα σου φέρω και δώρο.
0: Τι περιμένεις, τι περιμένεις ρε. Να αυτά κάνει κατάλληλα.
1: Ιδέα...
7: Στις γιορτές.
1: Εσύ δεν ξέρεις από ανταποδοτικά τέλη.
0: Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι εγώ πάσο.
7: Ανταποδοτικά θα μου κάνεις διαφήμιση για την εκπομπή. Θυμήσου το.
0: Ήταν κάτι μεταξύ τους, μη δίνετε σημασία. Αλλά πήγαν όλοι να τη βγάλουν στην κούτρα. Εγώ αυτό κρατάω. Ενώ εγώ που ήξερα ότι δεν γιορτάζεις, δεν έφερα τίποτα. Ούτε χρόνια πολλά, τίποτα. Βάμα με καβλός, τον φέρνω ένα δώρο όταν θα με έρθει να πούμε και θα το πω, κάπου δεν θα γιορτάζεις κιόλα, άνοιξε το τότε. Εγώ για σας έχω ένα δώρο, ότι η κυρία Ντούρα, μια που γιορτάζουν όσοι γιορτάζουν, να πάρουν και ένα σοκολατάκι στο number 5, όπως έλεγε και ο Λου Βέγκα. Έχω μια ντοράκλα απίθμενη.
8: Ο ελληνικός λαός δεν είναι κορόιδο. Ο ελληνικός λαός θα κρίνει και όταν θα πάει στις κάλπες θα σκεφτεί το αύριο των παιδιών του.

0: χρόνια, να πούμε παιδιά το 92% από αυτά που είπαμε τα κάναμε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν κάναμε παραδείγματος χάρη το νοσοκομείο της ΚΟ. Ναι, δεν το κάναμε, θα το κάνουμε τώρα. Αλλά το 92% έγινε αυτού του προγράμματος.
1: Άρα είναι δείγμα αξιοπιστίας.
0: Άρα είναι δείγμα αξιοπιστίας. Τώρα από εκεί και πέρα οι άλλοι, οι οποίοι θα κατέβουν, θα προσπαθήσουν να πείσουν ότι έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματα, να λύσουν το κυκλοφοριακό, όπως άκουσα προχθές.
1: Το κάνουν,
0: ότι θα λυθεί όλο το κυκλοφοριακό, ότι θα ταξιδεύεις τζάμπα παντού κτλ. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί, να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει
2: να
0: γίνεται της τρελής στον Κυφισό? Βεβαίως και δεν θέλει.
3: Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα. Δεν θέλω να ξέρεις πως για σένα είναι
2: βλάκα. Βλάκα όχι, δεν τον λες, από εξυπνά θα γελάει στις κηδείες.
3: Πως για σένα είμαι σκόνη με χώμα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, η Βύση έχει πάρα πολλά νεύρα, λίγο λιγότερα από την Ακρίτα δηλαδή, γιατί και αυτή έχει τα νεύρα της. Ο Καραμαλής Απαγγέλη και Λαϊδόνη και ο Κουμουνολίζας έχει βγάλει χυλάκι σε όλο του το σώμα. Αυτό άνοσο είναι, αυτό δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι, είναι ψυχολογικό, κατάλαβες, από εκεί. Αλλά η Ντόρα σταθερή στις αξίες της, λατρεύουμε Ντόρα και φυσικά τιμούμε γιατί το αξίζει.
0: Πέρσι οι άνθρωποι ψηφίσανε για την κυβέρνησή τους.
4: Από ιδεολογία.
0: Για αυτό που τους αφορούσε, αφορούσε άμεσα. Ήθελαν να έχουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρωθυπουργό πέρσι. Εφέτος δεν είχαν κανένα λόγο. Εγώ πήγα σε ένα χωριό, μου λέει μια γυναίκα, τώρα είσαι υποψήφια να σου βάλω σταυρό? Λέω όχι, δεν είμαι υποψήφια, αλλά να ψηφίσει για τις ευρωεκλογές. Έλα μωρέ τώρα, μου λέει, εντάξει.
5: Κοραϊδά. Εντάξει. Κοραϊδά.
0: Εντάξει, έλα μωρέ τώρα, μου λέει. Εφέτος

0: φυσικά και να το σπάσουμε και με λίγο σεξάκι, γιατί...
1: Τι σοτ, εγώ φταίω.
0: Εγώ φταίω, εγώ την πέταξα.
2: Καλά τα λες.
0: Και λίγα λες. Τον βρήκαμε.
3: Δεν μου τον έστειλες, φίλε μου.
0: Πώς είναι το.
3: Όχι.
0: Σε έχω στείλει με τον πολίτη.
3: Όχι.
0: Πώς είναι, δεν γίνεται.
3: Δεν γίνεται.
0: Είμαι τόσο χαλβάς.
3: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Αύριο. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Άντε καλά. Άντε.
0: Τι?
3: Το βρήκα παλού. Να μην λες δηλαδή.
0: Από το ίδιο το βρήκα.
2: Απατεώνα.
0: Δεν ξέρω που ηχολήπτης τώρα. Πλάκα με κάνεις.
3: Δεν είναι ακριβώς από το ίδιο.
0: Δεν ακριβώς από το ίδιο. Διαφοροποιείται λίγο στο τέλος. Έχει άλλες ατάκες.
3: Άλλη αρχή.
4: Παράσα και η ανώτατη εκκλησιαστική του μόρφωση και πορεία δεν απομάκρυναν ανώτατο κληρικό από τον κρυφό του πόθο.
5: Ποιον?
4: Από τον κρυφό του πόθο να επιδείξει δημόσια τα γενετικά του όργανα.
5: Οπα. Παρακαλώ πολύ τα επόμενα πέντε λεπτά να φύγουν τα παιδιά από την οθόνη.
6: Συνελήφθη με το γενετικό του μόριο εκτός του παντελονιού.
7: Όχι, πάτε, όχι.
6: Το κάντε το εικόνα.
5: Όχι.
6: Έχασε κουμπώσει τον παντελόνι. Και ο παντελόνι τώρα, ο άνθρωπος ήταν με τη μαλαπέρδα έξω.
5: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη.
6: Σε λίγη ώρα θα συνδεθούμε και με τη Χαρά την Μπουτζικάκη, γιατί έχουμε και τον αυτόπτη μάρτυρα, φίλες και φίλοι. Και θα μιλήσει για το θέαμα το οποίο αντίκρισε. Πραγματικά αποκρουστικό θέαμα.
8: Πήγε ευλογία ή δε άλλα πράγματα.
6: Ναι,
9: για να μην πω κάτι άλλο.
6: Πήγε να τον ευλογήσει στο πάνω κεφάλι, στο κάτω κεφάλι.
10: Όχι, Παναγία.
6: Τι του είπε, για ποιο λόγο κυκλοφορούσε γυμνό.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
12: Μπορεί να μπέρδεψε την πειμαντορική ράβδο με κάτι άλλο.
10: Ρε, τι ακούμε απόψε.
6: Εμείς θέμε που είχε ζέστη και ήθελε να αερίσει.
8: Συμβαίνει πάντως.
6: Συμβαίνει,
8: έχω δει δικοπέρα.
6: Την Ελβίδων πηγαίνετε με το πουλί έξω.
9: Αυτή η ερώτηση που κάνεις είναι πολύ ωραία ερώτηση.
3: Είναι, τα λέει λίγο
8: σήμα. Το ένα δίκημα σε εξωτερικό
3: είναι το δημοσιογράφος, δημοσιογράφος.
8: Απαξίας, εντάξει.
10: Εντάξει.
6: Κύριε, δεν έχετε πει κάτι πρωί-πρωί. Παιδί μου είχε τα τέτοια του έξω. Κρέμονταν.

0: Η μπάλα βρίσκει το πουλί.
1: Δηλαδή, αν δεις αύριο μεθαύριο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γυμνό να κυκλοφορεί, τι θα πεις, ίσως σημασία επειδή κυκλοφορούσε γυμνός.
2: Με το χαμόγελο στα στήθη.
3: Γνωρίζοντας τον χρόνια, έπεσε από τα σύννεφα.
4: Τον ήξερες.
3: Πάρα πολύ καλά. Ήτανε φίλος μου.
4: Είναι φίλος.
3: Και πρόκειται για ένα συνεσταλμένο άνθρωπο.
1: Φάνηκε.
5: Αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Έτσι δεν είναι.
6: Μην παραξενευτείτε αν ο αυτόπτης μάρτυρας πάει και πει τελικά δεν ήταν έτσι όπως τα είδε τα πράγματα ή ανακαλώ.
7: Τι είπατε?
1: Τι λέτε καλέ, και φουρνάρισα τον είδε.
8: Ήταν έξω το μωρό.
7: Ναι.
8: Και τι σας ζήτησε? Μία φλογέρα πήρε και ένα μίλκο.
9: Μίλκο. Ψηλά το κεφάλι.
1: Στο πάνω κεφάλι, στο κάτω κεφάλι. Ήθελε.
4: Φλογέρα, εντάξει. Συγγνώμη. Να το σταματήσουμε.
10: Ναι, εντάξει, σταματήσουμε. Γιατί όντω δηλαδή το κάναμε εικόνα όλοι και είπαμε δεν είμαστε και εικονοκλάστες κάποια στιγμή. Πρέπει να σταματήσει αυτή η γελιότητα. Εγώ το αποδίδω στην αύξηση. Σαλτάρισε ο άνθρωπος και έβγαλε τον μπούφο βόλτα. Δηλαδή λέει πού τα φάω τόσα λεφτά τώρα και δειγμάτισε. Πώς σας φαίνεται, 5.000 το μήνα.
4: Με τόσα λεφτά και εσύ θα τρελνώσουν.
10: Εγώ λέει, εγώ με τα μισά θα τρελνόμουν. Και με λιγότερα από τα μισά θα τρελνόμουν.

0: Ωραία εκπομπή.
1: Ωραία εκπομπή, γιατί με έδωσε 15 ευρώ έχει ο Λότσι.
0: Καλά, θυμάστε κα μικρή. Σου δώσω χάρτη να μου δώσει σιδερένιο.
1: Δύο μεγάλα, όχι, δύο μικρά, ένα μεγάλο. Εγώ δύο σιδερένια έχω. 2 ευρώ, μια χαρά.
0: Έχεις 2 ευρώ πάνω σου.
1: Άλλα ιδέα, τους ξέφυγα. Ας συνεχίσουμε όμως με την ωραιοτάτη τώρα, η οποία μάλλον αυτή ευθύνεται που ξαναγύρισε ο Κεντόπουλος στη φυλακή, αλλά δεν βγαίνουν το πούνε, δεν βγαίνουν το πούνε. Λένε ότι δεν θα ήθελα να συναντήσει τα παιδιά μου να τους ζήσει στον δρόμο και κάτι έτσι με τρόπο το φέρνουν, με τρόπο.
2: Και κάποιοι οι οποίοι σου είπανε ότι παιδιά καιρός είναι να παρκάρουν κάποια καλάμια.
3: Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα.
2: Τα οποία έχουν
0: καμπανηθεί. Τα οποία υπάρχουν.
2: Βεβαίως υπάρχουν.
0: Α, υπάρχουν.
2: Βεβαίως υπάρχουν. Αυτό σας το έχω ξαναπεί εγώ, ότι υπάρχουν καλάμια, και σας το ξαναλέω.

0: Τζίγκολ, τζίγκολ, αλλά ο Καραμαλής επιμένει. Παιδιά, τα δικά του, ναι, στα σουβλάκια λέμε ναι, στη καρδούμπα λέμε ναι, μπαϊρακτάρι λέμε ναι, όχι λέμε στις μπάμιες, όχι στο σπανακόριζο. Τώρα έχουμε ένα φαινόμενο, την υπερψωνίσαμε μάλλον, η Κάρι Μπράνσον. Κυκλοφορεί λέει με κάτι κουρσάρες, πήγε και κάνει κάτι καινούριο styling, γιατί όταν βγαίνει περιοδίες δεν μπορεί να είσαι με εκείνα τα πτυκαρό και με τα... και πιο στενή την είδα, έτσι, πιο γλυφάτο, πιο γλυφάτο
1: το τρέχει, σώμα.
0: Τι τρώει, τρέχει.
1: Τρέχει, πανικόβλητη τρέχει.
0: Α, γιατί και εγώ προσπαθώ να τρέξω, αλλά κάνα χιλιόμετρο.
1: Τρέχει ένα χιλιόμετρο, εσύ. Άσε ρε τα, άντε ρε κάτω.
0: Θες να πάμε, ρε. Έχουμε προκαλείσει εδώ και τρεις μήνες. Δεν πιστεύει ότι κάνω γιόγκα, δεν πιστεύει ότι πάω στο γυμναστήριο, και αφού πας λέει γιατί δεν αδυνατίζεις. Γιατί μ' ανοίγει την όρεξη και τρώω. Είναι σαν αυτό με
1: την. Είναι κόλπο.
0: Ωραία, α το εξηγήσω, το έχω ξαναπεί. Σαν την ομοιοπαθητική. Και λέει για τη βελτίωση. Φαντάσου άμα δεν το φτιάχνα. Φαντάσου πόσο θα ήμουν αν δεν πήγαινα γυμναστή. Θες να πάμε για τρέξιμο. Όποτε θες. Και 1,5 χιλιόμετρο.
1: Μας φαντάζει, μας δύο να τρέχουμε στην παραλία.
0: Εγώ ναι, αυτοί που δεν μας δούνε.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει. Τι φταίτε και εσείς, δεν θα το κάνουμε, εντάξει. Το παίρνω πίσω. Λοιπόν, η Κάρι τη, σαν να την ψώνει λίγο, κάτι φωτογραφίες, κάτι ωραίατζα το παίζει, κάτι τα νύχια τα βαμμένα. Ου, Παναγία μου, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και ακυρώνει! Ακυρώνει ραντεβού στα κανάλια. Αυτά τα κανάλια που λες ότι δεν σε παίζουν και ότι είναι συστημικά και μας πολεμάτε. Αφού σας πολεμάνε, γιατί δεν πάτε. Τι πάτε.
2: Έχουμε κανονίσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνέντευξη με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας την ακύρωσε τη συνέντευξη, ενώ οι συνεργάτες της μας την είχαν υποσχεθεί να κάνουμε μια σύνδεση. Οκ, δεν μπορεί, διότι έχει λυμένες υποχρεώσεις. Ανταυτού μας προτείνανε να βγάλουμε την κυρία Γρασία, η δικηγόρος κυρίας Καριστιανού, και είχαμε κανονίσει να κάνουμε μια σύνδεση τώρα. Πριν από 5 λεπτά ενημερωθήκαμε ότι δεν μπορεί να κάνει η κυρία Γρασία σύνδεση για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα, και για ακόμη μια φορά, είναι η τρίτη φορά εδώ σε αυτή την εκπομπή, αν θυμάμαι καλά, μας ακυρώνουν την τελευταία στιγμή τη σύνδεση.
3: Αυτό γιατί, σας το λέμε. Γιατί μας στέλνετε μηνύματα, γιατί δεν βγάζετε την κυρία Καριστιανού, γιατί δεν στηρίζετε το κόμμα της, γιατί δεν ακούμε τις δικές της απόψεις. Έχουμε ζητήσει πολλές φορές και από την κυρία Καριστιανού και από την κυρία Γρασία. Όταν λοιπόν κανονίζουμε μια τηλεοπτική συνέντευξη, η συνέντευξη είναι τηλεοπτική, δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνική ή ιντερνετική. Πρέπει να έχει εικόνα δηλαδή. Το άνοιγε ο κάθε καλεσμένος μας μπορεί ή δεν μπορεί, υπάρχει μια συνεννόηση πριν. Όταν λοιπόν κανονίζουμε ότι την τάδε ώρα και την τάδε μέρα, και μάλιστα έχει γίνει επιβεβαίωση, φροντίζει, θα πρέπει να φροντίζει ο καλεσμένος, και όταν μάλιστα ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει να βγαίνει και στο Skype.
2: Και από ένα σημείο και μετά, εγώ θέλω να πω, βγαίνουν και κουνάνε το δάχτυλο ορισμένοι από τους πολιτικούς μας και από αυτούς που είναι έτσι φιλόδοξοι τώρα για να μπουν στη Βουλή, και μιλάνε για δικαιοσύνη, για φιλότιμο, για ισονομία, μιλάνε για να υπάρχουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, γενικώς να μην υπάρχουν αδικίες κτλ. Όταν πρεσβεύεις όλες αυτές τις ωραίες αξίες που τα λες στα λόγια, αλλά δεν τα τηρείς στις πράξεις. Μόνο ο κύριος Αυγερινός είχε έρθει εδώ πέρα την προηγούμενη εβδομάδα στο στούντιο, το φιλοξενήσαμε, του δώσαμε απεριόριστο χρόνο.
3: Και ο Ερωτόκριτος.
2: Ναι, και ο κύριος Ερωτόκριτος. Η κυρία Καριστιανού τρεις φορές μας το έχει ακυρώσει. Ήταν μια συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη, στην οποία δεν μας άφησε να την παίξουμε. Και τα λέμε, παιδιά, κανονικά. Διότι από ένα σημείο και μετά, όταν έχεις μια συνεννόηση με έναν πολιτικό αρχηγό ή με έναν άνθρωπο που είναι νούμερο 2 του κόμματος, δεν μπορείς να κουνάς το χέρι σου και να λες όλοι σας σε σάπιοι. Εμείς είμαστε καλοί. Θα φτιάξουμε την Ελλάδα, και να μην είσαι συνεπής σε όλες αυτές τις υποσχέσεις που δίνεις.

0: το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
3: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
2: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
3: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
4: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
5: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλησπέρα, καλό απόγευμα σε όλους σας. Περάσαμε δύο ολόκληρες ώρες με Διογέννη Δασκάλου από τις 3 μέχρι και τις 5 και κάτι, με πολύ γέλιο. Περάσανε ευχάριστα οι δύο ώρες. Ακούτε Στάτους 107.7 με τον Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Μια δύσκολη αρκετά βδομάδα φτάνει λοιπόν επιτέλους στο τέλος της, μια από τις δυσκολότερες εβδομάδες που έχω περάσει. Με καταλαβαίνετε όσοι έχετε περάσει δύσκολα στην δουλειά. Είναι καλό να έχει πάρα πολύ δουλειά, αλλά και από την άλλη το άγχος δεν κάνει και τόσο καλό στην υγεία μας. Όταν αγχώνεσαι για να προλάβεις πράγματα, συμβαίνουν και άλλα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σας κουράζω εγώ με τα δικά μου. Να σας πω για την κίνηση στους δρόμους ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στον περιφερειακό, το οποίο ξεκινάει από την Τριανδρία και φτάνει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, φυσικά με κάποιες έτσι ενδιάμεσες, με κάποια ενδιάμεσα κενά, και μετά πάλι ξανακοκκινίζει. Πριν έβγαζε ότι είχε ατύχημα ή χαλασμένο αυτοκίνητο, ή τώρα όμως δεν το βγάζει. Πάει να πει ότι πήγε η οδική και το πήρε από εκεί. Λοιπόν, έχουμε ένα άλλο πρόβλημα στον περιφερειακό, πάλι με κατεύθυνση ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας. Εκεί μας βγάζει, όπως είπα, στο ύψος της Πηλαίας, πάλι με μέτωπο ανατολικά πρόβλημα. Πού άλλο έχουμε πρόβλημα? Λοιπόν, πρόβλημα έχουμε αλλού, στην Χάρη Λάου με μέτωπο προς ανατολικά, προς Χαλκιδική όλα είναι καθαρά. Στα Νέα Μάλγαρα προς Κατερίνη έχουμε κίνηση, είναι στο κόκκινο, όχι πάρα πολύ, λίγο όμως κόκκινο. Και στην Ασπροβάλτα τοπικά έχει κίνηση. Για να δω πουθενά αλλού που έχει. Τώρα βέβαια βγάζει και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, καλά εκεί έχει και την Λαϊκή, τη μεγάλη τη Λαϊκή. Δεν πιστεύω να έχει, να συνεχίζεται ακόμα Λαϊκή. Τώρα είναι 5 και 10, αποκλείεται. Άρα μάλλον πάει προς Χαλκιδική από εκεί. Πάνε και έχει αυξημένη κίνηση. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχουμε μέχρι στιγμής και ας ελπίσουμε ότι και αυτά τα προβληματάκια τα οποία έχουμε να λυθούν σύντομα. Α, και στην Τριανδρία έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα προβληματάκι και στην Τριανδρία, το οποίο ξεκινάει από την Κατσιμίδη, φτάνει και μέχρι την Τριανδρία. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Σάββατο το μεταξύ, εγώ την ώρα που ερχόμουν εδώ στον Στάτους, μια μισή ώρα το μεσημέρι, από Καλαμαριά μέχρι εδώ μιλάμε, ήρθα αέρα. Σε ένα φανάρι στα μάτσα όλο και όλο. Όχι ότι το παραβιάζω φανάρι, αλλά απλά δεν είχε καθόλου κίνηση. Λοιπόν, πάμε και στον καιρό να δούμε τι λέει. Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 6 θα έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, στις 9 θα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Κυριακή 21 του μηνός θα έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα να στείλω και στη φίλη μας την Κατερίνα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Μια καλησπέρα είναι ό,τι χρειάζεται. Κάτι άλλο δεν έχω να σας πω. Τώρα αν πέσει κάτι στην δική σας αντίληψη και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας, εδώ είμαστε στο 2310513000, 2310821050 και στο Viber στο 6908357800, ο λόγος στη μουσική, και πενταγόμαστε κι εμείς κάπου να πούμε και κάποιο νέο από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και γύρω από αυτήν.

Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

ίσως να σας θυμίζει κάτι η φωνή. Το τραγούδι βέβαια σας θυμίζει πάρα πολλά, και συγκεκριμένα την Αλέκα Κανελίδου, μια περιπέτεια. Η συγκεκριμένη τραγουδίστρια την οποία ακούτε τώρα είναι επίσης γνωστή. Αν δεν καταλάβατε ποια είναι, θα σας την πω εγώ. Είναι η Σοφία Αρβανίτη. Η οποία στα 57 της, παρακαλώ, παραμένει ενεργή στο τραγούδι. Και βέβαια δεν έχει πειράξει το πρόσωπό της, αλλά ο χρόνος έχει αφήσει τα σημάδια επάνω της. Για μας την οποία γνωρίσαμε και σε νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, ήταν ζευγάρι με τον Μιχάλη Ρακιτζή η Σοφία Αρβανίτη. Βέβαια μας κάνει κάπως που βλέπουμε την Σοφία Αρβανίτη, αλλά πάντως συγχαρητήρια που δεν έχει πάει σε πλαστικές ή αλουρανικά κτλ. Όχι, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Καθένας όπως αισθάνεται πράττει, αλλά λέω εγώ τώρα, σου σαν γυναίκα, θες κάπως να μην δείχνεις σακούλες στα μάτια, α πούμε, π.χ. παραδείγματος χάρη. Αλλά η Σοφία Αρβανίτη δεν έχει πειράξει καθόλου το πρόσωπό της, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για εμένα. Τώρα για άλλους, ίσως θα θέλανε να τη δουν διαφορετικά. Λοιπόν, η κάθε ηλικία πάντως έχει την δική της μαγεία, αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη. Λοιπόν, καλησπέρα να στείλω στην φίλη μας την Μαρία, στην φίλη μας την Αναστασία, στη φίλη μας την Βαγγελιό. Καλησπέρα στη φίλη τη Χριστίνα, στο συνονόματο το φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος επικοινωνεί μαζί μας από την Καλλικράτεια. Τυχαίρε. Δεν ζηλεύω να σας πω τη θάλασσα, που είστε στη θάλασσα. Δεν με πολύ αρέσει και η θάλασσα, αν και μου αρέσει το ψάρεμα, τρελαίνομαι. Αλλά έτσι για να κάνω μπάνιο, όχι. Αλλά έτσι ένα βουνό Λαϊλιά Σερών, ας πούμε, π.χ. το χτυπαγάνετα. Ναι, πάντα έτσι ήμουν, σπασίκλας. Ακόμα και στην τάξη μου μέσα ήμουν σπασίκλας. Πράγματα τα οποία αρέσανε σε πολλούς, δεν άρεσαν σε μένα. Ανάποδο πλάσμα από μικρός. Δεν άλλαξε τίποτα, σύλλο. Από πού. Λοιπόν, ελάτε να σας πω τώρα ότι έχει βγάλει ανακοίνωση η Τροχέα Θεσσαλονίκης για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα τεθούν σε εφαρμογή για το κλείσιμο τμήματος του περιφερειακού από αργά σήμερα βράδυ του Σαββάτου μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής. Αναλυτικά από τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι το Σάββατο 26 του 26 κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Ιστορική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Και αύριο Κυριακή βράδυ, έτσι, 21 του 26 μέχρι τη Δευτέρα το πρωί, και την Δευτέρα και την Τρίτη κατά τις ώρες 11 έως 5 τις επομένες. Έτσι, και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη από τις ώρες 11 μέχρι και 5. Ενώ θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς δυτικά μεταξύ ανισόπεδων κόμπων K6 Μετεωρών και K5 Ευκαρπίας. Τι να κάνουμε, παιδιά, υπομονή. Θα είναι σε λιγάκι ο flyover έτοιμος. Θα δείχνουν ότι οι εργασίες προχωράνε γοργά και αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ ευχάριστο. Ειδικά στο flyover προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σου ψη, και το μετρό ξεκίνησε. Στα βήματα σου πέφτει αγέρας. Τι ωραία. Και τα σκορπάει. Έχω ακόμα ώρα για να πάμε σε διάλειμμα ηχολήπτα. Έχω, μου λέει.

0: Αφού έχω ώρα τότε για να μην την τρώμε με το ίδιο και το ίδιο τραγούδι, να σας πω ότι μεγάλη πορεία υπερηφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη και συναυλία για το Pride. Γι' αυτό από το πρωί είχα έτσι μια κάπως έτσι χαροπή διάθεση. Με τη μεγάλη πορεία υπερηφάνειας στις 6:30 και την συναυλία που θα ακολουθήσει, κορυφώνεται το Θεσσαλονίκη Pride που πραγματοποιείται στην πόλη για 14 χρόνια παρακαλώ. Οι εκδηλώσεις του Θεσσαλονίκη Pride ξεκίνησαν από τις 15 του μηνός με κεντρικό μήνυμα «Φέτος σπάστε τον κώδικα». Μάστε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια. Ίσως είμαι και παλιάς εποχής, οπότε κάτι τέτοιο εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Ποιος σου εμπόδισε δηλαδή? Δεν πιστεύω να εμπόδισε κανείς κάνει. Δηλαδή αν πάρουμε απόφαση κάποια στιγμή, ας πούμε εμείς που είμαστε straight, ναι, να κάνουμε μια πορεία, πώς θα το δουν οι υπόλοιποι? Γιατί χθες είχαμε και μια ποδηλατάδα με γυμνούς, έτσι δεν είναι, αν δεν κάνω λάθος? Τέλος πάντων, να ξέρετε πάντως ότι ξεκινάει η πορεία υπερηφάνειας στις 6:30 το απόγευμα, θα ακολουθήσει και συναυλία. Θέλω να δω ποιες οδούς θα... Γι' αυτό τώρα γι' αυτό και δεν πάω σε τέτοιο. Α, λοιπόν, πορεία υπερηφάνεια στο κέντρο Θεσσαλονίκης, πλατεία Λευκού Πύργου, Εθνική Αμήνη, Τσιμισκή, Βενιζέλου, Λοφόρου Νίκη, πλατεία Λευκού Πύργου. Εκεί θα ξανακατάληξει. Πάρτε τα μέτρα σας, άντε να δω πώς θα βάω καλαμαριά εγώ πάλι σήμερα. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάω. Είτε αντιξουσιαστές, είτε Pride, είτε Might, εγώ στην καλαμαριά δύσκολα πάω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τα διαφημιστικά μας μηνύματα και να επιστρέψουμε σε λιγάκι.
1: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει, για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Γιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι, 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
11: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
10: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
11: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
10: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
12: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε εσένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμα για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου.
9: Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Vanai κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107,7.
9: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
18: best therapy for me.

Λοιπόν, για να διακόψουμε λίγο το τραγούδι, διότι μας έχει στείλει ένα βίντεο και ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παπαγεωργίου προς δυτικά η ουρά έχει φτάσει, τον κόβο, τον πεύχουν, δείχνει να έχει ένα αυτοκίνητο χαλάσει, κάτι τέτοιο δείχνει. Οπότε να είστε αρκετά προσεκτικοί. Παπαγεωργίου προς δυτικά η ουρά έχει φτάσει, τον κόβο των πεύκων, μας γράφει ο κύριος Γιώργος, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε από την αρχή το τραγούδι μας, έτσι και εσείς αν τύχουν κάτι πέσει στην αντίληψή σας, για να βοηθήσουμε και τους φίλους που μας ακούνε, στο 231-05-13000, 231-82-1050 ή στο Viber στο 6908-357-800, όπως έκανε και ο φίλος μας ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε από την αρχή να ακούσουμε την Τζέννη Γεωργιάδη, γνωστή και αυτή από τα παλιά, με το τραγούδι «Θησαυρός».

0: Χάρης Κάσης, το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε, καινούριο και πάντα ποιότητα. Διότι αν κάτι έτσι διακρίνει την εκπομπή μας, είναι η ποιότητα των τραγουδιών, έτσι.
1: Και κάθε βράδυ θέλ...
0: Δεν πιστεύω να υπάρχει καμία αντίρρηση επί του θέματος, διότι σας βλέπω και στα μηνύματα είστε αρκετά έτσι ξεσηκωμένοι. Και είναι καλοκαιράκι τώρα, τι θα μεταδώσουμε. Έτσι.
1: Πόσο πολύ σε θέλω, σ' αγαπώ.
0: Καλησπέρα στην φίλη μας την Χρυσούλα, τον φίλο μας τον Μιχάλη, τον φίλο μας τον Αλέξη. Παπα, τι όνομα και αυτό το Αλέξης. Το αποφεύγω δε όντως, αλλά είναι φίλος εδώ του στάτους, οπότε. Τη φίλη μας την Όλγα και τη Ζωή. Γεια σου Θόδωρε, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, για ακούστε λιγάκι κάτι πρωτού πάμε σε διαφημίσεις. Να το βρω πρώτα που είναι Αβέμπα Μπλουμ, του Κίθε Μπλουμ. Πού πήγε ρε παιδιά? Να το, εδώ το έχω, εδώ το έχω, το έχω, το έχω. Να σας ενημερώσω για να μην βρεθείτε προεκπλήξεων. Υπάρχει, θα υπάρξει μάλλον διακοπή της υδροδότησης σε περιοχή του Βαρδαρίου, αλλά και προβλήματα χαμηλής πίεσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία θα σημειωθούν αύριο βράδυ λόγω εργασιών που θα πραγματοποιήσει η ΕΙΑΘ. Σύμφωνα λοιπόν με ανακοίνωση που εξέδωσε η Εταιρεία Ίδρυψης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι την Κυριακή 21 έκτου του 26 από τις 10 το βράδυ μέχρι τη Δευτέρα 22 έκτου του 26 μέχρι τις 7 το πρωί θα πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης δικλίδας Φ800 στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Αχελώου του Δήμου Θεσσαλονίκης, και λόγω των παραπάνω λοιπόν εργασιών θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Δυτική Είσοδος, Αναγεννήσεως Μοναστηρίου, Δωδεκανήσου, Πολυτεχνείου. Θα παρουσιαστούν προβλήματα χαμηλής πίεσης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Τσιμισκή Εθνικής Αμήνης, Λεωφόρου Νίκης Κουντουριώτου και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες λοιπόν που θα εκτελεστούν κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του δικτύου ίδρυψης και θα καταβληθούν προσπάθειες για όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της υδροδότησης και την μικρότερη ενόχληση των καταναλωτών, αναφέρει η ΑΘ στην ανακοίνωση που εξέδωσε. Ακούτε Στάτους 107 και 7, Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
3: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
6: Στην αρχή είναι η ιδέα. Ματέρια. Ειδικά δομικά υλικά.
7: Και μετά
6: πρέπει να βρεις ανθρώπους που σε εμπνέουν και είναι δίπλα σου.
7: Ματέρια. Με άρτια οργανωμένο team πωλήσεων, πιστοποιημένα αξιόπιστα προϊόντα και ολοκληρωμένο ιδιόκτητο στο ολόχημάτων.
6: Για να έχεις άμεσα και σωστά αυτό που χρειάζεσαι.
7: Είναι κοντά σου σε όλα τα στάδια της κατασκευής, αλλά και μετά με τεχνική υποστήριξη.
6: Δομικά υλικά και ολοκληρωμένες λύσεις ενεργειακής αναβάθμισης Ματέρια. Σε τρία σημεία. Φίνικας, Καλοχώρη, Μενεμένη και στο materia.gr.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
11: Και αν η πώληση σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
16: Ακόμη καλύτερα. Status FM.

συναγερμού που είχαμε εκεί στο Παπαγεωργίου, που έφτανε η ουρά μέχρι τα πεύκα που μας έστειλε ο φίλος μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει λήξει το θέμα. Ένα θέμα έχουμε βέβαια στο Λευκοπύργο, όπως σας ανακοίνωσα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα κάνουν παρέλαση η Pride. Καλά το λέω, δεν ξέρω να το πω κιόλα, τέλος πάντων. Έχει δημιουργήσει θέμα εκεί στο Λευκοπύργο. Έχετε το νου σας. Bruno Mars, Just the Way You Are. Τραγουδάρα. Λοιπόν, λίγες ημέρες πριν την εκπνοή της προσθεσμίας για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων, οι ιδιοκτήτες, επικαρποτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν περιθώριο μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου να προβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, ενώ υποχρεούνται να συντηρούν καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Το είπα και την προηγούμενη φορά ότι δεν χρειάζεται να μας τα λέει αυτά το κράτος. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα πρέπει να δηλώσουν τους καθαρισμούς των οικοπαίδων τους στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Αλλαγής, ακαθάριστα app.gov.gr. Αυτό το GR, πολύ φευγάτο. Προβλέπεται λοιπόν επίσης δυνατότητα υποβολής μέσων ΚΕΠ και πυροσβεστικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας, πρόστιμα και κυρώσεις. 500 ευρώ εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε καθαρισμός ούτε υποβολή της δήλωσης. 500 ευρώ, πάμε στα πάνω, πάμε στα πιο λίγα, 100 ευρώ εφόσον έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός αλλά δεν έχει υποβληθεί δήλωση. Για μη καθαρισμό οικοπαίδου ακάλυπτου χώρου σε 1 ευρώ ένα τετραγωγικό μέτρο με ελάχιστο ποσό 200 ευρώ και ανώτατο όριο 2.000 ευρώ. Αυταπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο με καταλογισμό δαπάνης. Ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης, φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Αυτή η φυλάκιση 6 μηνών είναι σαν του Γιωτόπουλου, ας πούμε, ή σαν τα Ισόβια, λέω, παιδιά, λέω, μην τα βάζετε μαζί μου, εγώ κάνω εικασίες.

0: Ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

Ακούτε αυτό καινούργιο τραγούδι της Έλλη Κοκκίνου, στάτους 107 και 7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όταν ο δικαστής έριξε ισόβια σε έναν από τους Ρωμά για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου, και ανάμεσα τις φωνές και την ένταση που επικράτησε ακούστηκε από κάποιον η φράση «Καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε», αναφερόμενο στον μικρό Μάριο που στα 11 του χρόνια έχασε την ζωή του, φίλες και φίλοι, από μια αδέσποτη σφαίρα ενώ βρισκόταν στη γιορτή του σχολείου του, αν θυμάστε οι περισσότεροι. Βέβαια ξυπνά άσχημες μνήμες, τα επεισόδια αυτά δεν σταματήσανε, συνεχίζονται ακόμα και σήμερα από αδέσποτες σφαίρες που ρίχνουν οι Ρωμά στα γλέντια, τα οποία κρατάνε και πάρα πολλές ημέρες, αλλά αυτό έχει ξεπεράσει τα όρια όταν είπε κάποιος από τους Ρωμά εκνευρισμένος «Καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε». Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα, είναι κάπως ο ήχος, αλλά πιστεύω ότι θα βγάλετε άκρη. Έτσι. Επίτηδες το έβαλα σε επανάληψη για να το ακούσετε όσο πιο καλά μπορείτε όταν ο Ρωμά φωνάζει «Καλά κάναμε και τον σκοτώσαμε». Και εγώ θέλω να έρθω να ρωτήσω σαν απλός πολίτης Έλληνας, το βιντεοληπτικό υλικό έχει ζητηθεί από κάποιον εισαγγελέα? Αυτόν που είπε «Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε», δεν έπρεπε η αστυνομία να προβεί σε σύλληψη και να του πάρουν τα στοιχεία ώστε να ερευνηθεί η συμμετοχή του στην ανθρωποκτονία που καταδικάστηκε ο άλλος Ρωμά? Ρωτάω. Μπροστά σε αστυνομικούς το είπα αυτό το πράγμα. Μπροστά σε αστυνομικούς και συγκεκριμένα το Ρωμά. Οι Ρωμά που λέτε τα σπάνε και βρίζουν γιατί καταδικάστηκε ο δολοφόνος του Μάριου. Από εκεί λοιπόν φαίνεται πόσο έχουν αποθρασινθεί και πόσο ανοχή έχει ανοιχτεί η ελληνική κοινωνία από τη συγκεκριμένη φυλή. Σκότωσε 11χρονο παιδί. Για να δούμε λοιπόν, θα βγει ο Ρωμά από τη φυλακή ή θα τον αφήσουν ισόβια σαν τον Γιωτόπουλο? Πρέπει, κατά τη δική μου γνώμη πάντα, να ανασταλούν όλες οι επιδοματικές πολιτικές και κοινωνικές ομάδες και να αναθεωρηθούν. Πρέπει επίσης να υπάρξει σύνδεση των επιδομάτων με σύστημα μοριοδότησης κοινωνικής συμπεριφοράς. Δεν μπορεί να εγκληματεί κάποιος κατά συρροή και κατά επανάληψη και να λαμβάνει επιδόματα κοινωνικής στήριξης. Αλλιώς το κράτος υποθάλπτει την εγκληματικότητα. Βέβαια, οι Έλληνες πολιτικοί τους ανέχονται για να παίρνουν ψήφους. Έτσι λέω εγώ. Τα παιδιά τους δεν πάνε σχολείο, παντρεύονται από ανήλικα, τα παραπήγματά τους και τα σπίτια των πιο πλουσίων από τα εγκλήματα είναι κατά βάση αυθαίρετα, κλέβουν ρεύμα, κλέβουν τα πάντα. Η Ρωμά μονίμως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί. Το ρητό το οποίο έχω στο μυαλό μου και θα σας πω ανήκει στον σπουδαίο Γάλλο ποιητή και δοκιμογράφο, τον Πολ Βαλερί. Και αποδίδει με εξαιρετική ακρίβεια αυτή την κατάσταση κοινωνικής και ηθικής αποσύνθεσης. Το ρητό λοιπόν λέει, του Πολ Βαλερί, «Μία κοινωνία είναι σε πλήρη αποσύνθεση όταν δεν έχει πλέον τη δύναμη ούτε να απαγορεύσει, ούτε να επιτρέψει τίποτα, όταν ανέχεται τα πάντα».

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί, όμως συμβαίνουνε πολλά όσο το τέλος προχωράει.

0: και τα έχασες τιμής.
1: Ο φανταστικός και ο υπέροχος
0: Σκόνη και θρύψα,
1: Νίκος Μακρόπουλος, Σκόνη και θρύψα. Αλλά λοιπόν να πούμε ότι έχουμε ή ατύχημα ή έχει μείνει αυτοκίνητο από το Genesis με μέτωπο δυτικά, αν δεν κάνω λάθος. Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε, μην κάνουμε και λάθος. Ξεκινάει όπως είπαμε από το Genesis και είναι στο ανατολικό, είναι προς ανατολικά και φτάνει, να σας πω τώρα, μέχρι να το δω και εγώ καλύτερα, μισό λεπτάκι λίγο, γιατί ξέρετε ο χάρτης δεν το βγάζει και όλα τέλεια. Λοιπόν, μέχρι και την Πηλαία. Ξεκινάει από το Genesis, στον περιφερειακό μιλάμε, δείχνει να είναι ή ακινητοποιημένο αυτοκίνητο από βλάβη ή ατύχημα. Οπότε έχουμε κόκκινο από το Genesis μέχρι και την Πηλαία στον περιφερειακό με μέτωπο ανατολικά. Λοιπόν, αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα, θα το μεταδώσω σε λιγάκι. Πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο είναι από τον Αντώνη Ρέμο, αγαπημένος Αντώνης Ρέμος. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Δεν πας εσύ σε αυτό, έρχεται αυτό σε σένα. Το καραβάνι της Maxus φτάνει στην περιοχή σου με το επιβλητικό pick-up TAF 60 και μια νέα γενιά επαγγελματικών van έτοιμο για κάθε δουλειά. Έλα να τα δεις από κοντά, να τα οδηγήσεις, να ζήσεις την εμπειρία Maxus. Μπες τώρα στο maxuscaravan.gr και μάθε πότε έρχεται κοντά σου. Κυριακή 21 και Δευτέρα 22 Ιουνίου στα Κουφάλια, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιουνίου στη Χαλκιδόνα, Πέμπτη 25 και Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Μουδανιά. Το καραβάνι της Maxus κοντά σου σε συνεργασία με τη Βροχίδης Χατζής.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Έλα Νίκο, πω την πάτησα, έμεινα στη μέση του δρόμου.
9: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
10: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
11: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
12: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6x2 δώρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: ακόμη καλύτερα. Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη, Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, επιστρέφει στη φυλακή. Την απόφαση έλαβε το 5ο ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου, που έκανε δεκτή την εισαγγελική ανέρεση και κύρωσε το βούλευμα το οποίο είχε οδηγήσει στην αποφυλάκησή του στις 21 Μαΐου, έπειτα από 24 χρόνια κράτησης.
3: Για ένα χρόνο έγινε όλος αυτός ο ντόρος, μάλιστα. Εντάξει, 3 το λάδι, 3 το ξύδι, 6 το λαδόξυλο. Μέχρι να μπει θα ξαναβγεί και να είχαμε να λέγαμε. Η άρνηση της μεταμέλειας δείχνει τον δολοφονικό του χαρακτήρα. Τώρα θα μου πει κάποιος, βρε Παναγιώτη, είναι ηλικιωμένος, γιατί τον ξαναβάζουν φυλακή? Και εγώ θα του πω, τι θα πει ηλικιωμένος? Αυτούς που σκότωσε δεν γέρασαν ποτέ, ενώ αυτός μια χαρά. Είδατε την εικόνα του Γιωτόπουλου, καλοταϊσμένος, με τα έξτρα κιλάκια και τα ροζ μαγουλάκια του. Αν είχε σκοτώσει, προσέξτε λιγάκι, αν είχε σκοτώσει Ισραηλινό, θα ζητούσε από μόνος του ισόβια και σε επιτηρούμενη απομόνωση, και ισόβια μέχρι θανάτου, όχι 25 χρόνια και έξω, και ούτε άδεια θα ζητούσε. Θα κάτσει που λέτε άλλον ένα χρόνο μέσα και μετά θα βγει. Αυτός ο άνθρωπος δεν θα έπρεπε να ξαναδεί το φως της ημέρας. Υποτίθεται 17 χρόνια εσόβια έφαγε. Αυτά στην Ελλάδα. Ούτε τρομοκράτες δεν μπορούμε να κρατήσουμε στη φυλακή. Η νούμερο ένα φυλακές στον κόσμο, από τις οποίες δεν υπάρχει περίπτωση να αποδράσει ούτε ο ισοβίτης του Αρκά, είναι οι φυλακές Σεκούο. Που είναι η Σεκούο? Στο Ελ Σαλβαδόρ. Ειδικά σχεδιασμένες για άτομα των οποίων η ποινή τους είναι από 22 ετών και άνω, κυρίως ειδικά για τρομοκράτες και μεγαλοσημωρίες. Ο Γιωτόπουλος για μένα προσωπικά είναι άκρος επικίνδυνος. Πολλοί νέοι χαμηλής νοημοσύνης, φανατικοί ακροαριστεροί ταλιμπάν τσιχαντιστές, τον θεωρούν γκουρού της τρομοκρατίας και του αντάρτικου πόλεων. Με ένα νεύμα του θα κάνουν νέες τρομοκρατικές πράξεις. Η επικοινωνία τους θα μπορούσε να είναι με χίλιους δύο τρόπους όταν κυκλοφορεί ελεύθερος. Αυτός είναι αμετανόητος. Η ηλικία δεν παίζει ρόλο σε τέτοιες αιμονικές προσωπικότητες.

Για να πούμε και λίγα πράγματα για την κίνηση, γιατί όσο βλέπω τα πράγματα δυσκολεύουν και λόγω του Pride που βέβαια, αλλά έχουμε και προβλήματα και στον περιφερειακό. Μας έχει βγάλει πρόβλημα στα Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά. Βέβαια εκεί που σας ανέφερα ότι βλέπω ατύχημα ή έχει μείνει κάποιο αυτοκίνητο, το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Είναι, όπως σας έλεγα, από το Γένεσης μέχρι και την Πηλαία περιφερειακά, στον περιφερειακό δηλαδή, με μέτωπο ανατολικά. Επίσης μεγάλο πρόβλημα δείχνει να δημιουργείται αυτή τη στιγμή στη

0: Επίσης πρόβλημα βγάζει και η τσιμισκή. Έχετε το κατά νου σας. Άλλο πρόβλημα που έχουμε, μισό λεπτάκι λίγο να δω. Έρε με αυτές τις διαφημίσεις στο χάρτη, τι πράγμα είναι αυτό, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Στην καρατά σου έχουμε βγάλει, έχει βγάλει πρόβλημα. Αυτά βλέπω μέχρι στιγμής. Τώρα αν κάτι γίνει διάμεσα προκύψει, εδώ στον Στάτους σας ενημερώνουμε συνεχώς. Λοιπόν, πάμε στο πόσο κάνει. Την απόδειξη είναι στον αέρα η πλατφόρμα, έτσι.
1: Με την εφαρμογή αυτή που θα την έχετε και στο κινητό σας, θα μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές χιλιάδων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης σε τουλάχιστον 10 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε βάθος μάλιστα 2 μηνών. Μιλάμε περίπου για 8.800 είδη ευρείας κατανάλωσης που χωρίζονται σε κατηγορίες όπως τρόφιμα και ποτά, είδη προσωπικής φροντίδας, φυσικά είδη καθαριότητας, βρεφικά, αλλά και είδη για τους κατοικίδιους φίλους μας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη νέα εφαρμογή όπλο στη μάχη κατά της ακρίβειας και έστειλε το δικό του μήνυμα στην αγορά.
2: Δικαιολόγητες τιμές, υψηλές τιμές στην Ελλάδα σε σχέση με αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να γίνουν εύκολα ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν με απόλυτη σαφήνεια.
1: Μάλιστα, με την εφαρμογή αυτή θα μπορείς άνετα να κάνεις και σύγκριση τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να βρίσκεις τις διαφορές, ενώ οι τιμές θα ενημερώνονται σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Αυτό περίμενα επιτέλους. Τώρα μπορώ να ψωνίζω ποιοτικά και αποτελεσματικά. Καλά, γιατί δεν μου έβαλες το απόσπασμα αυτό που έπαιξε και ο Μπαρμπαγιάννης το πρωί με τα να όπου μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό. Κύριε Μητσοτάκη, κάθεσα κάτω, το είδα και το εφάρμοσα για πέντε πράγματα, άλλαξα πέντε σούπερ μάρκετ, είχα όντως ένα όφελος από τις αγορές 0,60 σέντα. Πάντως μια συμβουλή, μην πιέζετε τόσο πολύ την αγορά, θα μας πάθει τίποτα. Τι σε νοιάζει το πόσο κάνει, όταν μετά τις 16 του μηνός δεν μπορείς να το αγοράσεις, όσο και να κάνει. Ξόδεψα τόσο πολλή ώρα στον υπολογιστή για να ψάχνω για τις φθηνότερες τιμές. Καταστρώνω που λέτε το χάρτη και πόση βενζίνη να θα ξοδέψω να τρέχω δεξιά και αριστερά, που όταν είμαι πλέον έτοιμος να ξεκινήσω οι τιμές έχουν αλλάξει. Να μειωθούν οι τιμές, κύριε Μητσοτάκη, ούτε λόγος. Όχι, λέω, μήπως. Το θέμα είναι όχι πόσο κάνει, αλλά πόσο θα έπρεπε να κάνει. Το να βλέπω ότι το γάλα ή το γιαούρτι κάνει σε ένα σούπερ μάρκετ 1 ευρώ και στο άλλο κάνει 1,10, εμένα προσωπικά δεν μου λέει τίποτα. Το θέμα είναι, θα έπρεπε να πουλούνται σε αυτές τις τιμές ή όχι. Γιατί εδώ οι τιμές έχουν ξεφύγει. Πάνω κάτω όλοι πουλάνε στις ίδιες τιμές. Τη μία εβδομάδα είναι κάποια προϊόντα πιο ακριβά σε ένα σούπερ μάρκετ και την άλλη εβδομάδα είναι κάποια φθηνότερα στο άλλο σούπερ μάρκετ. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το παραμύθι. Εκεί βέβαια που γίνεται ο χαμός είναι στις λεγόμενες προσφορές. Άστα να πάνε, λέμε. Πάντως ένα από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς οι πολίτες είναι ένας τρόπος για να πέσουν οι τιμές και είναι στο χέρι μας, πιστεύω, είναι στοχευμένα μποϊκοτάζ σε προϊόντα, μία εφαρμογή που να οργανώσει κάτι τέτοιο, αν θα είχαμε θα γινόταν δουλειά.

Για πότε πήγε 57 χαβάρι δεν πήρα. Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε την εκπομπή, να σας πούμε το πρόγραμμα για αύριο. Κυριακή 7 με 10 Λεοντής Μαχαιράς, 10 με 12 Απόστολος Αυδελάς, 12 με 2 εγώ, 2 με 3 Μαγκαζίνο, 3 με 5 Γιάννης Ρέπιτς, και από τις 5 και μέχρι τις 11 η εκπομπή που όλοι αγαπήσατε είναι η εκπομπή επιστροφής, με πάρα πολλά πλούσια δώρα, πολλές προτάσεις για διακοπές και πολλά πολλά πολλά άλλα, τα οποία ξεκινάει ο κύριος Μπαμπιδάκης από τις 5, προστίθεται ο κύριος Βενιέρης και η κυρία Δημάρεση. Από τις 5 λοιπόν και μέχρι τις 11 κάθε Κυριακή εκπομπή επιστροφής, μας ακούτε και στους 93 από Κατερίνη. Περνάει και το σήμα στη Χαλκιδική, οπότε δεν έχει κανένα πρόβλημα με την εκπομπή επιστροφής που είναι κοντά σας από τις 5 μέχρι και τις 11, ίσως και παραπάνω. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες μέσα από τον Status 107 και 7, στο μικρόφωνο και στην παραγωγή ήταν ο Παναγιώτης Δάνου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μπήκατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας πείτε την καλησπέρα σας, το αγαπημένο σας τραγούδι, τα μεταδώσαμε όλα, δεν αφήσαμε κανένα απ' έξω. Ανανεώνουμε ραντεβού για αύριο στις 12, πρώτο Θεός να είμαστε γεροί. Από μένα τον Παναγιώτη Δάνου, να περάσετε καλά, καλό υπόλοιπο και μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7.

0: δώσε μου το μικρόφωνο, γιατί ο Γιώργος από την Πηλαία μας στέλνει μια φωτογραφία και μας στο Viber και μας λέει φωτιά προς επανομή. Αναλαμβάνω και πάλι, ο φίλος μας ο Γιώργος από την Πηλαία, μόλις τώρα το είδα, μας έστειλε φωτογραφία και μας λέει φωτιά προς επανομή.
1: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Τοματίνια 250 γραμμάρια, μόνο με 1,29. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας, μόνο με 49 λεπτά. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 4,99 το κιλό. Τυρί Γκούντα σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο με 1,59. Στραγγιστό γιαούρτι 0% 1 κιλό, μόνο με 2,15. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται. Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Mm. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας το ζητήσατε και συνεχίζουμε. Τώρα, σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης, καλοκαιρινό μπαζάρ επίπλου. Ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
14: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
15: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
14: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
16: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
17: Φιλενάδα, κλείσατε διακοπές?
18: Όχι ακόμα.
17: Ωραία, έχουμε χρόνο για δίαιτα.
18: Ή για χοιρινό κοντοσούβλι. Μόνο 6,50 το κιλό μέχρι την Τετάρτη στο Γκάντζα. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, γύρος χοιρινός, μόνο 6,70 το κιλό.
17: Μάλιστα, η δίαιτα ξεκίνησε δυναμικά.
18: Περίμενε, Green Cola 1,5 λίτρο με στέβια, μόνο 99 λεπτά για το ξεκάρφωμα. Και ντόνατς 145 γραμμάρια, μόνο 98 λεπτά.
17: Συνέχισε, νιώθω να δυνατίζω ήδη.
18: Φέτα Βέρεια σε 9,96 το κιλό. Γκούντα Light Royale 7,80. Γιατί το τοστάκι το θέλω ελαφρύ. Και για το βράδυ, γιαούρτι Φάρμα σε πύλινο 500 γραμμάρια μόνο 1,97.
17: Ναι, μετά τη χωριάτικη σπανάκι τυρί 850 γραμμάρια με 4,93.
18: Supermarket Kansas.
17: Οι διακοπές μπορεί να αργούν. Οι τιμές θαύμα είναι εδώ κάθε μέρα.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
21: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
20: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Αφού το είπε ο Γιώργος Αλκαίος, είπα να το κάνω. Έλα πάλι λοιπόν. Και εκείνος ήρθε, επέστρεψε στα μουσικά πράγματα και χαιρόμαστε γι' αυτό. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι λοιπόν από τον Γιώργο Αλκαίο. Αυτό που άνοιξε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Πάλι.
0: Το τίτλο δεν χρειάζεται να σας τον πω, έτσι.
2: Είμαι κορίτσι.
0: Ναι, και είμαι κορίτσι και ακούγεται και φαίνεται. Και εδώ θα είμαι για τις δύο επόμενες ώρες. Βίκη με λένε, Χατζάκη. Δύο ώρες παρέα και έχουμε πολλά να πούμε. Όμως όπως πάντα, πολύ περισσότερα να ακούσουμε.

0: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.
1: Καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Εδώ είμαστε για να μην βασανίζεστε, για να μην αγανακτείτε και να είναι όλα, όλα όμορφα. Καλοκαίρι 2026 λοιπόν. Και θέλετε να σας πω μήπως ποια είναι η μοναδική λέξη που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι με υψηλό IQ, δηλαδή με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις παιδιά αντικαθιστούμε το εγώ και το εσύ, που δείχνει μία επιθετικότητα, έτσι, και η μία και η άλλη η περίπτωση, και χρησιμοποιούμε το εμείς. Ναι, αυτό δείχνει μία αλληλεπίδραση, προθέσεις για μοιρασιά. Και εννοείται ότι είναι πιο πιστικό. Είναι η αντίληψη της δεκτικότητας. Εμείς λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε παιδιά, και για εσάς και για όλους και αυτό το καλοκαίρι.

0: Ψεύτικα φιλιά λοιπόν, όμως σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν ψεύτικα τραγούδια. Έτσι εδώ τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια ακούμε παρέα, Βίκη Χατζάκη και Φρένο Γκάζι. Έχουμε βέβαια και την Ξένια Κούρτογλου στο τρίτο ημίωρο κάθε εκπομπή, στο φινάλε του τρίτου μας ημίωρου. Αργεί αυτό ακόμα λίγο. Ελπίζουμε να είστε εδώ στην όμορφη παρέα μας.
1: Δύο όνομα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα κάθε

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco's Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη.
0: Greco's Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένο. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Ωραία τραγούδια, ωραίες αποφάσεις, ωραίες προσκλήσεις και προκλήσεις. Θέλω να σε μια ζωή αναπνοή μου. Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός. Και εγώ είμαι η Βική Χατζάκη, εδώ πέρα ένα αναμονή των διακοπών, αλλά τι όμορφο που περνάμε και παρέα. Δύο ολόκληρες ώρες φρένο γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, από τραγούδι σε τραγούδι, πάντα έτσι κάπως ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη ζωή μας, αναδιαμορφώνεται και η διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε εσάς. Αλήθεια, τι σας κάνει το επόμενο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο? Για ακούστε.

Εσείς τι όνειρα βλέπετε? Λένε ότι τα όνειρα συνήθως έχουν να κάνουν με κάτι που ήδη μας έχει συμβεί και δεν προμηνύουν τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, καλό και ευλογημένο να λέτε και μη φοβάστε κανένα όνειρο. Εδώ είμαστε όμως για τραγούδια που μοιάζουν με όνειρα και μας δημιουργούν και πολλά, μπορώ να πω, κατά κάποιο τρόπο. Όπως αυτό από τον Γιώργο Αλκαίο, ολοκένουργιο του κουτιού. Πάλι, πάλι.

Bloom. Παιδιά, αυτό το Bloom περιμένουμε και τι ωραία που το ακούμε σε τραγούδι. Μας αρέσει πάρα πολύ. Σαν να μας φέρνει το καλοκαίρι έξω από την πόρτα μας. Λες και θα βάλουμε τη σαγιονάρα και θα κάνουμε αυτό το Bloom. Για την ώρα καμπάνες. Καμπάνες που μας λέει προλάβετε να κλείσετε και κανένα εισιτήριο βρε, γιατί σας βλέπω εκεί που είστε όλους να ξεκαλοκαιριάζετε. Αλήθεια έχετε κλείσει? Πες μου το ναι που λέει και ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

σου έλειψα ή όχι. Αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου, λοιπόν. Εσάς σας έλειψε κάποιος ή όχι? Δεν έχετε παρά να το πείτε. Αφήστε τα μηνύματα. Καμιά φορά μένουν στο διαβάστηκε και δεν ξέρετε και από ποιον διαβάστηκαν, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς πάντως εδώ είμαστε και ελπίζουμε να μείνουμε στο ακούστηκε. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και η καλύτερη διάθεση. Ακόμα μία ώρα μαζί εδώ.

0: Εδώ που τα λέμε δεν ζητάει και τίποτα σοβαρό. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, το αυτονόητο μπορώ να πω. Πόσο πολύ μας αρέσει και αυτό της το τραγούδι. Ήρθε όμως η ώρα να ακούσουμε και ένα άλλο κορίτσι που μας αρέσει πολύ. Ξένια Κούρτογλου με χρήσιμες συμβουλές ευζοίας. Βίκη Χατζάκη μετά το break. Και πάλι μαζί με περισσότερο φρένο γκάζι και περισσότερα καινούργια ελληνικά τραγούδια.
1: Σήμερα θα σας μιλήσω για το gaslighting. Ένας όρος που μπορεί να έχετε ακούσει, αλλά να μην έχετε καταλάβει ακριβώς τι είναι. Το gaslighting προέρχεται από μια ταινία και θεατρικό έργο του 1940 που λεγόταν Gaslight, όπου περιγράφεται μια μορφή ψυχολογικής κακοποίησης με τον δράστη να κάνει το θύμα του να αμφισβητεί την πραγματικότητα και την κρίση του. Σκεφτείτε μια κατάσταση όπου δύο άνθρωποι μιλάνε για κάποιο παλιό γεγονός και ο ένας να το περιγράφει εντελώς αλλιώς και να προσπαθεί να βγάλει τον άλλον τρελό και μάλιστα να του ρίχνει και ευθύνες. Αυτός που ασκεί το gaslighting είναι ένας χειριστικός άνθρωπος που θέλει το πάνω χέρι σε μια σχέση και το πετυχαίνει με ανθρώπους που είτε έχουν χαμηλή αυτοεικόνα, είτε έχουν γοητευθεί, ίσως και εξαρτηθεί από τη σχέση. Από την άλλη μεριά, το θύμα gaslighting αρχίζει να αμφιβάλλει αν θυμάται σωστά τα γεγονότα, νιώθει άγχος και αβεβαιότητα, φτάνει να ζητάει συγγνώμη για πράγματα που δεν έχει κάνει και ακόμα χειρότερα, κλονίζεται η εμπιστοσύνη του στον εαυτό του. Απομονώνεται και πιστεύει ότι είναι προβληματικός. Αυτές οι σκέψεις οδηγούν αυτόν τον άνθρωπο σε αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί φοβάται χειρότερες αντιδράσεις από το δράστη και σιγά σιγά γίνεται ένας άνθρωπος άβουλος, αδύναμος και φοβισμένος. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε εσάς ή σε κάποιον δικό σας, υπάρχουν τα κατάλληλα βήματα. Νούμερο 1. Αναγνώριση. Όπως στις περισσότερες δύσκολες σχέσεις και καταστάσεις, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσετε ότι εσείς έχετε πέσει θύμα gaslighting μέσα σε μια σχέση. Στο νούμερο 2. Κάντε καταγραφή των γεγονότων. Ξεκινήστε να κρατάτε σημειώσεις ή ημερολόγιο με γεγονότα και συνομιλίες που αργότερα μπορεί να σας προκαλέσουν σύγχυση. Αυτό σίγουρα θα βοηθήσει να διατηρήσετε την αίσθηση της πραγματικότητας. Νούμερο 3. Μιλήστε με δικούς σας ανθρώπους που εμπιστεύεστε. Περιγράψτε αυτό που ζείτε σε κάποιο στενό φίλο ή μέλος της οικογένειάς σας που ξέρετε ότι έχει αντικειμενική κρίση και ενδιαφέρεται για σας αυθεντικά. Νούμερο 4. Φροντίστε τον εαυτό σας σωματικά και ψυχολογικά. Η υγιεινή διατροφή, ενυδάτωση, τακτική σωματική άσκηση και δραστηριότητες που σας ευχαριστούν. Με αυτές τις συνήθειες θα επιτύχετε ολιστική υγεία, ευεξία και ανθεκτικότητα. Και νούμερο 5. Θέστε όρια στη σχέση σας με το άτομο που σας κάνει gaslighting. Όσο και αν σας φαίνεται δύσκολο, το gaslighting ασκείται σε ανθρώπους που είναι ανεκτικοί με τους άλλους και το επιτρέπουν. Όταν βάλετε τα όρια σας και τα τηρήσετε, ο δράστης θα μαζευτεί και θα συμμορφωθεί. Και στο νούμερο 6. Ζητήστε επαγγελματική βοήθεια. Εξετάστε το ενδεχόμενο να ζητήσετε βοήθεια από ένα θεραπευτή ή σύμβουλο που μπορεί να σας καθοδηγήσει στη διαχείριση των συναισθημάτων σας και να σας βοηθήσει να επανακτήσετε τον έλεγχο της ζωής σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Pils Hellas, μπύρα 0% 4x330ml 1,60. Eza Lager 6x330ml 4x2 δώρο 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς, πλάς, πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Καλοκαίρι.

Το πιο ωραίο καλοκαίρι, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Αυτό που μόλις μας τραγούδησε ο Νικηφόρος εδώ στο ξεκίνημα για το τελευταίο μας ημίωρο φρένο γκάζι με τη Βίκη Χατζάκη. Εδώ θα είμαστε λοιπόν αρκετά λεπτά ακόμα, αρκετά τραγούδια ακόμα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εσάς σας αρέσουν τα πολλά λόγια, η ανάλυση, να βγαίνεις ραντεβού με τον άλλο και συνέχεια να το ρωτάς για εκείνον? Δεν ξέρω, απ' τη μία δείχνει ενδιαφέρον, απ' την άλλη δεν είναι και λίγο άβολο? Δηλαδή μπορείς να αφήσεις λίγο το χρόνο να κυλήσει και να μάθεις μερικά πράγματα, να ρωτήσεις και κάποια άλλα. Δεν ανοίγονται όλοι οι άνθρωποι από το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο ραντεβού με τον ίδιο τρόπο. Μάλιστα. Και καμιά φορά τους φέρνει και σε μία αμηχανία που δεν υπάρχει μετά δεύτερο και τρίτο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Αυτό είναι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εμείς όμως τελειώσαμε λίγο πριν το ακέραιο της ώρας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζ, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, η καλύτερη διάθεση. Και αν σας άρεσε, αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Βανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση, up. Μουσική, up. Κίνηση, up. Θεσσαλονίκη, up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε ως εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συγκεκριμένη.

Και της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

Κι φωνές των παιδιών στην αυλή του σχολείου σαν πένθυμο στα αυτιά μου ηχούν εμβατήρι. Κι ο δρόμος που κάποτε με έβγαζε στου σπιτιού σου απ' έξω την πόρτα

0: Status FM. Σταθμός στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.